0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακ μπακ.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 7.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένα

0: συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν το...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι αθλητική.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Φορτούνα Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν. Πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους, ο Ζώτα Σίλβα, πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 20, στο 20, στο 24 και στο 58 με εκτέλεση πέναλτι. Το γκολ για τους Ολλανδούς το σημείωσε ο Κίλι στο 56. Οι Πειραιώτες προανήγγειλαν μέσω των social media τη μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα. Το βάρος στην αντικατάσταση του Πινέδα ρίχνουν στην ΑΕΚ με στόχο την απόκτηση ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου που θα προσαρμοστεί γρήγορα στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Στα ανάφη βρίσκεται χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Samsung Sport για την απόκτηση του Ρικ Βαντρόγκελεν. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Ταχάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ και Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβιβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιέλαμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απέθυνε το κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για να γεμίσει τη Σανέλ Αρένα, εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Τρίπολης αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόντρι εν όψη του αυριανού τελικού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Άλλη μία εκπομπή αρχίζει και αισθάνομαι μία εσωτερική ανάγκη να ομολογήσω ότι είμαστε τελικά άξιοι της μοίρας μας. Ως Έλληνες εννοώ. Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας άκουγα και διάβαζα για τροχαία δυστυχήματα. Ξεκληρίστηκε μία οικογένεια στη Χαλκιδική. Δεν έχει σημασία ότι δεν ήταν συμπατριώτες μας. Σε ελληνικό δρόμο χάθηκαν 3 ζωές. Ανάμεσά τους και ένα έμβριο 6 μηνών. Άλλες 2 γυναίκες έσβησαν στη Λέσβο. Μερικά μέτρα από το σημείο πριν, από ένα μήνα περίπου, σκοτώθηκαν 2 παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα για την Άννα Μαρία. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς απώλεια κάποιου συνανθρώπου μας σε κάποιον δρόμο της χώρας. Μακελιό. Γενοκτονία, όπως λέει σε κάθε ευκαιρία ο Τάσος Μαρκουίζος. Από κοντά και η πνιγμή. Μόνο την Πέμπτη έσβησαν 5 άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες. Ούτε οδήγηση γνωρίζουμε, ούτε κολύμπι. Αγνοούμε ακόμα και τις βασικές αρχές όταν βγαίνουμε στο δρόμο ή βουτάμε σε κάποια παραλία. Ούτε η βελτίωση του οδικού δικτύου, ούτε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας με τις αυστηρότερες ποινές βοήθησε στον περιορισμό των θυμάτων. Η έλλειψη οδικής παιδείας είναι ολοφάνερη από το στένο μιας γειτονιάς έως την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αγνοούμε ακόμα και τα αυτονόητα. Ή αδιαφορούμε γι' αυτά. Και έπειτα απορούμε γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό φόρο αίματος στην άσφαλτο. Τα ίδια συμβαίνουν και στις θάλασσες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τις ωραιότερες παραλίες του πλανήτη και να μην γνωρίζουμε πώς να τις χαρούμε. Όχι μόνο δεν ξέρουμε κολύμπι, αλλά αγνοούμε και τους στοιχειώδες κανόνες. Λες και δεν μας φτάνει η υπογενετικότητα. Έχουμε βαλθεί να εξοντώσουμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Μόνοι μας. Έχουμε μπλέξει σε πόλεμο επειδή στερούμαστε παιδείας. Δεν μας φταίνε ούτε οι άλλοι, ούτε οι πολιτικοί. Πρωτίστως ευθυνόμαστε εμείς. Και για τους εαυτούς μας, αλλά και για τα παιδιά μας όσοι έχουμε. Διότι δεν κοιτάμε να τους διδάξουμε σωστά τα βασικά, αλλά νοιαζόμαστε μόνο για το πώς θα γίνουν ο καθρέφτης μας. Τα παιδιά βλέπουν εμάς να τρέχουμε στους δρόμους και αυτόματα καταγράφεται στο σκληρό δίσκο τους ότι πρέπει να τρέχουν και αυτά όταν πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους. Μας ακούνε να βρίζουμε τον άλλον οδηγό και τσαμπουκαλεύονται και αυτά. Μας βλέπουν να πίνουμε μπύρες στην παραλία και ξαφνικά να πηγαίνουμε για βουτιά. Κάνουν αυτόματα το ίδιο. Απλά, αντί για μπύρα, φουσκώνουν από αναψυκτικά. Αν δεν αποκτήσουμε άμεσα τα βασικά στοιχεία παιδείας, δεν θα προλάβει να μας αφανίσει η υπογενετικότητα. Θα αφανιστούμε ως λαός στους δρόμους και τις παραλίες. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Τη συνδρομή σας στην εκπομπή μας. Διότι σας θέλουμε μαζί μας σε κάθε λεπτό των συζητήσεών μας με τους καλεσμένους.

Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: Με σπουδές ιστορίας και αρχαιολογίας, η Φωτεινή Τομαΐ έγινε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση όταν ανέλαβε το 1996 διευθύντρια στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε αρχίσει ωστόσο την καριέρα της στη διπλωματία από το 1982 ως ακόλουθος τύπου και μορφωτικών θεμάτων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. Στη διαδρομή της έγινε συγγραφέας με τεράστιο εύρος στη συγγραφή, καθώς έχει προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό, ελληνικό και ξένο, από νουβέλες έως ιστορικά κείμενα. Με πιο πρόσφατη δημιουργία της, το βιβλίο με τίτλο «Σκόρπια και ανάλεκτα». Εκεί έχει συμπεριλάβει περιστατικά από τις επαφές της με κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Η γνώση της και η εμπειρία της θα μας βοηθήσουν σε μια σωστή ανάγνωση όσων συμβαίνουν αυτή την περίοδο στον πλανήτη μας και μας επηρεάζουν άμεσα. Καλή σας ημέρα, κυρία Τομαΐ.
1: Καλή σας ημέρα. Σας συγχαίρω, είστε πολύ καλά διαβασμένοι. Πολύ ακριβείς. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα με συναδέλφους σας, πραγματικά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά εγώ, κυρία Τομαΐ, για την αποδοχή της πρόσκλησης και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι οι δημοσιογράφοι να είμαστε ενήμεροι για τον εκάστοτε καλεσμένο που έχουμε. Θα αρχίσω, κυρία Τομαΐ, από το τελευταίο βιβλίο σας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς πάει. Ενδιαφέρεται ο κόσμος για τους μεγάλους ηγέτες και τους ισχυρούς παίκτες της διπλωματίας?
1: Νομίζω ότι ενδιαφέρεται, όχι πάντοτε βέβαια από την σωστή γωνία της ανάγνωσης, γιατί δυστυχώς ο κόσμος έπαψε και να διαβάζει εφημερίδες και να διαβάζει βιβλία και μένει περισσότερο στο επιφανειακό, για να το πω πιο λαϊκά, στο κουτσομπολίστικο. Όμως παρόλα αυτά, επειδή εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι τέτοιου είδους μαρτυρίες θα είναι σίγουρα χρήσιμες και στον ιστορικό ή μάλλον στον ιστορικό του μέλλοντος, γιατί τα μικρά είναι που κάνουν τα μεγάλα, άλλωστε είμαι και, όπως λέω στον πρόλογο του βιβλίου και το υπογραμμίζει και ο κύριος Βενιζέλος που το προλογίζει, τα μικρά, είμαι λάτρης και οπαδός της μικρής ιστορίας, αυτής δηλαδή που τη συνθέτουν τα μικρά γεγονότα ώστε να φτάσουμε στα μεγάλα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι και το βιβλίο χρήσιμο αλλά και ο αναγνώστης θα λειτουργήσει σαν δέκτης μιας πρόσκλησης που τον καλεί να μάθει από τα μέσα την ιστορία, όχι σαν περιγραφή ενός γεγονότος, μιας ημερομηνίας, ενός γεγονότος το οποίο σημάδεψε την παγκόσμια ιστορία, αλλά διαβάζοντάς την μέσα από την προσωπικότητα αυτού που τη διαμόρφωσε.
0: Μάλιστα. Αν όμως σας έβαζα, κυρία Τομαΐ, να διαλέξετε τις τρεις κορυφαίες προσωπικότητες που γνωρίσατε, για ποιους θα μας μιλούσατε?
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, με ακούτε.
1: Θα έλεγα τον Γκορμπατσόφ, σίγουρα και τον Πούτιν, γιατί πραγματικά ήταν για μένα μια, θα έλεγα, κεραυνοβόλα στιγμή που συνομίλησα μαζί του, αλλά οπωσδήποτε και τον Σιμών Πέρες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι αυτή η κληρονομιά σας ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν έχεις τη δυνατότητα να συνομιλήσεις...
0: Δεν είναι θέμα δυνατότητας, αλλά θέμα επιτυχίας και ικανότητας.
1: Σίγουρα, γιατί ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία των ανθρώπων και υπήρξε μία χημεία όταν συνάντησα τους συγκεκριμένους ανθρώπους που μου εμπιστεύτηκαν ή που, αν θέλετε, μου απίστηναν ένα λόγο με... βαρύτητα. Δεν θα ξεχάσω και τη συνομιλία μου με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ της παραμονέας που θα γινόταν Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας στην Σόφια, στην Εθνική Γιορτή της Βουλγαρίας τότε που ήταν η 9η Σεπτεμβρίου, στα ανάκτορα Ευξίνογκρα του Ζιβκοφ, στα ανάκτορα Βίτωσα του Ζιβκοφ, του Θεοντόρ Ζιβκοφ. Πρέπει να σας πω ότι και οι συνομιλίες μου με τον Θεοντόρ Ζιβκοφ ήταν πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και η συνάντησή μου με τον Βλαδίμηρο Πούτιν στη Μόσχα στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του αείμνηστου Προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου, όταν μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάτι το οποίο βεβαίως δεν έκανε. Αλλά και αυτό είχε τη σημασία του, ξέρετε. Γι' αυτό λέω ότι και από την άρνηση και από την αποδοκιμασία μπορεί κάποιος να βγάζει ένα πολιτικό συμπέρασμα.
0: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα στην εποχή μας, κυρία Τομαΐ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, μέχρι πού θα πάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Υπάρχει τελικά περίπτωση να ζήσουμε πραγματική ειρήνη σε αυτή την περιοχή?
1: Νομίζω ότι οι διενέξεις που θα έλεγα διατηρούνται πάνω από αιώνα, μπορεί και περισσότερο, στο συγκεκριμένο χώρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσουν. Ακόμα και αν λυθεί το πρόβλημα των δύο ανεξάρτητων κρατών, ακόμα και αν αποκατασταθεί με μια διαφορετική ηγεσία, που το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο, αυτό το οποίο όλοι πίστευαν ότι με τον πόλεμο θα αλλάξει η ηγεσία στο Ιράν, ήταν θεροβάμονες. Αυτό είναι το δύσκολο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η ηγεσία δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Θα είναι αυτή που ξέρουμε, η θεοκρατική ηγεσία, ενδεχομένως πιο light, σε πιο light εκδοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ σημαντικά τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία παίζονται στην περιοχή. Ενδεχομένως με μια διαφορετική αμερικανική ηγεσία μετά από τη λήξη της θητείας του νυν Προέδρου να υπάρξει μια εξομάλυνση, αλλά η απόλυτη ειρήνη και η απόλυτη τάξη στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτή η σύγκρουση, η οποία έχει σαν θύματα χιλιάδες αμάχων, που είναι κάτι πραγματικά δραματικό, όπως και ο πόλεμος βέβαια στην Ουκρανία. Είναι εκπληκτικό να σκεφτεί κανείς ότι στη σημερινή εποχή γύρω στις 500 πολεμικές συγκρούσεις διαδραματίζονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο πόλεμοι. Είναι εκπληκτικό να συνειδητοποιήσει κανείς πόσες πολλές συγκρούσεις συμβαίνουν τη στιγμή που μιλάμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Και πολύ σημαντική επισήμανση, διότι στο τέλος της ημέρας και της χρονιάς αυτός που την πληρώνει είναι ο πολίτης, ο άμαχος, κυρία Τομαΐ.
1: Γιατί βλέπετε ότι αυτό τα θύματα δεν είναι πια στα πεδία των μαχών. Ο εχθρός είναι αόρατος, με την έννοια ότι πας να κάνεις ένα check-in σε ένα αεροδρόμιο και μπορεί να συμβεί μια τρομοκρατική πράξη και να την πληρώσουν αθώοι άμαχοι που πάνε για τις δουλειές τους ή πάνε στις διακοπές τους. Αυτή είναι η νέα μορφή πολέμου, που είναι και η πιο επικίνδυνη και η πιο ύπουλη. Γιατί δεν σκοτώνονται πια στρατιώτες στα πεδία των μαχών, που και εκεί σκοτώνονται κάποιοι, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο αριθμό όπως συνέβαινε στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά άμαχοι.
0: Και υπάρχουν κίνδυνοι, κυρία Τομαΐ, να εμπλακεί ακόμα και η Ελλάδα κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν αποκλείει τίποτα, με την έννοια ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο. Βρίσκεται σε μία, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, σε μία πολύ στρατηγική θέση, αν το πούμε πάνω στο, αν το δούμε έτσι γεωγραφικά στον χάρτη του πλανήτη. Βεβαίως το γεγονός ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία προστασία, με την έννοια ότι υπάρχει από πίσω ένα σύνολο κρατών αλληλέγγυων και σύμμαχων, στο βαθμό πάλι που είναι σύμμαχες και αλληλέγγυες, γιατί βλέπετε με τη διπλωματική διεξιοτεχνία και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αλλά και άλλοι που βρίσκονται σε επίκαιρες και σημαντικές θέσεις μέσα στην Ευρώπη, όπως η Μάγια Κάλλας, αποφεύγει. Το είδατε στην τελευταία της συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Τουρκία, πώς αποφεύγει να ονοματίσει ακριβώς την Ελλάδα και όχι θέλουμε να μην έχετε εχθρικές σχέσεις με σύμμαχα κράτη. Δεν λέει με την Ελλάδα, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι ότι θα έχουμε την πλήρη κάλυψη και αυτό ίσως είναι και το ατού μας, διότι η Ελλάδα είναι από τα λίγα ελάχιστα κράτη τα οποία μπορούν να αμυνθούν για τον εαυτόν τους χωρίς να υπολογίζουν στην ξένη βοήθεια.
0: Μάλιστα, τώρα που με πήγατε στην Τουρκία και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλω να μου πείτε, κυρία Τομαΐ, με τα F-35 εσείς έχετε καταλάβει τι έγινε? Διαβεβαιώνει από τη μία η κυβέρνηση ότι δεν θα τα πάρει η Τουρκία, αλλά από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα θεωρεί σίγουρα.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει και εμείς να είμαστε εθεροβάμονες, για να μην πω κουτί, να πιστεύουμε ότι η Τουρκία με μία μονοκοντιλιά θα διαγραφεί από το πεδίο παιχνιδιού των μεγάλων ηγετών. Γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που ξεκινάει από τα σύνορα με την Κασπία, με την Ρωσία και φτάνει μέχρι την καρδιά της Ασίας. Άρα η Τουρκία πάντα θα είναι ένας πολύ σοβαρός και υπολογίσιμος παίκτης. Τώρα, κατά τα άλλα, βεβαίως η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, όπως και είναι προσεκτική στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί και για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζοντας πάρα πολύ στην δύναμη της ομογένειας και στο γεγονός ότι δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία να λάβει το know-how, γιατί δεν είναι να της πουλήσει F-35, είναι να της πουλήσει το λογισμικό, το know-how των κινητήρων. Αυτό εμένα, εάν γίνει, με ανησυχεί για ένα λόγο. Γιατί εμείς με τα F-35, για να τα πετάξουμε, για να τα λειτουργήσουμε, θα πρέπει προηγουμένως να πάρουμε κάποιον κωδικό που θα μας δοθεί από τη βάση του Τέξας, που σημαίνει ότι αν δεν πάρουμε τον κωδικό, τα F-35 θα μείνουν ακαθυλωμένα στην Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι, εάν πάρουν τελικά το λογισμικό, το οποίο δεν ξέρω εάν θα γίνει τώρα ή θα γίνει σε 15, για το τώρα το βρίσκω πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει αργότερα. Βεβαίως θα μου πείτε, αργότερα μπορεί να έχει εξελιχθεί και η τεχνολογία και να έχουμε τα F-36 και όχι F-35, το είπα τελείως εικονικά αυτό. Όμως θα έχουν, αν οι Τούρκοι πάρουν τελικά το λογισμικό, δεν θα χρειάζονται να έχουν κωδικό από το Τέξας για να τα πετάξουν. Αυτή είναι η ανησυχία που έχω η ίδια σαν κριτής των γεγονότων. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να γίνει και αυτό, γιατί θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση και όπως ήδη μεσολάβησε αντίδραση από το Κογκρέσο για να απολυθούν αυτά το λογισμικό, όχι οι ίδιοι κινητήρες στην Τουρκία.
0: Πάντως, κυρία Τομαή, να πω ότι άκουσα τον κύριο Παπαχελά να λέει ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα πάρει τελικά τα F-35 που της ανήκουν με βάση το πρόγραμμα που έχει, και σε αυτό θα παίξει βασικό ρόλο ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και απλά δεν γνωρίζει αν θα είναι σε 1 ή 2 χρόνια.
1: Ναι, και κοιτάξτε, σας το είπα και εγώ, δεν ξέρω αν θα
0: το
1: είναι,
0: ξέρω,
1: τώρα ή αύριο,
0: για να σας ενισχύσω,
1: πιστεύω,
0: αυτό που λέτε,
1: αλλά πιστεύω ότι τελικώς θα το πετύχει, γιατί ναι, η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, δυστυχώς αναθεωρητική δύναμη. Την είδατε πως παίζει σε όλα τα ταμπλό, από τη Λιβύη μέχρι το Κουρδιστάν. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, και δυστυχώς για μας που η εξωτερική μας πολιτική βάλεται μέσα στη χώρα και γίνεται προϊόν εσωτερικής κατανάλωσης, στην Τουρκία δεν συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και το ακόμα καλύτερο, ότι βλέπουν με τη βάση, μάλλον με την οπτική μισού αιώνα. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, και σας τα λέω αυτά γιατί η πρώτη μου θέση όταν γύρισα από τη Σόφια ήταν στο γραφείο του Γιάννη του Καψή, τον οποίον τον ευγνωμονούσα, ενώ πολλοί τον έψεγαν για την πολιτική του, γιατί με πείραζε και μου έλεγε «και εσύ και εγώ είμαστε τουρκοφάγοι». Έβλεπε πολύ μακριά, και αυτό ήταν που τον ανησυχούσε, ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βλέπει σε βάθος αιώνα. Εμείς όχι απλώς δεν βλέπουμε σε βάθος τετραετίας μιας κυβέρνησης, αλλά την πολεμάμε κιόλας

0: Να σας πω κάτι, το τι γίνεται, πάρτε το σαν παράδειγμα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι. Όταν γίνεται κάτι σε ένα σπίτι, μια σημαντική υπόθεση, το μαθαίνει όλη η γειτονιά.
1: Όχι,
0: δεν το μαθαίνει όλη η γειτονιά.
1: Τώρα θέλω να μου πείτε, κυρία Τομαή, νομίζω ότι ήσασταν κατανοητοί και απόλυτοι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς κρίνεται το πολιτικό σκηνικό στην πατρίδα μας. Πάμε σε καθεστώς ακυβερνησίας, όπως λέγεται και ακούγεται, ή τελικώς θα δρομολογηθούν μετεκλογικές συνεργασίες?
0: Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι Έλληνας τελικά και δεν υπάρχει άλλος λόγος για να υπάρχουμε 3.500 χρόνια, κανείς άλλος λαός δεν επέζησε τόσα χρόνια. Και οι Ασσύριοι και οι Σουμέροι και οι άλλοι ανέπτυξαν μεγάλους πολιτισμούς, αλλά δεν υπάρχουν πια. Πιστεύω ναι, ότι θα γίνουν συνεργασίες. Και να σας το πω και καθαρά, γιατί δεν πέφτω ποτέ έξω, πιστεύω ότι θα μπορέσει να γίνει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να το αρνούνται, αλλά επειδή είναι υπεύθυνο πολιτικό κόμμα, επειδή έχει κυβερνήσει με υπευθυνότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα του δώσω και την ψήφα μου, αν και πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να μην γίνει αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας και να παίξει πάλι έναν επικίνδυνο ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει συνεργασία. Δεν θα περάσουμε σε ακυβερνησία. Είναι αδύνατο να περάσουμε σε ακυβερνησία. Στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η σοφροσύνη.
1: Μάλιστα, νομίζω ότι ήσασταν απόλυτοι και σε αυτό το ερώτημα, κυρία Τομαή. Το τελευταίο μου ερώτημα για να κλείσουμε είναι, μιας και αναφέρατε τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον θεωρείτε επικίνδυνο, γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να λέει ότι είναι η πολιτική που εφάρμοσε, ήταν μνημονιακή πολιτική και όχι πολιτική που επέλεξε αυτός.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν εμπιστεύομαι τους απαίδευτους ανθρώπους. Και είναι το κλασικό παράδειγμα, η μήτρα του απαίδευτου ανθρώπου. Δεν έχει εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Αμφισβητώ και τις ικανότητές του μηχανικού που σπούδασε δεν ξέρω πού. Δεν έχει γνώσεις γεωγραφίας, δεν έχει γνώσεις λογοτεχνίας, δεν έχει μία κουλτούρα παρά μόνο έναν λόγο ο οποίος μπορεί να παρασέρνει σε λάθος εκτιμήσεις. Και φυσικά έδωσε το παράδειγμα ότι δεν μπορεί να είναι ένας πολιτικός τον οποίο μπορεί κάποιος να εμπιστεύεται. Είναι λαϊκιστής. Με βρίσκει τελείως αντίθετη ο λαϊκισμός, γητευτής, δεν μπορεί κάποιος να ψηφίζει γιατί γοητεύεται από κάποιον, πρέπει κάποιος να ψηφίζει με καθαρό μυαλό και να βλέπει που πάνε τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, με συγχωρείτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύς χαρακτηρισμούς, αλλά είναι πολιτική απατεωνιά αυτό που έκανε. Το δημιούργημά του, το κόμμα το οποίο παρέλαβε, το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε, το διέλυσε, πήγε στην παραπέρα γειτονίτσα, έκανε κάτι καινούριο και τώρα παίρνει αυτούς τους οποίους είπε ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσει γιατί κάνει κάτι καινούριο, για να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Τομαή, με μία πρόταση, πότε να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο σας?
0: Ναι, σκέφτηκα, ξέρετε, λίγο να ησυχάσω, έτσι ώστε να κάνω, να γράψω ένα μυθιστόρημα.
1: Είστε ανήσυχο πνεύμα, δεν νομίζω.
0: Σκέφτηκα, το είπα και στην κόρη μου, να ξεκινήσω ένα μυθιστόρημα με την υπόσχεση στον εαυτό μου να μην βιαστώ να το τελειώσω. Γιατί ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι σε μένα κρατάει πολύ χρόνο η εγκυμοσύνη και τελικά ο τοκετός γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάμαι ότι το πρώτο τελευταίο μου βιβλίο το ξεκίνησα 6 Ιουνίου και το τελείωσα 6 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτούς τους μήνες δεν έκανα διακοπές και δεν σηκωνόμουν παρά ελάχιστα από την καρέκλα στην οποία καθόμουν και έγραφα. Το «Και σένα τη σε νοιάζει», που ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία του τόπου μέσα από τη βιωματική μου ματιά, από τη δικτατορία των συνταγματαρχών μέχρι την Ελλάδα των μνημονίων. Γιατί ουσιαστικά αυτό το καινούριο, το «Σκόρπια και Ανάλεκτα» των εκδόσεων Παπαζήσι, έρχεται να συμπληρώσει με τα περιστατικά που περιγράφω αυτό το βιβλίο, που δεν ήθελα να φανεί ότι ήταν αυτοβιογραφία. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω ένα μυθιστόρημα, αν θέλετε, παρακολουθώντας την τελευταία σύγχρονη την ελληνική λογοτεχνία, κάτι σαν του Ταχτσί ή κάτι με την έννοια να περιγράφω φιγούρες, χαρακτήρες της ελληνικής κοινωνίας της εποχής μας.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον η κοινωνία της εποχής μας, πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εδώ θα είμαστε, κυρία Τομαρή,
0: θα είμαστε,
1: να τα
0: πούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας
1: καλή συνέχεια.

Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τις απορίες σας. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: το ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία για να στείλουν στην κοινωνία το μήνυμα ότι αποτελούν τη μοναδική εναλλακτική επιλογή για τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Εμείς λοιπόν αυξάνουν την πίεση για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την ακρίβεια. Θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν και στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Ηλίας Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζο. Καλημέρα.
0: Κύριε Κατρίνη, θα μου κάνετε μία εκτίμηση για τις εξέλιξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους 11 εμπλεκόμενους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας? Τελικά παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο οι 4, αλλά και αυτοί εκφράζουν δημόσια τη βεβαιότητά τους ότι θα αθωθούν, διότι λένε ότι δεν στέκεται το κατηγορητήριο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αλαζονίας και θράσους. Σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν υπήρχε ποτέ σκάνδαλο ΠΚΠ επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με πρόσωπα τα οποία είναι επιλογές του κύριου Μητσοτάκη, όπως ο κύριος Μελάς Φερρυππίν, ο οποίος καταδικάστηκε ήδη την ελληνική δικαιοσύνη, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων διερευνάται η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη. 4 για αυτούς έχουμε ήδη άσκηση δίωξης, και μάλιστα το θράσος, κύριε Απολύζου, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε όριο όταν ακούμε εξέχοντας στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, όπως ο κύριος Πέτσας, ο οποίος ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ουσιαστικά να ζητούν παρέτηση της κυρίας Κοβέση, αν είναι δυνατόν, να στρέφονται εναντίον ενός ευρωπαϊκού θεσμού, μόνο και μόνο γιατί τόλμησε να κάνει τη δουλειά του και να διερευνήσει ευθύνες ενός σκανδάλου που, ξαναλέω, έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και αφορά μόνο στελέχη του κύριου Μητσοτάκη, μόνο τη διακυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη και μόνο πολιτικούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διερευνούνται οι ευθύνες τους.
0: Τώρα τελικά εσείς στο ΠΑΣΟΚ θα εστιάσετε τα πειρά σας στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κύριε Κατρίνη, και θα βγει κάτι από εκεί, πιστεύετε?
1: Για πολλούς λόγους εμείς εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και γι' αυτό ακριβώς καταθέσαμε προτάσεις για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους, τους επαγγελματίες, για την παιδεία που θεωρούμε ότι είναι μοχλός αναπτυξιακός και όχι μόνο και μεταρρυθμιστικός για τη χώρα. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια, για το στεγαστικό, για πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας, για την ακρίβεια, το ΠΑΣΟΚ, τη μαλλιά στη γλώσσα μας. Να μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Άρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται με μια θετική ατζέντα, με μια ατζέντα προτάσεων, θέσεων και λύσεων. Αλλά βέβαια, ταυτόχρονα ο δημόσιος βίος κατακλείζεται από υποθέσεις κακοδιαχείρισης, από σκάνδαλα όπως είναι αυτό των υποκλοπών, που θεωρώ ότι είναι ένα πρωτοφανές σκάνδαλο θεσμικό στα μεταπολιτευτικά χρονικά, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, που ξαναλέω, η φαρδιά πλατεία του υπογραφή της Δημοκρατίας, όπως είναι η τραγωδία των Ντεμπών. Και στα τρία αυτά, σας θυμίζω ότι είχαμε εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή που προσπάθησαν να βγάλουν λάδι τα στελέχη της Δημοκρατίας και ουσιαστικά απεφάνθησαν ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε καμία από αυτές τις υποθέσεις. Ευτυχώς που η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία δεν ελέγχεται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή διερευνά τις ενδεχόμενες ευθύνες στελεχών που είναι της Νέας Δημοκρατίας για τα μη κοινοβουλευτικά στελέχη. Ήδη, σας είπα και πριν, όπως φερρυππίν ο κύριος Μελάς και όχι μόνο, υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις. Άρα η τοξικότητα και η σκανδαλογία είναι προϊόν της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ τα αναδεικνύει, ταυτόχρονα όμως κυρίως επενδύει στην θετική ατζέντα, στην αλλακτική κυβερνητική πρόταση με θέσεις και προτάσεις όπως σας είπα πριν.
0: Μάλιστα, ανεβάζετε και το πρόβλημα της ακρίβειας, κύριε Κατρίνη, που πνίγει τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί αδυνατεί πραγματικά να την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είχαμε κάνει ακριβώς την ίδια κουβέντα και το 2022 στην τηλεοπτική μου εκπομπή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι αποκαλυπτικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια που υπάρχει ένα ράλι ανατιμήσεων και η εσχροκέρδεια, όχι ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, διαβρώνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, υπάρχει μια κυβέρνηση που νομίζω ότι λέγοντας τα ίδια πράγματα κάθε φορά, ότι κάτι κάνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι τον Ιούλιο αποφάσισε η κυβέρνηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να καταργήσει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και στα πράγματα που είναι στο σούπερ μάρκετ. Πρώτο αποτέλεσμα, 7.500 κωδικοί στα ράφια του σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Άρα σήμερα που μιλάμε, σε 7.000 κωδικούς έχουμε αυξήσεις. Έχουμε ταυτόχρονα το ράλι αυξήσεων στην ενέργεια, το οποίο φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα χτυπήσει τους λογαριασμούς κάθε νοικοκυριού και κάθε επιχείρησης. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα. Ήδη αυτό που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκη, η σημείωση 10 λεπτά στην Αγγλία, έχει ξεπεραστεί, αφού οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 35 λεπτά μέσα σε 15 ημέρες. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός συμπιέζεται, τα προβλήματα αυξάνονται, τα χρέη, κυρία Πολύζου, αυξάνονται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυξήθηκαν 4 δις τα χρέη στο δημόσιο και 2,5 δις τα κόκκινα δάνεια μέσα στο 2025. Μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει ελέγχους, δεν επιβάλλει πρόστιμα, δεν επιβάλλει κανόνες σε όλους όσους προκερδούν, δεν ενισχύει το καταναλωτικό κίνημα. Πώς αλήθεια θα αλλάξει όλη αυτή η πορεία αυξήσεων των τιμών που ένας μέσος εργαζόμενος μισθωτός ή συνταξιούχος φτάνει 16 και αυτά του μήνα και δεν έχει πλέον να αγοράσει τα απαραίτητα προς το ζήτημα. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση και δεν μπορεί, αλλά φοβάμαι ότι δεν θέλει κιόλας να συγκρουστεί με τα καρτέλ στην ενέργεια, με τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, με τα καρτέλ των τραπεζών που θησαυρίζουν χωρίς να δίνουν δάνεια. Και όλα αυτά είναι εις βάρος της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων. Αυτό λοιπόν με το Πασόκ θα αλλάξει. Γιατί το Πασόκ, κύριε Πολύζου, θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, θα επιβάλλει κανόνες, γιατί πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και όταν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν συναντήσεις με συμφωνίες κυρίων. Υπάρχουν κανόνες που εφαρμόζονται και όσοι δεν τους τηρούν, πληρώνουν πρόστιμα, το κόστος και το τίμημα.
0: Μάλιστα. Είμαι σίγουρη, κύριε Κατρίνη, τώρα ότι όσοι μας ακούνε συμφωνούν απόλυτα με όσα λέτε και όσα υπογραμμίζετε. Το ερώτημα όμως είναι, με βάση τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ το φέρουν στην τρίτη θέση πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, κύριε Κατρίνη, τι κάνετε λάθος, γιατί κάτι κάνετε λάθος. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω.
1: Θα σας πω, εγώ δεν ξέρω αν κάνουμε κάτι λάθος. Οι δημοσκοπήσεις, προφανώς εμείς τις αξιολογούμε, πάντα τις λαμβάνουμε υπόψη. Δεν τις δαιμονοποιούμε, ούτε τις θεοποιούμε όμως. Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Εξάλλου, θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές οι δημοσκοπήσεις όλες έδιναν νούμερα που είχε απόκληση μέχρι και 8-9 μονάδες από τα πραγματικά ποσοστά. Άρα, οι εκλογές, κυρία Πολύζου, δεν είναι δημοσκοπήσεις στο παραβάν. Οι εκλογές είναι η απόλυτη στιγμή που ο κυρίαρχος ελληνικός λαός αποφασίζει και παίρνει τις τύχες στα χέρια του. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σήμερα ο στόχος της πολιτικής ανατροπής, που φαντάζει δύσκολο στις δημοσκοπήσεις, είναι και θεμητός για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι και εφικτός, εάν και εφόσον όλο αυτό το κύμα το πλειοψηφικό που θέλει πολιτική αλλαγή με πολυδιασπάτες σε ψήφο διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας, συναισθηματικής ψήφου, μεταστραφεί σε ψήφο θετική εναλλακτικής επιλογής κυβερνητικής, όπως είναι η πρόταση που θα δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Αυτός είναι ο αγώνας που θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές, να μας ακούσει ο κόσμος, να μάθει τις προτάσεις και τις θέσεις μας, να πιστεί ότι ναι, αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούν να γίνουν και μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μου και να την βελτιώσουν έστω και λίγο, και ακριβώς να πάει στις εκλογές όχι για να διαμαρτυρηθεί έναντι του συστήματος Μητσοτάκη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά να πάει για να ανοίξει μια νέα σελίδα, μια νέα προοπτική για τη χώρα και βεβαίως για την πλειοψηφία των πολιτών που βιώνουν τρομακτικές ανισότητες.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Κατρίνη, βρέθηκα το 2024 στο Πελόπιο, από το οποίο και κατάγεστε. Ο τόπος έχει ερημώσει. Γιατί συμβαίνει αυτό, θέλω να μου πείτε. Και επίσης, η Λία έχει μείνει χωρίς πανεπιστημιακή σχολή. Γεγονός που έχει ξεσηκώσει ακόμα και τη Μητρόπολη, το γνωρίζετε. Εσείς γνωρίζετε τελικά αν υπάρχει πλάνο του Υπουργείου Παιδείας?
1: Να σας πω κάτι. Καταρχάς χαίρομαι που έχετε επισκεφθεί το χωριό το οποίο μεγάλωσε και γεννήθηκα, το οποίο είναι και κεφαλοχώρης της Δημαρχίας Ολυμπίας. Η Ηλία δυστυχώς βιώνει μια πολύ άσχημη αντιμετώπιση από την κυβέρνηση και δεν είναι μόνο το κομμάτι, κυρία Πολύζου, των πανεπιστημίων, καθότι η Ηλία είναι ο μόνος νομός της Ελλάδας τον οποίο αφαιρέθηκαν πανεπιστημιακά τμήματα πριν από 2 χρόνια, χωρίς να υπάρχει πραγματικά καμία αιτιολόγηση. Αλλά σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όταν έγιναν μεγάλες φωτιές του 2021, ήρθε στην αρχαία Ολυμπία, υποσχέθηκε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια, σχεδόν 5, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Εγώ μέσα τη Δευτέρα έχω την 6η ερώτηση που κάνω για το σχέδιο ανασυγκρότησης, γιατί θέλω να θυμίζω τη δέσμευση Μητσοτάκη και ταυτόχρονα την αναξιοπιστία Μητσοτάκη απέναντι στους κατοίκους της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και της Ηλίας ευρύτερα. Υπάρχει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που έχει εκπονήσει η διανέωση και το έδωσε δωρεάν στην ελληνική κυβέρνηση το 2023. Έχει μείνει ερμητικά κλειστό στα συρτάρια των Υπουργείων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι με την Ηλία δεν ξεμπέρδεψε με το δρόμο Πάτρα Πύργος που έγινε μετά από 15 χρόνια, αλλά ότι εδώ υπάρχουν οι συνθήκες να υπάρχει ανάπτυξη τουριστική, να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, να αξιοποιηθεί η πιο έφορη γη της Ελλάδος και να στηριχθούν οι γεωργοί κτηνοτρόφοι και όχι να πηγαίνουν επιδοτήσεις στο Χασάπι, το Φραπέ και στην κυρία Σαμαρτίδου. Ας στρέψει λοιπόν τη ματιά της η κυβέρνηση κάποια στιγμή στην Ηλία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι σίγουρο ότι οι Ηλίοι πολίτες θα απαντήσουν με την ψήφο τους σε επόμενες εκλογές.
0: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Όπως γνωρίζετε, κύριε Κατρίνη, η πολιτική
1: καλά,
0: συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κονάστα. Καλά. Γεια.

0: Ο Μάνος Κόνσολας ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία πολιτικών, καθώς βρίσκεται καθημερινά στη Βουλή. Όχι μόνο επειδή έχει υποχρεώσεις ως πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, αλλά διότι θέλει να βρίσκεται συνέχεια εκεί που τον έστειλαν οι συμπολίτες του. Δεν αρκείται ωστόσο στις παρουσίες. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δραστηριοποιείται για τα προβλήματα που ταλανίζουν τα Δωδεκάνησα. Υποβάλλει ερωτήσεις προς υπουργούς και δεν διστάζει να ασκήσει κριτική. Εμείς θα συζητήσουμε για όλο το πακέτο των πολιτικών εξελίξεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόνσολα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπολίζου. Με κάνετε να ερυθρύνω, να κοκκινίζω, όπως λέμε στην καθυλουμιλουμένη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι μια πραγματικότητα και αποδεικνύεται όσοι μπουν στα social σας, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι από εκεί μαθαίνουμε και από τη Βουλή που κάνουμε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ το τι κάνετε και πόσες ώρες βρίσκεστε στη Βουλή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αλήθεια, πού βρίσκεστε, κύριε Κόνσολα, γιατί συνήθως.
1: Λοιπόν, για τα καλά σας λόγια, για να σας πω ότι βρίσκομαι στη Λέρο της Δωδεκανήσου και είναι σε εξέλιξη η θεία λειτουργία, αρχιερατική λειτουργία της Αγίας Γαβριηλίας, είναι στην Αγιοκατάταξη, είναι η πιο πρόσφατη Αγία από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, μια Αγία που δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή και μάλιστα στον Εσπερινό χθες ο Χρυσόστομος, ο Σεβασμένος Μητροπολίτης, εμείς κύριος Χρυσόστομος, είπε ότι θα υπάρχει σχετική πρωτοβουλία να γίνει και η προστάτηδα της πόλεως και του νησιού της Λέρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι για μας είναι μια μεγάλη γιορτή και εύχομαι να σας ευλογεί και να έχετε υγεία.
0: Να μας ευλογεί λοιπόν και να μας φωτίζει όλους. Κύριε Κόνσολα, τι αλλάζει, θέλω να μου πείτε, στο πολιτικό σκηνικό έπειτα από την απαλλαγή 7 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Μπορεί τελικά να πάρει τα πάνω της δημοσκοπικά, θα πω, η Νέα Δημοκρατία?
1: Γιατί έχετε αντίρρηση ότι είναι στα πάνω της? Φυσικά η Νέα Δημοκρατία είναι στα πάνω της και αποτυπώνεται καθημερινά στις δημοσκοπήσεις, αν και αυτό είναι ένας δείκτης. Αυτό που βλέπω εγώ, κυρία Πολίζου, είναι στον δρόμο, στα χωριά, στα σοκάκια, στα μονοπάτια των νησιών μας που είναι πάντα εκεί, που οι πολίτες μας εμπιστεύονται, δίνουν τη στήριξη στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν πραγματικά διαπιστώσει ότι η πολιτική που ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική αλήθειας και συνέπειας, σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές εισαγγελίες που αυτή την ώρα αποτυπώνονται καθημερινά στον πολίτη και τις αντιλαμβάνεται ως τις πολιτικές εκείνες που πραγματικά έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως είναι τα πράγματα που απαλλάχθηκαν οι συνάδελφοί μας από τις κατηγορίες, ήταν μια αναμενόμενη, κυρία Πολίζου, απαλλαγή, αλλά και για τους υπολείπους που είναι επιμέλημα, νομίζω ότι θα καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν μια κακή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα εμείς θα κρυφτούμε το τέλος της ημέρας από το έργο που έχουμε παράξει και από το γεγονός ότι προσπαθούμε καθημερινά να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και η καταπέκταση και από τις προγραμματικές δεσμεύσεις που θα καταθέσουμε το επόμενο διάστημα για την επόμενη περίοδο που διεκδικούμε ξανά να είμαστε κυβέρνηση. Επομένως, να είστε βέβαιοι ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι και νομίζω ότι αυτό το διαπιστώνετε και εσείς, και όχι μόνο δημοσκοπικά αλλά καθημερινά από αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται ο πολίτης, ξέροντας ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Και είμαι βέβαιος ότι θα αποτυπωθεί και στις εκλογές αυτή η στάση των πολιτών.
0: Άρα ουσιαστικά τι λέτε, ότι μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη αυξάνονται οι πιθανότητες για διεκδίκηση αυτοδυναμίας. Αλλά ακριβώς την ίδια ώρα υπάρχει, λένε, περίπτωση να τις αλλάξει και να αλλάξει όλο το πλάνο σας, αν κάνει ένα κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, πάμε τώρα σε άλλη παράμετρο. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πολιτικός που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει το έργο του Αντώνη Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Από εκεί και πέρα τώρα ο κύριος Σαμαράς έχει τη δική του άποψη και τα κριτήρια αν θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός πολιτικού φορέα και κόμματος. Πέρα από αυτό όμως που είναι δική του πρωτοβουλία και δικαίωμα να το κάνει, η Νέα Δημοκρατία προχωράει αταλάντευτα, πάντα με το προγραμματικό λόγο της, και το έργο που έχει επιτελέσει. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το πόσα κόμματα θα υπάρχουν στην φαρέτρα της προεκλογικής περίοδου, είμαι απόλυτα βέβαιος και το τονίζω, κύριε Πολύζου, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πλειοψηφική δύναμη και νομίζω ότι θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους οι πολίτες στη δύναμη ασφάλειας, σταθερότητας και προοπτικής ανάπτυξης της χώρας και ευημερίας, και η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι κυβερνώσω παράταξη την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Συμμετείχατε στη σύνταξη νομοσχεδίου για τη διάβρωση των ακτών. Το παραδώσατε, μάλιστα, κύριε Κόνσολα, σε τρεις υπουργούς. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία, θέλω να μας πείτε.
1: Χαίρομαι, κυρία Πολύζου, γιατί πάντα είστε και σε εφαρμοσμένες πολιτικές στην προσπάθεια να μπορούμε να εδραιώσουμε στην ελληνική περιφέρεια ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους, τους τουρίστες, αλλά και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Να σας θυμίσω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φλέγον θέμα. Υπολογίζεται ότι το 3% των παραλίων τα επόμενα χρόνια στην επικράτεια δεν θα υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη πληγή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα αυτά, γιατί η κλιματική αλλαγή επιφέρει φθορά στις παραλίες. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιφερειών στην Βουλή, παρουσία κυβερνητικών παραγόντων και επιστημονικών φορέων, συζητήσαμε δύο φορές το θέμα αυτό και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης αποφασίσαμε ένας φορέας να συντάξει ένα νομοσχέδιο που να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις πολιτικών και επιστημονικών εκπροσώπων και φορέων, κάτι το οποίο έκανε ο κύριος πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος, τον οποίο δημόσια τον ευχαριστώ, αυτόν και τους συνεργάτες του, γιατί πραγματικά έκαναν αυτό το νομοσχέδιο το οποίο το καταθέσαμε σε τρία υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών που είναι συναρμόδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που είναι συναρμόδιο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος που είναι συναρμόδιο. Επομένως λοιπόν, περιμένουμε μετά από αυτή την κατάθεση να προσθέσει ενδεχόμενα η πολιτική ηγεσία και άλλες μεταβλητές που χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτών των πολύ σημαντικών και κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν και την οικονομική ζωή του τόπου, γιατί η δραστηριότητα της παραλίας στον παράκτη μέτωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε ως προοπτική, αλλά επηρεάζουν και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Στο επόμενο διάστημα θα είμαστε σε επικοινωνία με τους υπουργούς για να πιέσουμε περαιτέρω για να έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
0: Λοιπόν, επίσης, κύριε Κόνσολα, ενδιαφερθήκατε και για το θέμα της λειψιδρίας που εξελίσσεται σε εφιάλτη για κάποια από τα Δωδεκάνησα με 6 προτάσεις. Μήπως όμως έχει αργήσει η κινητοποίηση της κυβέρνησης, κύριε Κόνσολα?
1: Κοιτάξτε, επειδή ομολογώ ότι μπορεί να υπάρχουν στερήσεις στην πολιτική αυτή. Μπορεί να υπάρχουν στερήσεις. Όμως, να σας πω ότι είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις της κλιματικής αλλαγής, που ποιος φανταζόταν ότι, για παράδειγμα, η Λέρος που βρίσκουμε σήμερα εδώ ή η Κάρπαθος θα είχαν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Επομένως, εδώ λοιπόν, επειδή οι υδροδοτικές ανάγκες των νησιών αυξάνονται, κυρία Πολύζου, ξέρω πόσο ευαίσθητη είστε και πόσο διαβασμένη, κατά 350 με 400% διθερινή περίοδο στα νησιά, πόσο να αντέξει κάθε νησάκι που έχει συγκεκριμένους αποταμιευτήρες. Επομένως, εδώ πρέπει να ενισχυθεί με χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει οι ΔΕΙΑ να ενισχυθούν για την ενεργειακή κατανάλωση, άλλωστε στις μονάδες απαλλάντωσης, και πρέπει στις διαδικασίες που αφορούν τις γεωτρήσεις, τις αναβαθμίδες, αλλά και τα έργα για τις μονάδες απαλλάντωσης, καθώς επίσης και την ενδυνάμωση των ΔΕΙΑ να είναι οι πολιτικές άμεσες. Γι' αυτό καταθέσαμε και τις 6 προτάσεις, που είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα τις αξιοποιήσει άμεσα, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο η καθυστέρηση. Οι ανάγκες των νησιών είναι τεράστιες και επειδή με τη θερινή περίοδο οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση με τα 6 σημεία που προτείνω να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα, θα ήθελα να συζητήσουμε και γιατί έχετε προτείνει να γίνει αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας στα εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό. Αν θέλετε μία πρόταση, κύριε Κόνσολα, διότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας. Είναι αλήθεια.
0: Θέλω να μου πείτε αν έχετε πάρει ουσιαστικά κάποια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Να ξέρετε. Έχω προωθήσει το θέμα αυτό και το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η υπεραπόδοση των δημοσίων εφηβόδων, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής που υπάρχει, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών διαμορφώνουν τα περιθώρια ενός πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που μπορεί να αξιοποιηθεί από την κατεύθυνση της μείωσης των φόρων.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως λοιπόν, αυτό που ζητώ είναι, επειδή υπάρχει μικρό μέγεθος της αγοράς στις νησιωτικές περιοχές και περιορισμένο τζίρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις νησιωτικές περιοχές, και με τη γεωγραφική ασυνέχεια που υπάρχει, η κυβέρνηση να αναγνωρίσει τις αντικειμενικές δυσκολίες και να γίνει αυτό αφορολόγητο. Πιστεύω να τα καταφέρουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή μας χρόνια πολλά και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλημέρα σας.
2: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζωέλ Ρόκα, ο 21 ετών αριστερός εξτρέμ από την Ισπανία. Έχει υπογράψει συμβόλαιο 4 συν 1 ετών με απολαβές να ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1 της Φορτούνα Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες, ο Ζώτα Σίλβα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 20, στο 24 και στο 58 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι. Τον γκολ για τους Ολλανδούς το σημείωσε ο Ουκίλη στο 56. Το βάρος στην αντικατάσταση του Πινέδα ρίχνουν στην ΑΕΚ με στόχο την αποκατάσταση της ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου που θα προσαρμοστεί γρήγορα στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Στην Ανάφη βρέθηκε χθες το τρόπο του πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Rick Van Drogelen. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν η Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι δραματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μέιτε και Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβιβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιελάμβανε χθες η προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απεύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σανέλα Αρένα, εκεί όπου θα δώσουν τους εντός έδρας αγώνες οι Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Τρίπολης αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Δύσκολο να νικηθεί. Δήλωσε ο Ρόδρη ενώπιση του αυριανού τελικού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η σκιαγράφηση ενός δικηγόρου, ενός μάχημου ποινικολόγου με τη διαδρομή και τις επιτυχίες του Σάκη και Χαγιόγλου δεν είναι μία εύκολη αποστολή. Ειδικά όταν έχεις ακούσει συμφοιτητές σου να σε αποκαλούν αηδόνι του αμφιθεάτρου. Όταν επίσης έχεις διαπιστώσει την αγάπη με την οποία τον περιβάλλουν παιδικοί φίλοι του. Νομίζω ότι πέρα από, από τα αμέτρητα και συνάμα απίστευτα κατορθώματά του σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και όχι μόνο, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Σάκη και Χαγιόγλου είναι ότι διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων αναλύωτες τις προσωπικές σχέσεις του. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά για να καταφέρει κάτι οποιοδήποτε από εμάς πρέπει να είναι πρωτίστως αληθινός, ντόμπρος, με το λόγο του να είναι συμβόλαιο τιμής. Μόνο κάποιος που παραμένει πιστός στις αρχές του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής του έχει την ευλογία να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που σηματοδοτούν σχέσεις ζωής. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαγιόγλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Με κάνετε και κοκκινίζουμε τα καλά λόγια που είπατε.
0: Αλίμονο τώρα ο κύριος Χαγιόγλου να κοκκινίζει με αυτά που λέω όταν εντάξει. Έχετε εντολής που υποκλίνονται στο λειτουργήμά σας, θα πω, γιατί ο δικηγόρος δεν είναι επαγγελματίας. Πρωτίστως πρέπει να το βλέπει ως λειτουργήμα και το έχετε αποδείξει με βάση τους εντολής.
1: Σωστά το επισημαίνετε αυτό και να πω ότι εκτός από τον βιοπορισμό και την καθημερινότητα, το μεγαλύτερο, δεν θα έλεγα επίτευγμα, θα έλεγα η μεγαλύτερη χαρά του ποινικολόγου, επειδή έχει να κάνει με την ελευθερία των ανθρώπων, είναι η αθώωση ή η αποφυλάκηση του εντολέως του. Και τέτοιες χαρές, δόξα τω Θεώ, είχα σε όλα τα χρόνια της καριέρας μου.
0: Μάλιστα, κύριε Χαγιόγλου, θα αρχίσω από την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή.
1: Α, ναι, την πρόσφατη υπόθεση.
0: Τον πιστέψατε και τον στηρίξατε εξ αρχής. Πώς φτάσατε στην αθώωσή του, θέλω να μας πείτε.
1: Να πω την κοινοτυπία που λέμε πάντοτε, ότι, αλλά πρέπει να την ακούει ο κόσμος, ότι δεν αθώνουν οι δικηγόροι, αθώνουν τα δικαστήρια. Εγώ στήριξα υπερασπιστικά τη θέση και την αγωνία και τις απόψεις του Βαγγέλη Μπαταρλή, ο οποίος κατηγορήθηκε και θεωρώ ότι κατηγορήθηκε άδικα. Το είδα από την αρχή το ζήτημα αυτό, όταν μου ανατέθηκε η υπόθεση. Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης είχε μία διαδρομή, είναι ένας άνθρωπος, ήταν πρώην αστυνομικός όπως γνωρίζετε.
0: Σωστά.
1: Με 16 χρόνια περίπου στο αστυνομικό σώμα στην Ελλάς. Παραιτήθηκε, έχει μία ιδιαίτερη, είναι ένα ευφυές παιδί, με εξαιρετικά ευφυές και χαρισματικό θα έλεγα, με μία πολύ καλή επικοινωνιακή παρουσία. Και στα social media, έχει μια πορεία και χιλιάδες ακολούθους από ό,τι είδα. Δεν είναι πράγματι με το οποίο ασχολούμαι ιδιαίτερα, αλλά μου τα λένε και μου τα είπε φυσικά και ο ίδιος. Δεν θα πούμε τώρα την ιστορία ολόκληρη, θα πούμε απλώς ότι στο σπίτι του, σε άτομο που φιλοξενούσε, κατασχέθηκε ποσότητα ναρκωτικών, ποσότητα κοκαίνης και θεωρήθηκε συνυπεύθυνος. Δεν κατηγορώ την Ελλάς και τη δίωξη ναρκωτικών γιατί τον φέραν κατηγορούμενο. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς πολίτες. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που σε κάποιον τα σπίτια κατάσχονται ποσότητες ναρκωτικών και οι διοκτικές αρχές φέρνουν κατηγορούμενους τους οικείους τους ή φίλους που συνέπεσε να είναι στο ίδιο σπίτι. Σε άλλες περιπτώσεις δεν τους αποδίδουν κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε πρώτο στάδιο αποδόθηκε κατηγορία, προφυλακίστηκε, αποφυλακίστηκε γρήγορα, έγινε δεκτή η προσφυγή του. Και έτσι αντιμετωπίσαμε το δικαστήριο. Μπορώ να σας πω ότι έγινε μια εξαιρετικά αναλυτική και εξονυχιστική διαδικασία, το οποίο τιμά την δικαιοσύνη. Και δεν το λέω, ξέρετε, με την έννοια ότι όποτε έχουμε καλά αποτελέσματα με τους εντολείς μου, λέμε τη γνωστή κοινοτυπία, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αυτές τις αχλαμάρες που ακούγονται πολλές φορές. Με συγχωρείτε για τη λέξη, τις θεωρώ αχλαμάρες, γιατί πάρα πολλοί στην Ελλάδα, είτε νομικοί είτε μη νομικοί, όταν τους βολεύει το αποτέλεσμα έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και όταν δεν τους βολεύει τις επιτίθενται. Πρέπει να αφήσουμε τους δικαστές να απαθείς να αποδώσουν, να τιμήσουν τον όρκο τον οποίο έδωσαν. Στην περίπτωση λοιπόν του Βαγγέλη Μπαταρλή στη δίκη του, έγινε μια εξαιρετικά αναλυτική διαδικασία και από την πρόεδρο του δικαστηρίου και από την κυρία Εισαγγελέα, που φάνηκε καθαρά από όλα τα στοιχεία ότι ο Βαγγέλης δεν εγνώριζε για αυτή την ποσότητα η οποία υπήρχε στο σπίτι του. Και το δικαστήριο οδηγήθηκε σε αθωτική κρίση και μάλιστα όχι λόγω αφιβολιών, σε παντάπαση, όπως λέμε με την παλιά λέξη στην αρχαία ελληνική. Δηλαδή με πλήρη δικανική πεποίθηση ότι είναι αθώος.
0: Ωραία λοιπόν, ήσασταν κατανοητός. Μετά από αυτήν την απόφαση, κύριε Κεχαγιόγλου, όπως είπατε και εσείς, του δικαστηρίου, είπατε και δηλώσατε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, είτε πρόκειται για κάποιον επώνυμο ή ανώνυμο συμπολίτη μας, εννοείται.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Έχει, ρωτώ λοιπόν, ναι, έχει τέτοιες ευκαιρίες ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας? Μπορεί, για παράδειγμα, κύριε Κεχαγιόγλου, να ζητήσει τη συνδρομή σας?
1: Βεβαίως μπορεί, γιατί δεν αποτελώ κάτι το ιδιαίτερο. Είμαι ένας από τους εκατοντάδες ποινικολόγους της χώρας, δεν λέω χιλιάδες, γιατί πάρα πολλοί θεωρούν τους εαυτούς τους ποινικολόγους χωρίς να είναι. Το λέω έτσι και για λόγους χιούμορ, έτσι, πρωίνου του Σαββάτου. Βεβαίως και μπορεί να τη ζητήσει, αλλά επειδή επισημάνατε κάτι για επωνύμους και ανωνύμους, το οποίο το λέω τακτικά στις δηλώσεις μου, θέλω να ξεκαθαρίσω, το οποίο το έχω ζήσει μέσα στις δεκαετίες της αδειοδρομίας μου, ότι πολλές φορές στη δικαιοσύνη η επωνυμία ή το να είσαι γνωστός δεν είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα.
0: Παίζει όμως κάποιο ρόλο.
1: Η δημοσιότητα σε μία υπόθεση προσθέτει μεγάλο επικοινωνιακό βάρος στις πλάτες των δικαστών. Και βεβαίως μπορεί να λέμε ότι οι δικαστές δεν επηρεάζονται, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν διαβάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτάνε μόνο τη δικογραφία, αυτό που πρέπει να κάνουν δηλαδή. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό βάρος όταν ένα άτομο είναι ιδιαίτερα επώνυμο ή προβεβλημένο. Μάλιστα. Αυτό όμως λειτουργεί σε βάρος του, δεν λειτουργεί υπέρ του. Για να μην νομίζουν οι αγαπητοί ακροατές που μας ακούνε τώρα ότι είναι επώνυμος, γνωστός, πλούσιος, άρα θα καθαρίσει. Αυτά δεν ισχύουν στην δικαιοσύνη. Αντιθέτως, πολλές φορές λειτουργούν σε βάρος του κατηγορουμένου και δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη με ένα τεράστιο επικοινωνιακό βάρος και με εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια, τοξικά τις περισσότερες φορές, στο διαδίκτυο.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κεχαγιόγλου, μπορεί ειλικρινά να σηματοδοτήσει ο Βαγγέλης Μπαταρλής τη συγγραφή δεύτερου βιβλίου με τίτλο «Αθώωση» ή θα μας αφήσετε, ή θα μας αφήσετε σε εκείνο που γράψατε για την Ειρήνη Μελισσαροπούλου?
1: Ναι, ξέρω, αναφέρεστε στην Ειρήνη στο Χονγκ Κονγκ.
0: Σωστά.
1: Εκείνο, κυρία Πολύζου, το έγραψα γιατί σε όλη την Ελλάδα, παντού, επί χρόνια ολόκληρα μετά τη δίκη, με ρωτούσαν συνεχώς για εκείνη την υπόθεση στο Χονγκ Κονγκ. Δεν το έκανα, όπως είδατε, τον πρώτο-δεύτερο χρόνο. Η Ειρήνη αθώθηκε το 2019. Το βιβλίο εξεδόθη πέρυσι, πρόπερσι, το 24. Το έγραψα και το εξέδωσα. Θέλω να πω ότι το έκανα γιατί ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση που απασχολούσε την ελληνική κοινή γνώμη, που έγινε, νομίζω, θέμα του σπιτιού, κάθε σπιτιού στην Ελλάδα ουσιαστικά, που με αγωνία παρακολουθούσε την εξέλιξη της υπόθεσης για την τύχη της κοπέλας, γιατί πίστεψαν πάρα πολύ στην αθωότητά της, η οποία και απεδείχθη τελικώς στα δικαστήρια της Κίνας. Αλλά του Βαγγέλη Μπαταρλή η υπόθεση, όχι, δεν είναι εκεί προς συγγραφή βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις που έχουν αθωωθεί στα δικαστήρια. Άμα την κάναμε κάθε υπόθεση βιβλίο, θα ήμουν βιβλιοθηκάριος.
0: Κυρία Κεχαγιόγλου, είδα το βλέμμα της Ειρήνης στην παρουσίαση του βιβλίου σας, μιας και συζητάμε γι' αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Είδα όμως και εκείνο του Βαγγέλη Μπαταρλή μετά από την αθώωσή του. Πέρα από ευγνωμοσύνη, έβγαζαν και αγάπη. Διατηρείτε, θέλω να μου πείτε, επαφές με όλους όσους έχετε εκπροσωπήσει κατά καιρούς?
1: Κοιτάξτε, όχι με όλους, διότι όταν τελειώνει μία υπόθεση γυρίζει σελίδα, ο κατηγορούμενος είτε έχει καταδικαστεί είτε έχει αθωωθεί, γυρίζει σελίδα στη ζωή του και προχωράει στην επόμενη μέρα. Πολλοί εντολείς μου μέσα στα χρόνια, πολλοί πελάτες μου διατηρούν επαφή κατά καιρούς και με ευχές και με επισκέψεις για ένα καφέ στο γραφείο μου, και όπως είπατε κι εσείς, πολλοί εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την συμπαράσταση μου και τη βοήθεια που τους έδωσα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Γιατί είμαστε, ξέρετε, εύκολοι στα μεγάλα λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουμε την δικαιοσύνη και το δικαστήριο και υπάρχει το εδόλιο του κατηγορουμένου, τότε αλλάζει πολύ και η ψυχολογία και η νοοτροπία της ζωής για πολλούς ανθρώπους και ειδικά για νέους ανθρώπους. Και με την Ειρήνη και με τον Βαγγέλη Μπαταρλή που είναι πρόσφατα, να διατηρώ επαφή, οι οποίοι μου τηλεφωνούν, έρχονται πολλές φορές στο γραφείο μου. Καλά, η Ειρήνη είναι στη Μυτιλήνη, είναι αστυνομικός στη Μυτιλήνη, έχει και παιδί μικρό, δεν βρισκόμαστε και τακτικά. Ο Βαγγέλης είναι στην Αθήνα, είναι αρκετά
0: ζωντανός
1: και επικοινωνιακός.
0: Ποιο είναι αυτό το μυστικό ενός καλού, μάχημου, ποινικολόγου? Ποιο στοιχείο έχει δηλαδή ο Σάκης και Χαγιόγλου που ενδεχομένως λείπει από συναδέλφους σας?
1: Υπάρχουν πολύ καλύτεροι δικηγόροι και ποινικολόγοι από εμένα. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι το ιδιαίτερο. Είχα ευκαιρίες στη ζωή μου. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου κοντά στον Αλέξανδρο Λικουρέζο, παραστάθηκα σε πολύ μεγάλες δίκες και εδώ και 25 χρόνια που διατηρώ το δικό μου γραφείο, είχα πολλές υποθέσεις, πάρα πολλές, οι οποίες με κάνανε ευρύτερα γνωστό. Εάν έπρεπε, δεν μ' αρέσει να κάνω το δάσκαλο. Έχω ακόμη πολλά χρόνια μπροστά μου μάχημης δικηγορίας. Αλλά αν θα έλεγα σαν μια συμβουλή προς τους νεότερους, όπως ξεκίνησα και εγώ την καριέρα μου, ότι η αλήθεια προς τον εντολέα, προς τον πελάτη, πάντοτε αποδίδει. Δηλαδή, αυτό που βλέπω πολλές φορές, που το διαπιστώνω από συναδέλφους οι οποίοι υπόσχονται αποτελέσματα ή εγγυώνται αποτελέσματα στη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος. Όπως λέω και εγώ σκοπτικά πολλές φορές, σε πελάτες που έρχονται να μου ζητήσουν τη βοήθειά μου και μου ζητάνε εγγυήσεις για το αποτέλεσμα, τους λέω: εγγυήσεις δίνει ο Κοτσόβολος. Κάνα ψυγείο, κάνα πλυντήριο, καμία ηλεκτρική σκούπα. Αυτά έχουν εγγυήσεις. Στη δικαιοσύνη εγγύηση αποτελέσματος δεν υπάρχει.
0: Και δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Οι δικαστές και οι εισαγγελείς τελειώσαμε την ίδια νομική σχολή. Πολλοί ήταν σε φοιτητές μου, άλλοι νεότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι. Ξέρουμε τα ίδια νομικά. Πάνω κάτω. Κρίνουν την υπόθεση με βάση τη συνείδησή τους και την ώρα του ακροατηρίου, με τους μάρτυρες και τα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση αποτελέσματος.
0: Κλείνοντας λοιπόν.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το να είσαι ειλικρινής με τον πελάτη σου, με τον εντολέα σου από την αρχή, θεωρώ ότι αν του πεις την πραγματικότητα της δικογραφίας, αυτό μακροπρόθεσμα λειτουργεί πάντα υπέρ σου και κερδίζεις το σεβασμό και την εκτίμηση του πελάτη σου, ασχέτως αν καταδικαστεί.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Χαγιόγλου, γιατί με πιέζει και ο χρόνος, θέλω να μου πείτε τι ρόλο έχει παίξει η πίστη σας στο Θεό. Και αλήθεια, πώς αισθάνεστε που έχουν αφαιρεθεί από τις περισσότερες, θα πω, δικαστικές αίθουσες και τα Ευαγγέλια, αλλά και οι θρησκευτικές εικόνες πίσω από την έδρα?
1: Για το δεύτερο θέμα που θέτετε, εγώ δεν διαφωνώ, διότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι απροσωπόληπτη και σε ένα κράτος το οποίο δεν πρέπει να έχει, βέβαια το Σύνταγμα, το προήμιο του Συντάγματος λέει στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, όπως διατηρήθηκε στο Σύνταγμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία. Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα, ειδικά των εικόνων, έχω τις απόψεις μου και για το πώς πρέπει, και επίσης είχα και για το θρησκευτικό όρκο. Θεωρώ ότι ήταν μέγα λάθος που διδόταν θρησκευτικός όρκος στα δικαστήρια. Αρκεί ο όρκος κατά την δικονομία, το οποίο έχει αλλάξει φυσικά και ορκίζονται οι μάρτυρες στη συνείδησή τους να πούνε την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Για το θέμα το πρώτο που είπατε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά επειδή πολλοί την πίστη τους την εμπορευματοποιούν και την πουλάνε σαν προϊόν προς την κοινωνία, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερα πράγματα. Έχω την πίστη μου, είναι απολύτως προσωπικό θέμα. Έχω δει την παρουσία του Θεού στη ζωή μου σε πάρα πολλές στιγμές, και δύσκολες και ευτυχισμένες, αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης συζητήσεως που δεν εξαντλείται τώρα στο λίγο χρόνο που έχω.
0: Κύριε Χαγιόγλου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε.
1: Πολύ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και χάρηκα που σας άκουσα. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Από την Γκο έως την Κέρκυρα, από το Ρέθυμνο μέχρι τον Πειραιά και τη Μεσσηνία, οι ελληνικές ιστοσελίδες πλημμύρισαν χθες από ειδήσεις με συλλήψεις για ναρκωτικά. Η χρήση ουσιών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και παρά τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, η έβρεση ναρκωτικών έχει γίνει πιο εύκολη ακόμα και από την αγορά τσιγάρων, στα οποία θεωρείται απαραίτητη η ταυτοποίηση στοιχείων για τους ανήλικους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το πρόβλημα με τον Ιωάννη Καριδάκο, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Καριδάκο.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Καριδάκο, θα το πω λαϊκά. Έφρυξα εχθές όταν έριξα μία ματιά στις ειδήσεις από την Ελλάδα. Κάθε τρία θέματα υπήρχε και ένα για ναρκωτικά. Κυκλοφορούν πλέον παντού.
1: Κυκλοφορούν παντού. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, πάντα κυκλοφορούσαν παντού. Απλά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έκρηξη στις νέες ουσίες, στις νέες ψυχοδραστικές ουσίες, στα νέα καναβινοειδή, στα νέα οπιούχα, στα νέα συνθετικά ναρκωτικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν κάθε μέρα ανακαλύπτεται και κάτι καινούριο. Αλλάζει δηλαδή ο χάρτης των ναρκωτικών και αυτό κάνει και τη δική μας τη δουλειά πιο δύσκολη, γιατί διαρκώς πρέπει να ενημερωνόμαστε, να κυνηγάμε, να μαθαίνουμε, αλλά κάνει και τη δουλειά των εμπόρων και των χρηστών πιο εύκολη, γιατί υπάρχει ένας αχαρτογράφητος κόσμος από ουσίες οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς.
0: Μάλιστα, ακόμα και μαθητές είδαμε ότι χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση, κύριε Καριδάκο. Δεν μπορεί τελικά να κοπεί το σχοινί της εξάρτησης? Είναι τόσο δύσκολο?
1: Η εξάρτηση είναι κάτι πολύ δύσκολο. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε εκεί. Η εξάρτηση είναι μια κατάσταση στην οποία δεσμεύεται το μυαλό, δεσμεύεται το κεντρικό νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου. Είναι το σύστημα στο οποίο παίρνονται όλες οι αποφάσεις, γίνονται όλες οι επιλογές. Ναι, είναι πολύ δύσκολος εχθρός. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος εξαρτηθεί, είναι πολύ δύσκολο να πεμπλακεί. Σκοπός είναι λοιπόν να προλάβουμε αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχει...
0: Υποθέτω όμως, για να το προλάβουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε τη διακίνηση.
1: Ναι. Ξέρετε, συνήθως είναι δύο δυνάμεις οι οποίες κινούνται παράλληλα. Δηλαδή, όσο υπάρχει ζήτηση, υπάρχει και προσφορά. Αν σταματήσει την προσφορά, προφανώς η ζήτηση κάποια στιγμή θα τελειώσει, ή αν σταματήσει τη ζήτηση, θα σταματήσει και η προσφορά. Τι εννοώ, δηλαδή, με δύο τρόπους μπορούμε να το πολεμήσουμε αυτό. Ένας είναι να κάνουμε όσο να δούμε καλύτερη δουλειά στην πρόληψη, να μπορέσουμε δηλαδή να γεμίσουμε τα μυαλά των παιδιών, των νέων ανθρώπων με εμπειρίες και με βιώματα από το πόσο κακή είναι η χρήση των ναρκωτικών, ούτως ώστε να μην πάνε στα ναρκωτικά,

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Ιωάννη Καριδάκο, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Καριδάκο, συνελήφθη μια εγκληματική οργάνωση και στη Μύκονο αλλά και στα Βόρεια Προάστια. Πώς γίνεται λοιπόν να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια οι διάδοχοι, θέλω να μας πείτε.
4: Εντάξει, οι εγκληματικές οργανώσεις είναι πραγματικά μια λερναία ύδρα. Είναι πολύ δύσκολο να απεμπλακείς από αυτό, γιατί πραγματικά όταν θα, ακόμη και όταν μιλάμε για εξάρθρωση, υπάρχει ένα κενό. Το κενό αυτό θα το πληρώσει μια άλλη οργάνωση. Το κενό αυτό λοιπόν έρχεται σε συνάντηση με την προηγούμενη κουβέντα. Όταν υπάρχει ζήτηση για ένα ναρκωτικό, μια ουσία, κάποιος θα βρεθεί να το δώσει. Δυστυχώς έχουμε μια κρίση. Μια κρίση σε αξίες και στους θεσμούς. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν λάθος πρότυπα. Βλέπουν στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λάθος πρότυπα ζωής και διαβίωσης. Θέλουν να μιμηθούν έναν πλούσιο τρόπο ζωής. Ακούνε τραγούδια τα οποία μιλάνε για πλούτη, μιλάνε για ναρκωτικά, για εξαρτήσεις, μιλάνε για τις γυναίκες με τον χειρότερο τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια κρίση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό το οποίο κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να το καλύψουν.
3: Εσείς όμως έχετε τα εργαλεία ως υπηρεσία, θα πω, για να εντοπίζετε ισχυρές και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Και γιατί το ρωτώ, κύριε Καριδάκο, διότι χρησιμοποιούν πλατφόρμες επικοινωνίας που δεν είναι και ιδιαίτερα, θα πω, διαδεδομένες.
4: Ναι. Το έργο δεν είναι εύκολο, το έργο το δικό μας. Κοιτάξτε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, δεν έχουν ένα budget περιορισμένο όπως έχουμε εμείς. Αγοράζουν διαρκώς νέα πράγματα, ακόμη λέτε και αυτό που λέτε, συστήματα επικοινωνίας, εφαρμογές επικοινωνίας κρυπτογραφημένες, κάνουν τη δουλειά μας πιο δύσκολη. Μαθαίνουν επίσης από τον τρόπο που εμείς δουλεύουμε, γιατί ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο εξαρθώθηκε μια εγκληματική οργάνωση. Μαθαίνεται. Κατά συνέπεια, τι κάνουν, βελτιώνονται, προσαρμόζονται για να κάνουν τη δική μας δουλειά πιο δύσκολη. Εντάξει, όμως μπορούμε

0: όντως, και το κάνουμε καθημερινά, όχι μόνο οι δίωξεις ναρκωτικών και οι άλλες διοκτικές αρχές. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά πάνω στην αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει έτσι, μέσα σε κάποιους μήνες. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, είναι ένα διαρκές κυνήγι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Αλλά έχουμε τρόπους για να τους ανακαλύπτουμε, όπως και αυτοί έχουν τρόπους για να κρύβονται.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Καριδάκο, πώς αισθάνεται ένας αστυνομικός που παλεύει καθημερινά για να λύσει ένα πρόβλημα και αυτό διαρκώς διωγγώνεται. Θα συγκρίνετε αλήθεια τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας με τον Σύσυφο?
0: Θα σας πω το εξής. Έχουμε επιλέξει, εμείς που βρισκόμαστε σε τέτοιες υπηρεσίες, να επιτελήσουμε το έργο μας αυτό χωρίς να επηρεαζόμαστε από καταστάσεις, από ειδήσεις. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι καλό να απογοητεύεσαι όταν κάνεις μια δουλειά. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι επιτελούμε ένα έργο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν καταφέρνουμε να κάνουμε πραγματικά σοβαρά πλήγματα σε εγκληματικές οργανώσεις, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά θα σωθούν. Σημαίνει ότι θα κάνουμε λίγο πιο δύσκολο το έργο τους. Σημαίνει ότι μπορεί να επιλέξουν πολλές φορές να πάνε σε άλλη χώρα. Και να ξέρετε, δεν το λέω τυχαία αυτό. Το ακούμε πολλές φορές. Όταν κάνουμε δηλαδή άρση απορρίτου, το ακούμε πολλές φορές, για διεθνή μιλάω, εγκληματικά δίκτυα, ότι λένε όχι στην Ελλάδα γιατί οι ποινές είναι υψηλές, ή γιατί έχουν γίνει πολλές συλλήψεις τελευταία και θα την αποφύγουμε την Ελλάδα για να φέρουμε το προϊόν μας. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο. Δεν απογοητευόμαστε. Μας ικανοποιεί όταν καταφέρνουμε να κάνουμε ένα σοβαρό πλήγμα σε μια εγκληματική οργάνωση και γι' αυτό και μένουμε σε αυτή την υπηρεσία αρκετά χρόνια.
1: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε για να συζητάμε τα θέματα των ναρκωτικών, διότι όπως είπατε και εσείς, κύριε Καριδάκο, είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, όπως φαίνεται προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μετά από τις εκλογές του 2023 δημιουργήθηκε μια οκτακομματική βουλή. Μετά την ίδρυση της Νέας Αριστεράς έγινε εννιακομματική. Σήμερα έχουμε 7 κομματικούς σχηματισμούς, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές ξεπέρασαν τους 50 και έγιναν άτυπα, θα πω, μια ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα ο Μιχάλης Χουρδάκης, εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη διάσκεψη των Προέδρων, μπορεί να αισθάνεται έτοιμος να λάβει το λόγο μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουρδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πολίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή.
1: Προφανώς η θέση μου ως εκπροσώπου των ανεξαρτήτων βουλευτών σε διάσκεψη των Προέδρων δεν σημαίνει ότι είμαι άτυπος πρόεδρος κάποιας κοινοβουλευτικής ομάδας και δυστυχώς γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των ανεξάρτητων βουλευτών σε σχέση με τα κόμματα από τα οποία προήλθαν και το τι σκέφτονται για το καλό της χώρας. Δεν υπάρχει μια ομοιογένεια και θεωρηθεί ότι θα ήταν εν είδη αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Άρα δεν αισθάνεστε έστω και λίγο σαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, για να κάνω και λίγο χιούμορ, κύριε Χουρδάκη.
1: Με εξαίρεση το γεγονός ότι και δυο έχουμε καταγωγή από το Αρκαλοχώρι, βέβαια αυτός είναι βέρος κριτικός. Όχι. Το σημαντικό είναι οι 51, αν δεν κάνω λάθος, χθες που είδα τη βουλευτές. Και όλοι οι βουλευτές, οι 297 από τους 200 είναι τώρα αντί για 300. Να έχουν στο μυαλό τους το καλό της χώρας και όχι το καλό του κόμματός τους ή το καλό της πληθυσμικής. Να υπάρχουν φωνές και πρόσωπες που δεν είναι.
0: Κύριε Χουρδάκη, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το σήμα σας. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε. Με ακούτε?
1: Σας ακούω, κύριε Απολίζου.
0: Σας ακούμε με πολλές διακοπές, βέβαια, και δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που λέτε. Μπορούμε να συνδεθούμε ξανά για να λύσουμε το πρόβλημα? Δεν ξέρω αν είστε κάπου που δεν έχει σήμα.
1: Ναι, ίσως φταίω εγώ που μετακινήθηκα. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα. Θέλω λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, να μου πείτε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο η Βουλή. Εσείς να πούμε ότι ανεξαρτοποιηθήκατε για συγκεκριμένους λόγους και το κάνατε στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί προτιμούν να γίνουν ανεξάρτητοι και δεν επιστρέφουν την έδρα στα κόμματα. Είναι βέβαια εύλογη η πορεία μας, μιας και φτάσαμε στην προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό ρωτώ.
1: Δεν νομίζω ότι που επιλέγουν το να γίνουν ανεξάρτητοι. Υπάρχουν θέματα που είτε οθούν το κόμμα τους να τους διαγράψει ή ψάχνει το κόμμα τα αφορμή για να τους διαγράψει, είτε οι ίδιοι ανεξαρτητοποιούν άλλους λόγους. Αλλά στη δική μου περίπτωση, φαντάζομαι και σε πολλές άλλες από τους 51, τα κίνητρα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Δεν νομίζω πάντως ότι κάποιος ξεκινάει την πολιτική ζωή της χώρας με σκοπό να ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Αλλάζει, κύριε Χουρδάκη, το σκηνικό με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποψηλώνεται, η Νέα Αριστερά έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, η Πλεύση Ελευθερίας οδεύει στην πόρτα εξόδου. Εσείς τι βλέπετε?
1: Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτόγνωρα. Ακούω ότι θα μείνουν λιγότεροι από 10 και αν μείνουν λιγότεροι από 5 θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική. Θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, διότι...
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Χουρδάκη, δεν σας ακούμε. Με πολλές διακοπές, επαναλαμβάνω, σας ακούμε. Αν μπορείτε να αλλάξετε σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
1: Λοιπόν, κύριε Πολίδου, συγγνώμη, μήπως τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Αλλάξατε θέση, κύριε Χουρδάκη, για να σας ακούσουμε καλύτερα? Γιατί αν είστε και παραμείνετε στο ίδιο σημείο, δεν νομίζω να μπορέσουμε να...
1: Όχι, όχι, έχω αλλάξει.
0: Επικοινωνήσουμε. Ωραία, μπορείτε να επαναλάβετε γιατί δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ποτέ δεν θυμάμαι στα χρονικά να υπάρχει τέτοια βουλευτών, είτε άμεσα είτε έμεσα προς νεοσύστατο κόμμα, στο οποίο μάλιστα να προείσταται πρώην αρχηγός κόμματος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Απολίζου, και ελπίζω, το σημαντικό δεν είναι πώς νιώθουν τα κόμματα ή αν αλλάζουν οι δυναμικές και οι αριθμοί των βουλευτών σε κάθε κόμμα. Το σημαντικό είναι τι νιώθουν οι πολίτες και πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Και νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει σημαντική ένδυα ιδεών, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι έχουν μονοπολίσει την επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Κύριε Χουρδάκη, θέλω τώρα να μου πείτε τι κάνουν λάθος τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν μπορούν να καρποθούν την κοινωνική δυσαρέσκεια, θα πω, για την κυβέρνηση.
1: Είναι σαφές ότι με μια κυβέρνηση που ήδη διανύει τον 7ο χρόνο και φαίνεται ότι το 70 και 75% από τις δημοσκοπήσεις θέλουν και επιζητούν μια αλλαγή, θα περίμενε κανείς να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό εκτιμόμενης ψήφου για τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Όμως, λάβετε υπόψη ότι με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όλα τα άλλα κόμματα που βρίσκονται από το κέντρο και αριστερά της Νέας Δημοκρατίας έχουν, σε αυτά έχουν προκύψει ισχυρές ανακατατάξεις στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες ή στα εσωκομματικά τους, με αποτέλεσμα νομίζω περισσότερο να ασχολούνται με αυτά και λιγότερο με την ουσία. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να μην λάβει σοβαρά υπόψη του και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κυρίαρχο ρόλο και κυρίαρχη υποστήριξη από συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια άλλων κομμάτων και συγκεκριμένα περισσότερο θα έλεγα του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η εξωματική αντιπολίτευση της χώρας, να υποτιμώνται ή να καταπνίγονται μέσα σε άλλες ειδήσεις. Είδαμε χθες τον Άδωνο Γεωργιάδη να επέρετο για το ότι μόνο τέσσερις, εισαγωγικά φυσικά το μόνο, από τους πάνω από 10 βουλευτές που παραπέμφθηκαν τελικώς θα συνεχίζουν ως εν δυνάμει ένοχοι, ενώ θα έπρεπε ακόμα και για έναν να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι και να αναρωτιόμαστε. Όταν μάλιστα έχουν υπάρξει πάνω από 50 παραιτήσεις είτε βουλευτών, είτε υπουργών, είτε γενικών γραμματείων, είτε βασικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια και δεν κουνιέται φύλλο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η προστασία που λαμβάνει το καθεστώς Μητσοτάκη από τα συστημικά και κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.
0: Αλήθεια.
1: Και αυτό εξηγεί. Εξηγεί και για ποιο λόγο δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ ή άλλο αντιπολιτευτικό κόμμα να ανθίσει.
0: Άρα ουσιαστικά βλέπετε να είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σωστά, κύριε Χουρδάκη?
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακριά και χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω να είναι πάρα πολύ μακριά η αυτοδυναμία. Το κρίσιμο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το 25%. Ξέρουμε ότι με βάση το εκλογικό σύστημα κάτω από το 25% κανείς δεν παίρνει μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα και άρα έχουμε πρακτικά εφαρμογή απλής αναλογικής. Αυτό είναι το στοίχημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία στο δυνατόν περισσότερο. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα συμβεί για να κατανοήσει και η παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και το καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι για όλα υπάρχει ένα τέλος και πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Θεωρώ ότι αν βρεθεί κάτω από το 25% θα πιεστεί και στο κόμμα του εσωτερικά και αυτό θα δημιουργήσει και ένα κλίμα αισιοδοξίας και προς τα άλλα κόμματα και θα μπορέσουν οι πολίτες να δουν ότι δεν είναι απαραίτητο ούτε προκύπτει μια, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, σταθερότητα από τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί αυτή να προέλθει από κάποιο άλλο κόμμα.
0: Μιας και μιλάτε για πίεση, υποθέτω ότι η πίεση θα είναι μεγαλύτερη όταν θα ανακοινώσει και το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω και λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει και της ηλικίας του και του δικού του οικογενειακού δράματος που όλοι γνωρίζουμε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει κόμμα αν έβλεπε στο κόμμα από το οποίο προήλθε τα πράγματα να πηγαίνουν θετικά. Και γι' αυτό όλοι στη Νέα Δημοκρατία έχουν πέσει και προσπαθούν να τον αποτρέψουν ή να τον, αν θέλετε, να τον τρομάξουν για τις συνέπειες από το να κάνει ένα κόμμα. Είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει ένα σημαντικό ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία το οποίο θα κάνει τη διαφορά πάνω ή κάτω από το 25%. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας που θέλει ή τι ποσοστό θα επιτύχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το κόμμα Σαμαρά και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα ως προσωποκεντρικά και αρχηγοκεντρικά υποθέτω κόμματα θα έχουν περιορισμένο ρόλο και θα είναι πιθανώς για μία φορά της κυρίας Καριστιανού, γι' αυτό είμαι βέβαιος.
0: Μάλιστα, ήταν το επόμενο ερώτημα, αλλά με βγάλατε από τη δύσκολη θέση, απαντήσατε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χουρδάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι για τις δυσκολίες στον
0: Τις ξεπεράσαμε και αυτό είναι που κρατάμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η Σίμη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το πρόβλημα της λειψιδρίας που ταλανίζει τα Δωδεκάνησα. Ακόμα και το Reuters ασχολήθηκε με τον εφιάλτη των ελληνικών νησιών. Εστίασε το Διεθνές Πρακτορείο στην Αστυπάλαια, όμως ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει κάθε νησί των Δωδεκανήσων. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Σίμης, Λευτέρη Παπακαλονδούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τον αγώνα μας, το σταυρό μας και ό,τι άλλο μπορούμε. Εσείς τι κάνετε στη Σίμη? Ζητήσατε, Δήμαρχε, έκτακτη ενίσχυση για να καλύψετε το κόστος λειτουργίας της μονάδες αφαλάτωσης. Σας έχουν απαντήσει και πόσα χρήματα χρειάζεται, θέλω να μου πείτε.
1: Αρχή να πω ότι εμείς δεν έχουμε πηγές, δηλαδή μπορεί να βρέχει όλο το χειμώνα, γιατί φέτος έβρεσε, αλήθεια. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς δεν έχουμε πηγές για να μαζέψουμε το νερό έτσι ώστε να έχουμε νερό. Το νερό το παράγουμε, το παίρνουμε από τη θάλασσα και το κάνουμε πόσιμο και το δίνουμε στον κόσμο. Επειδή η Σίμη λοιπόν δέχεται πάνω από 800.000 επισκέπτες το καλοκαίρι, το χρόνο, καταλαβαίνει το κόστος παραγωγής του νερού είναι 5 ευρώ το κυβικό. Εμείς το πουλάμε 2,5, δεν πάμε να πουλήσουμε 5 ευρώ το κυβικό το νερό. Οπότε λοιπόν ο κόσμος που έρχεται εδώ στη Σίμη, οι 800.000 επισκέπτες, ουσιαστικά στο Δήμο δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί το ΦΠΑ το παίρνει το κράτος, γιατί τα τέλη διαμονής τα παίρνει η περιφέρεια, γιατί τα σκάφη που έρχονται εισπράττει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτήρας Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο. Οπότε εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Να κάνουμε αποκομιδή σκουμπιών, να παράγουμε νερό και να προσφέρουμε υπηρεσίες στους επαγγελματίες και ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη επιχείρηση η Σίμη, αφού δέχεται 830.000 επισκέπτες. Και είναι βιώσιμη επιχείρηση η Σίμη, εισπράττει το κράτος πάρα πολλά χρήματα από το ΦΠΑ. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν εισπράττει πουθενά. Εμείς λοιπόν είχαμε ζητήσει 3 ευρώ το άτομο στον επισκέπτη που έρχεται ημερήσια εκδρομή από τη Ρόδο που αγγίζει τους 500.000 επισκέπτες. Έτσι ώστε και τα τέλη καθαριότητας που αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν τους σημειακούς, τους ντόπιους, τους 3.000 κόσμους που έχουμε στο νησί, που είναι άδικο να πληρώνουν τα τέλη καθαριότητας των 800.000 επισκεπτών που έρχονται στη Σίμη, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το παθητικό που έχει από το 9 που έχουμε ιδρύσει τις μονάδες αφαλάτωσης για να παράγουμε νερό για τη βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, χρωστάμε 2 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή ρεύμα στη ΔΕΗ. Κάποια στιγμή λοιπόν η ΔΕΗ θα έρθει εδώ και θα πει, θα τα χρεώσει είτε στον Δήμαρχο, είτε στον πρόεδρο της ΔΕΗΑΣ, είτε θα μας κόψει το ρεύμα στις αφαλάτωσεις.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν εσείς τώρα περιμένετε κάτι συγκεκριμένο?
1: Πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι ο Δήμος, οι Δήμοι δεν εισπράττουν πουθενά. Εισπράττουμε τα πεζοδρόμια από τα καταστήματα, ήρθε το δημόσιο και λέει είναι δικός μας ο χώρος αυτός.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας είδα στη Βουλή που είχατε έρθει. Πήγατε να συναντήσετε προφανώς κάποιον και να συζητήσετε. Πήγατε, έγινε αυτή η συνάντηση και τι είπατε?
1: Συναντήσεις, αιτήματα έχουν γίνει πάρα πολλά. Το θέμα είναι να καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε διαχρονικά ότι τα νησιά είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Το θέμα είναι οι επιχειρήσεις που έχει το νησί. Ναι, οι μεν είναι βιώσιμες. Ο Δήμος όμως δεν είναι βιώσιμος γιατί δεν έχει εσόδα που πουθενά. Δεν μπορεί να είναι ζητιάνος ο Δήμος αυτή τη στιγμή της Σίμης που δέχεται 830.000 επισκέπτες. Δεν μπορεί να είναι ζητιάνος. Πρέπει να έχει τα δικά του έσοδα. Και για να έχει δικά του έσοδα πρέπει να αφήσουν τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια που φιλοξενούν οι επιχειρήσεις, που έχουν οι επιχειρήσεις, που καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, να τα παίρνει ο Δήμος. Και εκεί να μας λέει 5 μέτρα από τη θάλασσα είναι του δημοσίου. Ποιο έχει 5 μέτρα από τη θάλασσα η Σίμη? Δεν έχει η Σίμη, δεν έχει το Καστελόριζο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τα τέλη κυκλοφορίας να τα παίρνει το κράτος. Τέλη κυκλοφορίας που αυτοκίνητα που έχει εδώ τα μηχανάκια πάντα τα παίρνει ο εκάστοτε Δήμος. Να έχει ένα κωδικό, να είναι τα αποδοτικά για να φτιάχνει τους δρόμους, τις πλατείες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος μετά να μην επιστρέφεται ένα ποσό στους Δήμους. Δεν μπορεί ο Δήμος να τα επεξέλθει και πολύ γρήγορα. Δεν λέμε για τη Σίμη, μιλάμε γενικά. Θα την ακτήσει στον αέρα ο τουρισμός από τους Δήμους, όχι από τους επαγγελματίες. Επαγγελματίες είναι βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν προσλήψεις. Εμείς για να κάνουμε μια πρόσληψη ενός οδοκαθαριστή ή ένας οδηγού απονοματοφόρου πρέπει να μας δώσει το OK το Υπουργείο Εσωτερικών. Λες και ξέρει το Υπουργείο Εσωτερικών καλύτερα τις ανάγκες τις δικές μας που είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.
0: Και ζείτε
1: πρέπει
0: εκεί.
1: Λοιπόν αυτό που ζητήσαμε εμείς τουλάχιστον 3 ευρώ το άτομο, η ημερήσια ευρωμή που έρχεται από τη Ρόδο και να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά. Έτσι. Να έχουν τα δικά τους έσοδα. Εγώ δηλαδή με 500.000 επισκέπτες που είναι η μονοήμερη εκδρομή, δεν λέμε να πάρουμε τους 300.000 επισκέπτες που έρχονται και μένουν στη Σίμη, είτε με τα σκάφη, είτε αυτοί που μένουν σε ξενοδοχεία και εισπράττει η περιφέρεια του τέλος διαμονής. έτσι, να πάρουμε τουλάχιστον την ημερήσια εκδρομή. 500.000 με 3,5 εκατομμύρια. Καλύβω και το ρεύμα μου, καλύβω και την καθαριότητά μου και έχω και καλύτερες υποδομές.
0: Κύριε Παπακαλωδούκα.
1: Αν δεν μας το δώσουν 3 ευρώ αυτό, το κράτος είναι υποχρεωμένο. Είναι υποχρεωμένο το ξαναλέω. Να καταβάλει αυτό το ποσό, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή το νερό που πουλάμε, το πουλάμε μισή τιμή από ό,τι το παράγουμε και το κράτος καλά κάνει και εισπράττει το ΦΠΑ. Έτσι, από όλη αυτή την ιστορία του, που λέγεται τουρισμός, είτε τα εισιτήρια των επισκεπτών που έρχονται στη ΣΥΜ, είτε τα εισιτήρια των επισκεπτών που φεύγουν από τη ΣΥΜ, είτε στα εστιατόρια, τις καφετέρειες, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Το κράτος λοιπόν δεν μπορεί μόνο να εισπράττει. Πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει και να καταβάλει κάποια χρήματα έτσι ώστε και εμείς, σαν Δήμοι, να μπορούμε να τα επεξεύχουμε.
0: Κύριε Παπακαλωδούκα, θέλω τώρα να μου πείτε, και επειδή είστε από τους δημάρχους που διεκδικούν για τους συμπολίτες τους, ακόμα και αν γίνεστε κάποιες φορές δυσάρεστος, αλλά το κάνετε, θέλω να μου πείτε αν η ακτοπλοϊκή σύνδεση έχει βελτιωθεί ή παραμένει ως έχει και τα είχαμε συζητήσει.
1: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Κανένα με κανένα πρόβλημα. Έχω 22 δρομολόγια που συνδέουν τη ΣΥΜ με τη Ρόδο καθημερινά. Έχω 4 δρομολόγια με την Blue Star. Φεύγει στο από την Πειραιά το απόγευμα στις 6, στις 3 και φτάνει το πρωί-πρωί στη ΣΥΜ. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή. Κανένα. Ίσα-ίσα είμαστε σε πολύ καλή φάση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Να μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά.
0: Κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Δήμαρχε, ότι παραμένει άλυτο και το πρόβλημα με τα υδροπλάνα. Θα βοηθήσουν να.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό εγώ είμαι 24 χρόνια δήμαρχος. Ακούω τα υδροπλάνα και τα υδροπλάνα και τα υδροπλάνα. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν. Το υδροπλάνο, έρχεται το υδροπλάνο, τα υδροδρόμια, το ένα, το άλλο. Τίποτα. Μακάρι κάποια στιγμή να δούμε τα υδροπλάνα που βλέπουμε σε φωτογραφία. Φωτογραφίες παλιές επί Ιταλοκρατίας Αδεκάνησα που τότε υπήρχαν υδροπλάνα στα νησιά.
0: Μάλιστα. Πήρατε και μέτρα για την ασφάλεια των λουόμενων στον ορμό της Αγίας Μαρίνας, κύριε Δήμαρχε. Διάβασα όμως ότι και ένας άνθρωπος πνίγηκε και μέσα στην ίδια εβδομάδα κάποιος άλλος σώθηκε από το λιμενικό. Τελικά υπάρχει, Δήμαρχε, και πάμε σε παραλίες χωρίς να ξέρουμε μπάνιο?
1: Όχι, αυτός ήταν ηλικιωμένος που πνίγηκε ο άνθρωπος. Ήταν νομίζω 80-80 τόσο, ο οποίος μάλλον πρέπει να πέθανε από καρδιά. Δηλαδή έπεσε στη θάλασσα, ήξερε ο άνθρωπος μπάνιο και εκεί τα νησιά, τα νερά, τα δικά μας, είναι ρηχά. Τώρα, αν ο άνθρωπος θέλει να πάει βαθιά και να κάνει τη φιγούρα του, αυτό είναι δικό του δεδομένο. Αλλά στη ΣΥΜΗ, όχι, και δεν έχουμε και κυματισμό στις παραλίες, στη ΣΥΜΗ είναι απάνεμες. Προσφέρονται και για ηλικιωμένους, αλλά και για οικογενειακές διακοπές για μικρά παιδιά. Νομίζω ότι έπαθε κάτι με την καρδιά του άνθρωπος και γι' αυτό πέθανε. Δεν πέθανε δηλαδή ούτε από κυματισμό, ούτε από κάτι άλλο. Έμεινε από καρδιά εκείνη την ώρα, μέχρι να τον βγάλουν, τον βγήκε έξω, το βγάλουν έξω τον άνθρωπο, αλλά αυτοί που.
0: Σαφέστατο συζητάνε, κύριε Δήμαρχε. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Καλή
1: να είστε καλά,
0: συνέχεια.
1: Να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας.
1: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας. Γεια σας.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να προσεύχεστε, να εύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας. Γεια σας.
2: Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.
2: και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Η ώρα είναι 12.
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση στα φτερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 ετών με τους Ερυθρόλευκους. Άμεσες εξελίξεις για την υπόθεση του Σάλιακα και τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σιπιόνι που τραυματίστηκε στον ώμο στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Φορτούνα Σίταρντ. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4.30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ρουμπελίν Πινέδα. Με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στην αντικατάσταση του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 3 την Χρόνιγκεν στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπορ για την απόκτηση του Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο, Σανταμαρία, Ταχάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέντε, Σπόντοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σαν Λαρίνα, εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας ΑΕΚ τώρα αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρυ εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ, στον Ελλάδα Sports 94,3. Είναι το μεσημέρι μας, το καθιερωμένο ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για στοίχημα, όχι μόνο μέσω μηνυμάτων, αλλά τηλεφωνικά. Οι γραμμές όμως θα ανοίξουν σε λίγο, καθώς θα έχουμε έκτακτη παρέμβαση Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε πολλά νέα για Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικολάκη, καλησπέρα γόρι μου.
0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Αυτά είναι, λοιπόν. Είμαι όλος αυτιά.
1: Είσαι όλος αυτιά. Στοιχηματικά ή ρεπορταζιακά?
0: Ας ξεκινήσουμε τα ρεπορταζιακά και μετά στοιχηματικά όσο χρόνο θες.
1: Λοιπόν, για ό,τι αφορά καταρχάς το Σιπιόνι και τον τραυματισμό του χθες, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Έχει αποφύγει το χειρουργείο, είναι η πρώτη εκτίμηση. Του τοποθετήθηκε νάρθκας και θα μείνει για 10 μέρες περίπου ένας φάκελος ειδικός, σε μπάση περιπτώσει, νάρθκας. Και για 10 μέρες χάνει την προετοιμασία, το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Και να δούμε μετά την επιστροφή στην Ελλάδα πώς θα πάει η κατάστασή του και αν θα είναι έτοιμος να προλάβει τον πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Έτσι, ήταν άσχημο το πέσιμο, φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι το χτύπημα δεν ήταν απλό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για ό,τι αφορά, καλά, για την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση για τον Ρόκα, είναι γνωστή εδώ και καμιά ώρα περίπου. Τελείωσε, είναι στην Ολλανδία ήδη, θα ξεκινήσει προετοιμασία. Απλά να προσθέσω για τον Ρόκα ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί, γιατί έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του, τη Χιρόνα, εδώ και αρκετές μέρες, οπότε δεν είναι απροπόνητος τελείως, για να το πω. Δηλαδή από αύριο θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Τώρα για το Σάλιακα που έχουμε πει, υπάρχει μια επιβεβαίωση από τον αθλητικό διευθυντή της Σεν Παολί, τον Ανδρέας Μπόρνεμαν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν είναι απίθανο χαρακτηριστικά να γίνει μεταγραφή, που επιβεβαιώνει βασικά ότι υπάρχουν επαφές Ολυμπιακού Σεν Παολί, ότι είναι μια αρκετά ελκυστική περίπτωση ο παίκτης. Πάντως δεν μίλησε για άμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή, ότι έχει χρησιμοποιηθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά θα ήταν απώλεια ενός παίκτη για εμάς. Τώρα αυτά ξέρεις είναι παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι θα κλείσει αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Και ο Έλληνας αμυντικός, ο Μανώλης Σάλιακας, θα είναι η επόμενη μεταγραφή των Ερυθρόλευκων. Αυτά για τον Νταβιτσασβίλη, που ακούμε εδώ και αρκετές μέρες, είναι μια περίπτωση η οποία δεν τη συζητάω, γιατί είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση. Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, για να το καθαρίσουμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεπερνάει τα 15-20 εκατομμύρια και τα λοιπά, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την εξέλιξη με το θέμα Τσολάκη και να δούμε ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας, ο Αντιτζόλακης αυτός που θα αντικαταστήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένα βήμα πριν να πάει στη Χαλ και να πάει άλλο ένα δικό μας παιδί στην Premier League.
0: Έχουν ακουστεί όμως πάλι αρκετά ονόματα για θέση του τερματοφύλακα, δηλαδή και χθες που είχαμε μιλήσει και τον Ορτέγκα που ακούγεται της Νότιχαμ. Τις προάλλες που είχε βγει ένα δημοσίευμα που έλεγε για Χιλ και Σα, δηλαδή ακούγονται πολλά ονόματα για το Ιντερνετ.
1: Γι' αυτό καλύτερα να είμαστε επιφυλακτικοί για ό,τι αφορά τα ονόματα. Μπορεί να είναι και κάποιος που να μην είναι από αυτούς τους τερματοφυλακές, από αυτά τα τρία ονόματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό, εννοείται αυτό.
1: Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Προφανώς και στον Ολυμπιακό θέλουν να κλείσουν γρήγορα το θέμα από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη. Αλλά νομίζω ότι και η χθεσινή ευθύνη του τουρνάρα ήταν εξαιρετική, έτσι. Τώρα σήμερα νομίζω, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τζολάκης ή ο Πόποβιτς, νομίζω ο Πόποβιτς θα παίξει σήμερα, αλλά θα το δούμε. Γιατί και σε αυτόν μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς τον πήρε σαν δεύτερο τερματοφύλακα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν πολύ καλές συστάσεις γενικά. Οπότε η λογική λέει ότι σήμερα τουλάχιστον με τον Άγιαξ ή στα επόμενα τελικά, αν έχει φύγει ο Τζολάκης, θα παίξει ο Πόποβιτς μέχρι να έρθει ο βασικός τερματοφύλακας.
0: Υπάρχει κάποια πιθανότητα από περιέργεια ο Πόποβιτς να είναι βασικός στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού?
1: Τώρα με πας πολύ μπροστά, ρε φίλε. Το πήγες πολύ μπροστά. Δεν θα γίνει σε 20 μέρες. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Μην...
1: Δεν μπορώ να πάμε τόσο μπροστά σε 20 μέρες. Τι θα γίνει? Είναι ένα ενδεχόμενο. Εντάξει, πάρει ένα τερματοφύλακα καινούριο, οπότε να προλάβει να προσαρμοστεί κτλ. Ξέρουμε ότι όλα αυτά γίνονται ξαφνικά, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Το πήγες πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένα το θέμα, ρε Νικολάκη. Α, δούμε. Μέχρι τις 4 Αυγούστου που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
0: Ωραία. Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό, αλλά μιας που βγήκες, είπαμε κάτι. Είπαμε κάτι χθες. Θέλω να δώσεις τις προβλέψεις σου και για σήμερα, αλλά και για αύριο.
1: Λοιπόν, αύριο έχω παίξει για τον τελικό, στη Στίχημαν, γιατί εγώ δεν έχω Στίχημαν, θα έπαιξα σε ένα φίλο μου.
0: Okay.
1: Μια απόδοση η οποία δίνει 80. Να βγουν δύο κόκκινες κάρτες.
0: Ναι.
1: Να γίνει over και goal-goal και να πάρει το Μουντιάλ η Αργεντινή. Αυτή η απόδοση δίνει 80. Άμα μπεις στοίχημα θα το δεις.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Απόδοση 80. Το σημερινό μάτς δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί θα πέσει όλος ο κόσμος πάνω στο over που είναι ένα 45 έχει πάει, ένα 40 θα κατεβαίνει συνέχεια. Και θα πάνε όλοι κουβά. Αν έπαιζα που δεν θα το παίξω, απλά θα κάτσω να το δω το μάτς, το έπαιζα άντερ, 2.55. Είναι δύο απογοητευμένες ομάδες, απογοητευμένοι ποδοσφαιριστές από τις ήττες και τον αποκλεισμό από τον τελικό, που μπορεί να τους επηρεάσει να ξέρεις το παιχνίδι τους. Δηλαδή πολλοί κόσμοι θα περιμένει τώρα φουλ επίθεση να παίξουν η Γαλλία και η Αγγλία, να ο Εμπαπέ να προσπαθήσει να βγει πρώτο σκορ, ο Ιο Κέιν και τα λοιπά. Εγώ στοιχηματικά λέω έτσι, θα το έβλεπα να μην μπουν πάνω από 3 γκολ. Στοιχηματικά, όταν αυτό δίνει 2.55, είναι μια απόδοση πολύ ενδιαφέρουσα από το 1.40-1.45 το over. Έτσι δεν είναι?
0: Όντως, ισχύει.
1: Λοιπόν, αυτά για τα δύο παιχνίδια του Μοντιάλ. Έχω δύο προβλέψεις να σου δώσω.
0: Και δεν δίνεις?
1: Το ένα με καλές αποδόσεις, όχι αυτά τα 1.30 και 1.40 που δίνουν κάποιοι. Το 6.77 στην Νορβηγία, Χαμ-Καμ Τρόμσο, δίνει 1.95 το over. Καλή αποδοσή για νορβηγικό παιχνίδι. Χαμ-Καμ και η Τρόμσο είναι δύο ομάδες φύση επιθετικές. Δεν ξέρω γιατί το δίνουν 1.95, μου κάνει εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Και ένα σουηδικό 6.80 Όντερσατ Λατσκρόνα. Ναι, γκολ και over δίνει 2.05. Αυτά τα δύο παιχνιδάκια.
0: Όσοι ακούσατε, όσοι γράψατε.
1: 6.77 Χαμ Καμ Τρόμσο over στο 1.95 και 6.80 Όντερσατ Λατσκρόνα γκολ και over 2.05.
0: Νομίζω κάναμε την καλύτερη αρχή. Κώστα, σε ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Να σε καλά, φίλε. Θα πούμε στη συνέχεια.
0: Εννοείται, καλή και συνέχεια. Καλή μετάδοση για το απόγευμα.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.

Είπαμε, ο Κώστας Σαμοθράκης μπορεί να, ξέρω, να κάνει το ρεπορτάζ μια χαρόλα καλά λανθυρά. Αλλά στο στοίχημα είναι μεγάλη μούρη. Μεγάλη μούρη είναι ο Κώστας. Εννοείται πως εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο να τα συζητήσουμε.

0: Και την ώρα που μιλάμε εμείς στα ισπανικά, έχουμε και Τζόρτζι Ιωάννου στο στούντιο.
1: Φίλοι ακροατές, όσοι είδατε, καλησπέρα καταρχάς. Πολύ καλησπέρα, θα τα πούμε και μαζί στο μαγκαζίνο. Όσοι έχετε δει το τηλεοπτικό, δεν θα σας πω τι έδειξα στον φίλο μου εδώ τον Νίκο, αλλά είδατε όλη την έκφρασή του. Του πως χλώμιασε, το πως τρόμαξε. Τα υπόλοιπα τα αφήνω να πλανιούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε τι είδες.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι και το spoiler ωραίο.
1: Ναι.
0: Ό,τι να πούμε θα τα πούμε μετά το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.

Εν τω μεταξύ, πριν πω τους τρόπους επικοινωνίας, πριν πω ότι ανοίξουν οι γραμμές, έχουμε μηνύματα στο Viber. Η Αποστολία στέλνει την καλησπέρα της η Καρντάσενα. Η οποία στέλνει τα χαιρετίσματά της. Βέβαια, στο μήνυμα το οποίο έστειλε το πρώτο δεν θα το διαβάσω, αλλά θα πω ότι πήγε κουβά. Στο δεύτερο όμως, ο μικρός που έκανε χθες ράδιο εκπομπή στη θέση του Τσουράκη μου άρεσε πολύ. Είναι καινούριος, θα κάνει πρόγραμμα. Κοίταξε να δεις, γίνονται αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω καλοκαιριού, οπότε σίγουρα υπάρχει κάτι, σίγουρα θα υπάρξει κάτι, αλλά δεν είναι κάτι σίγουρο για να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Τέλος πάντων, ας μπούμε στο ψητό, ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43, 215-215-59-43, είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάτσουμε να μιλήσουμε για στοίχημα, μουντιάλ και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Αλλά για όποιον δεν θέλει να βγει και θέλει να μιλήσει, μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Και πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα που στέλνει ο Ευάγγελος. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Τζόκερ παίζει ο Σαμοθράκης. Άκου τι παίζει, ούτε σημείο δεν μπορούμε εύκολα. Και αυτός λέει κόκκινες κάρτες, γκολ, γκολ και over. Και η Αργεντινή να πάρει το τρόπαιο. Μήπως και ποιοι θα βάλουν τα γκολ, να το φτάσουμε στο 300. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ είπα ο Κώστας είναι μεγάλη μούρη στο στοίχημα. Μεγάλη μούρη.

0: Πάντως, Βαγγέλη, θα την πω την αμαρτία μου. Εγώ είχα χάσει ένα παρολί 8 αγώνων και το έχασα επειδή είχα αποφασίσει να βάλω ένα ωραίο 2-3 γκολ την Κολομβία εναντίον της Γκάνας και μπήκε ένα γκολ ακυρωμένο και έληξε 1-0. Δεν ξέρω ο Κώστας τι το έπαιξε εκείνο το παιχνίδι, αλλά θα το ρωτήσω αύριο που θα ξαναβγεί. Αύριο που θα ξαναβγεί, θα το πω να βγει, θα το επιβάλλω να ξαναβγεί. Αύριο θα το ρωτήσω να δω τι έπαιξε. Αλλά τώρα προς το παρόν πάμε να κάνουμε την αρχή με τον πρώτο ακροατή της ημέρας. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης,
0: γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Αν και για μένα τώρα είναι απόγευμα, γιατί έχω ξυπνήσει από τις 6. Ραντίσαμε φιστικές, ποτίσαμε αμπέλια. Τέλος πάντων. Και τώρα επέστρεψε και σε ακούω. Άκουσα και το χραμοθράκι, αλλά εντάξει τώρα διακεκομένα. Άσο μεταξύ το ραδιόφωνο, κάνει κάτι διακοπές. Εγώ από ραδιόφωνο ακούω, έτσι, όχι ίντερνετ. Έκανε κάτι διακοπές, έτσι. Ναι. 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή καταλαβαίνεις, έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Ακούγομαι, έτσι.
0: Μια χαρά, ακούγεσαι, μην ανησυχείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ρωτήσω το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός, 4,5 για 6,5.
0: 4,5.
1: 4,5. Και το βράδυ Αγγλία-Γαλλία.
0: Το βράδυ Αγγλία-Γαλλία είναι στις 12 η ώρα με το που αλλάξει η μέρα.
1: Α, λοιπόν, και το... Εντάξει, αύριο θα πρέπει να έχει και φόρμουλα νομίζω αύριο, έτσι. Κάτι 4.
0: Ναι. Στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέλγιο. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε. Τουλάχιστον έτσι και το βράδυ 10 είναι ο τελικός.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, από θέμα προγράμματος, συλλοπτικών κτλ. Ολοκληρώσαμε. Πάμε τώρα στον... το προηγούμενο Σάββατο έκανε εκπομπή νομίζω ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Ναι, ο Τζόρτζης. Αυτός με έχει αντικαταστήσει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι είχα βγει στον αέρα και του είχα πει ότι γουστάρω πολύ να αποκλειστεί ή στα ημιτελικά ή στον τελικό, αν είναι η Αγγλία, και να δω τα πρωτοσέλιδα της επόμενης μέρας. Δηλαδή, ξέρεις, κάνω πολύ καλαμπούρι με τους Άγγλους, με τα πρωτοσέλιδά τους, με τις κριτικές, με τις δηλώσεις και όλα αυτά. Ξέρεις, έχουν αυτό το κονιόρδικο, ξέρεις, εμείς είμαστε οι θαλασσοκράτηρες, η Βρετανική Αυτοκρατορία, οι Αποικιοκράτες, ξέρεις, εμείς είμαστε τέτοια, αλλά μια ζωή loser είναι, έτσι οι άνθρωποι, στα πάντα. Λοιπόν, στο θέμα του Ολυμπιακού τώρα. Ο Τσολάκης μάλλον έχει φύγει.
0: Έτσι δήλωσε ο προπονητής της Χαλ, ότι κατά 95% έχει κλειδώσει η μεταγραφή του.
1: Ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ η μεταγραφή του Σάλιακα. Τον θυμάμαι που έπεσε στο Πας Γιάννενα. Είναι πολύ μαχητής παίχτης. Δηλαδή πεισματάρης, μπορεί να μην είναι υψηλού επίπεδου παίχτης, αλλά είναι από τους παίχτες, τους εργάτες δηλαδή που τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Με πάρα πολύ καλά στημένα, όπως τον θυμάμαι στον Πας Γιάννενα. Τώρα δεν ξέρω στη Σεν Πάουλη τι έκανε.
0: Και στη Ζανκ Πάουλη ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν από τους βασικούς πυλώνες για να ανέβει η ομάδα στην Bundesliga. Δηλαδή δεν μιλάμε για τυχαίο μπακ.
1: Να το πω έτσι.
0: Τι?
1: Bundesliga.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τυχαίο μπακ. Δεν μιλάμε καθόλου για τυχαίο μπακ.
1: Εγώ πιστεύω, εάν είναι όπως τον φαντάζομαι, έτσι που ήταν στον Πας Γιάννενα και λόγω Bundesliga να έχει αποκτήσει καλύτερα πνευμόνια, ξέρεις, αντοχές για πάνω κάτω, ξέρεις, που αυτό χρειάζεται στα κρέα μπακ.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί να τη φάει και τη θέση του Μαφέο, όπως τον λένε.
0: Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, μείνε στην γραμμή, πάμε λίγο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για το Σάκρα, γιατί κάτι έχω να πω πάνω σε αυτόν.
1: Ναι, ναι.
2: 8:53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.

0: από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24 ώρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Η ώρα είναι 12.30.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για την συνέχεια του δικού μας μεσημεριού. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη, αν είναι στη γραμμή. Βασίλη, ακούεις?
1: Ναι, ακούω.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε για το Σάγιακα, έχω να σου πω ότι για το βλέπω σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό στην χώρα μας, ότι γενικά κάποιοι ποδοσφαιριστές σε εξαίρεση του Σάγικα, γιατί ο Σάγικας ήταν τόσο καλός και στα Γιάννηνα και πάρα πολύ καλός και στην Ζανκτ Πάολη. Έχω παρατηρήσει από πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές ότι στην Ελλάδα μπορεί να μην κάνουν και τις καλύτερες εμφανίσεις τους, και όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό να απλά να βλέπεις στις άλλες χώρες να θέλουν να τους κάνουν άγαλμα, που λέει ο λόγος. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ καλοί, να είναι, από τους αστέρες των ομάδων. Αλλά
1: να σου πω τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι το κλίμα, δηλαδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, οι παρέες, που αυτά στο εξωτερικό είναι περισσότερο επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ένα, το ξενυχτήσουμε και λίγο, να πάμε και με την κοπελίτσα μας.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ενώ στο εξωτερικό δεν έχει τέτοια πράγματα. Έτσι, είναι επαγγελματικά και οι παίχτες, οι ξένοι είναι πιο ευσυνείδη του επαγγελματισμού, να το πω έτσι, από ότι έχουμε εμείς οι Έλληνες που είμαστε χαλαροί και γι' αυτό. Δηλαδή κάνει καλύτερες προπονήσεις στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις, έτσι, ομάδες που έχουν καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι τους, και ειδικά οι βορειοευρωπαϊκές ομάδες όπως

0: γερμανικές. Και αυτό βοηθάει. Ενώ στην Ελλάδα, πώς το λένε, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό που λέω.
1: Εντάξει, και εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε στην Ελλάδα ή... Ναι, στην Ελλάδα που από εκεί που είναι ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής, ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, όντως έχει πολλά άλλα πράγματα εκτός από την ομάδα την οποία αγωνίζεται. Ενώ στο εξωτερικό είναι και αυτό που είπες με τις συνθήκες. Δεν έχω κάτι να διαφωνήσω αυτό.
0: Δηλαδή, πάρε παράδειγμα, Τσιμίκας πήγε, έπαιξε Δανία, Βέλγιο, νομίζω, δεν θυμάμαι, για Ολλανδία. Τέλος πάντων. Και ήρθε μετά στον Ολυμπιακό και γάζωνε. Και έφυγε για Λίβερπουλ.
1: Και να ξέρεις μόλις τώρα ενημερώθηκα από την παραγωγή που μιλάγαμε για το Σάγιακα. Έκλεισε. Κλείνει μέσα στην ημέρα η μεταγραφή. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και... Εγώ χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' αρέσει να έρχονται τέτοιοι παίχτες στον Ολυμπιακό. Και Ελληνόπουλο και παίχτης, όπως το είπα, θα τον δουν και οι τέτοιοι μαχητής, πεισματάρης παίχτης. Και με πολύ καλά στημένα, δηλαδή τον θυμάμαι στα Γιάννενα και εκτελέσεις απευθείας φάουλ και κόρνερ, ήταν πάρα πολύ καλός. Επίσης, αυτό είναι που έχω προσέξει πολύ, είναι οι δύο πιτσιρικάδες που ο Σιώγος, πώς λέγεται το δεξιμπακ.
1: Ποιος?
0: Το δεξιμπακ του Ολυμπιακού, πες τώρα, ο Σιώγος.
1: Ο μικρός λες.
0: Ναι, ο μικρός. Σιώγας, πώς λέγεται.
1: Θα τον...
0: Το Ολυμπιακού, πες τώρα, έπαιξε χθες το φιλικό. Δεξιμπάκ.
1: Θα το δω αμέσως και θα σου πω.
0: Και ο Φίλης.
1: Ο Φίλης, ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θα πήγαινα να πάρω, δεν ξέρω, θα μου πεις Ολυμπιακός είσαι, Champions League είσαι, ναι. Θα ρισκάριζα στο Φίλη. Το λέω στα ίσα. Και στο Φίλη και στον Πακούλα. Θα ρισκάριζα σε αυτούς τους δύο.
1: Θα σου
0: Αν
1: πω
0: πάρουν
1: κάτι.
0: Παιχνίδια αυτοί, θα σου βγουν.
1: Θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω πώς το λες και δεν θα διαφωνήσω καθόλου, γιατί το α και το ω για μένα, και δεν πιστεύω μόνο για μένα, είναι οι νεαροί παίκτες. Τα νέα ταλέντα, γιατί οι νεαροί παίκτες είναι... Και πώς το λένε, είναι και ο κορμός της εθνικής ομάδας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά πρόσεχε να δεις. Παράδειγμα, το Ζώτας, τον εχάρηκα. Είδα το χατρίκ που έκανε, παράδειγμα, εχθές. Έμπαινε στις φάσεις. Εντάξει, το τρίτο ήταν πέναλτι. Αλλά έμπαινε στα δύο πρώτα γκολ, ήταν μέσα στις φάσεις. Εκεί πέρα δύσκολα μπορεί να έχεις ένα πιτσιρικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μην κρυβόμαστε. Αλλά στα αμυντικά χαφ που θέλει τρέξιμο, εντάξει, κόβει την μπάλα, στην αρχή κόβουν την μπάλα στο διπλανό του παίκτη, κάτι. Που θέλει περισσότερο έτσι να είσαι μαχητής με τρεξίματα και με τέτοια, να καλύπτεις χώρους, να κόβεις μπάλες και όλα αυτά, και σιγά σιγά βγάζεις και το ταλέντο σου άμα έχεις το σουτ, όπως ο Μακάλιστερ παράδειγμα με το Φερνάντες, το έκαναν παράδειγμα με την Αργεντινή. Τα βγάζει αυτό.
1: Να ξέρεις, Σιόζιος λέγεται. Σιόζιος είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δείχνει, έχει ταλέντο. Ας πάει στον Ολυμπιακό Β', αφού είναι και 17 χρονών, να πάρει παιχνίδι να κάνει. Μετά ένα-δύο χρόνια που θα πήγε ο Μαφέο, να είναι ο αναπληρωματικός Σάλιακα. Κάπως έτσι πρέπει να. Εννοείται, τα ξέρουν καλύτερα από μένα οι θύνοντες έτσι της κάθε ομάδας.
1: Καλά,
0: και οι
1: μάνατζερ
0: και όλοι αυτοί έτσι και οι τεχνικοί διευθυντές. Αλλά εγώ κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν.
1: Μην αποκλείσεις πάντως τα επόμενα χρόνια ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα ότι μπορεί να είναι και βασικός. Γιατί υπάρχει στο κύπελο και το Super Cup ο κανόνας που θέλει τους παίκτες, τους Έλληνες κάτω των 22 ετών. Και σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάικς Γκαγκάτσης στην κλήρωση της Super League, είχε πει ότι είναι στα πλάνα να ενταχθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτός ο κανονισμός με τους νεαρούς παίκτες.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και να ξέρεις, δεν αποδυναμώνονται οι ομάδες. ίσα θα δυναμώσουν οι ομάδες και με παίχτες τσάμπα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό
0: που λες. Έτσι να μην δίνουν εκατομμύρια. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή παράδειγμα, κυρίαρχος, ας το πούμε παράγοντας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι η Πορτογαλία, μια χώρα σαν και εμάς.
1: Ναι.
0: Η οποία επένδυσε όμως στο ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε Πορτογάλους προπονητές, Πορτογάλους παίχτες. Πόσους Πορτογάλους έχουμε εμείς? Ολυμπιακός παράδειγμα,
1: που λέω εμείς.
0: Έτσι, Ολυμπιακός. Πόσοι προπονητές είναι Πορτογάλοι ανά την Ευρώπη?
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι, εμείς έχουμε ένα προπονητή. Άμα εξαιρείς το Δόνι, ποιος άλλος είναι? Άντε, δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι.
1: Άντε.
0: Μετά ο Παπαδόπουλος που είναι Λεβαδιακό,
1: ναι,
0: και κάτι έδειξε έτσι πέρσι. Τέλος.
1: Ναι. Εντάξει, θα έλεγα και τον Ποστέκογλου στους Έλληνες, αλλά ο Ποστέκογλου έμαθε ποδόσφαιρο
0: στην Αυστραλία. Είναι αυτό που λέμε ξένος, δηλαδή Αυστραλία, Αγγλία, δεν είναι.
1: Έχει
0: βέβαια
1: μάθει,
0: είχε έρθει νομίζω Παναχαϊκή κάποτε, έτσι.
1: Ήταν στην Παναχαϊκή και είχε απολυθεί κιόλας.
0: Ναι, και είχε φύγει κακήν κακός τότε. Τέλος πάντων, πάντως σε γενικές γραμμές εμένα μου αρέσει και θα ήθελα, παράδειγμα ο Φίλης με τον Μπακούλα να μείνουν, να μην φύγουν ξέρω εγώ κάπου δανεικοί και τέτοια. Θα μου πεις, εάν μείνουν και έρθει ένας, παράδειγμα έρθει ο Άμραμπατ, λέμε τώρα, θα
1: πεις
0: τον Άμραμπατ έξω να παίξει ο Μπακούλας? Όχι. Αλλά θα προτιμούσα να μην έρθει ο Άμραμπατ και να επενδύσει ο Ολυμπιακός, να επιβάλλει στο Μεντιλίμπαρ Μπακούλας Φίλης μαζί με τον Μουζακίτη. Και έχουμε από πίσω και το Τσικίνιο, τη στιγμή παράδειγμα που ήρθε ο Ζώτας και ο Φορτούνι μπορεί να πέσει πίσω από το center for. Έχεις δύο παίχτες αυτή τη στιγμή, παράδειγμα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γύρνα τον Τσικίνιο στη θέση 8, να έχεις βασικό παράδειγμα έσε Τσικίνιο όπως έπεσαν την πρώτη χρονιά που ήταν φοβερή. Και από πίσω λοιπόν Σιπιόνι ένας, Μουζακίτης 2, Μπακούλας 3, Φίλης 4. Είσαι γεμάτος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και δεν ξέρω, τώρα βέβαια δεν αποφασίζω εγώ, έτσι. Ναι. Αλλά εάν αποφάσισα, αυτό θα έκανα.
1: Κοίτα.
0: Στην επίθεση, ναι, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του και την άποψή του. Κανείς δεν λέει το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: εγώ λέω, αν θα ήμουν
1: Μαρινάκης
0: τώρα.
1: Σε αυτό που λες με τις ακαδημίες.
0: Το πήγα ψηλά το αγώνισμα, εντάξει.
1: Σε αυτό που λες με τις ακαδημίες, με βρίσκεις σύμφωνο, γιατί κακά τα ψέματα, όσο θα το πω λίγο πιο γρήγορα, γιατί μετά θα πρέπει να πάω και σε άλλο ακρατή. Απλά άνοιξες μια πολύ ωραία συζήτηση και θα ήθελα πολύ να τη συνεχίσω. Δεν έχω κάποιο θέμα όμως. Πώς το λένε, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα οποία εξαφανίζονται. Και όταν λέω ταλέντα, δεν εννοώ υποχρεωτικά ότι να έχουν παίξει στις πρώτες ομάδες. Δηλαδή, K17, K19. Δυστυχώς.
0: Και πόσα σε ερασιτεχνικά σωματεία.
1: Συμφων...
0: που δεν είναι στις K17-19.
1: Αν πας να δεις τα roster από το τοπικό, κάποια τοπικά, π.χ. θα σου πω εγώ στην Εύβοια, γιατί έχω φίλο που παίζει στην Εύβοια, έχω κολλητό που παίζει στην Εύβοια, στο Βατόντα, μπορώ να σου πω ότι εκεί η ομάδα είναι, ότι εκεί η ομάδα έχει αρκετά νεαρά παιδιά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είχα πάει εγώ να παρακολουθήσω έναν αγώνα κυπέλου που παίζει, είχα δει βασικός να παίζει ένα παιδί 15-16 ετών, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε λίγο ότι υπάρχει ταλέντο. Δεν είναι τυχαία να παίζει αγώνα κυπέλου.
0: Εγώ θα σου πω το εξής και θα σου πω με παράδειγμα μπάσκετ.
1: Εννοείται.
0: Ήρθαν από το Milwaukee και ανακάλυψαν στον Κρόνο, δηλαδή β' εθνική που ήταν ο Κρόνος, έτσι, τον Αντετοκούμπο. Εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε. Στο ποδόσφαιρο μιλάω, άσε το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παίχτες. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Είναι, πιστεύω, κατά πολύ και ότι θέλουμε το έτοιμο, το γρήγορο, το αποτέλεσμα, το άμεσο αποτέλεσμα. Εάν όμως πάμε σε αυτή τη λογική που λέω εγώ, μπορεί να το έχεις αυτό το άμεσο αποτέλεσμα. Παράδειγμα με το Φίλι και τον Μπακούλα. Δηλαδή πόσο καλύτερο θα είναι, παράδειγμα, ο Άμραμπατ, ξέρω στα 34 πόσο είναι, από το Φίλι και τον Μπακούλα. Εντάξει, θα έχει την εμπειρία, έχει τα σούτ, έχει ναι, την προσωπικότητα, όλα αυτά. Φτιάχτα. Σε ένα χρόνο τα έχουν φτιάξει οι πιτσιρικάδες, άμα πάρουν παιχνίδια.
1: Σωστός. Βασίλη,
0: λοιπόν, αυτά τώρα, να πας και στον επόμενο.
1: Χάρηκα που τα είπαμε και μου άρεσε πάρα πολύ. αυτή η κουβέντα με τις ακαδημίες και τα νερά ταλέντα. Όποτε θέλεις μπορούμε να την συνεχίσουμε.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Ακούγομαι.
1: Μια χαρά ακούγεσαι. Ποιος είναι?
2: Λοιπόν, ποιος είναι στο τηλέφωνο καταρχάς?
1: Είστε στον αέρα, ο Νίκος, ο Κατσάτσος.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, ποιος δημοσιογράφος, ποιος είσαι?
1: Ο Νίκος, ο Κατσάτσος. Γεια σου, Γιάννη.
2: Μπράβο, ρε Κατσάτσο, τα έχουμε ξαναπεί για αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ διαφωνώ λίγο με τον Νίκο, αν και μου είναι πολύ συμπαθής, με τον Βασίλη, για τον εξής λόγο. Στις μεγάλες ομάδες δεν ρίχνεις σωριδών τα παιδιά των ακαδημιών γιατί τα κάψες. Παίρνεις τον έμπειρο παίχτη, τον παιχταρά, και δίπλα του βάζεις και τον μπακούλα να μάθει. Για ένα χρόνο τουλάχιστον.
1: Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, σε σχέση με τις ακαδημίες, θα μπορούσε να είναι άνετα σε ένα rotation, έτσι. Σε ένα rotation, δηλαδή, ας πούμε ότι έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός. Ωραία. Γιατί εφόσον, ας πούμε, παίζει, ξέρω εγώ, Champions League με την. Να σου δώσω, πάμε με την Άστον Βίλα και έχει Σάββατο αγώνα με τον Βόλο. Γιατί να μην γίνει, εφόσον, ας πούμε, είναι οι αρχές και δεν κρίνεται ακόμα κάτι, γιατί να μην παίξει, ξέρω εγώ, Champions League. Με τη βασική δεκάδα όπως είναι. Αλλά να...
2: σου, όχι όμως όλοι μαζί.
1: Δεν σου λέω όλοι μαζί. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε, ξέρω εγώ, πέντε παιδιά από τις ακαδημίες να παίξουν στο ένα παιχνίδι δύο και σε ένα επόμενο ή τρεις.
2: Τους βάζεις σιγά-σιγά ναι. Για να μάθουν δίπλα στους έμπειρους. Να δουν, να μάθουν να βλέπουν τον άλλον να κάνουν λιγότερα λάθη. Έτσι μάθουν.
1: Καλά, εννοείται.
2: Και μετά από ένα χρόνο σιγά-σιγά στρώνουν. Ένα αυτό. Δεύτερον. Διαφωνώ με το χειρισμό των μεταγραφών της διοίκησης. Καταρχάς, σου λέει ο τεχνικός σου διευθυντής ότι ξέρω αυτό το Σάνιτς, ο οποίος είναι καλός παίχτης. Ο οποίος μπορεί να σου παίξει ακόμα και σε σέντρεφορ λόγω κορμοστασιάς και έχει και τον γκολ. Δεν μπορεί να μην τον παίρνεις επειδή θέλει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Γι' αυτό θα είναι σε αυτήν την ομάδα για να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο σε εμάς.
1: Ναι. Ένα αυτό.
2: Δηλαδή, γιατί να θεωρείς το 1,5 εκατομμύριο πολλά και να μην θεωρείς 3 εκατομμύρια πολλά που έδινε στον Αργεντινό το center back αυτό που δεν ήρθε της Las Palmas. Ξέρεις ποιο σου λέω, έτσι?
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Λοιπόν, αυτά είναι δικαιολογίες, δικαιολογίες δηλαδή για να έχουμε να λέμε. Μόνο ο φίλος μου ο Σαμαθράκης συμφωνεί με αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ, κανένας άλλος συμφωνεί. Και έρχομαι στο κυριότερο θέμα που είναι... Και το θέμα που θα σου πω, ποιος παίκτης είναι το νούμερο ένα για μια ομάδα, από όπου ξεκινάνε όλα. Κατσάτσο, θα ξέρεις αυτά. Ποιος είναι ο νούμερο ένα παίκτης σε μια ομάδα, από όπου ξεκινάνε όλα. Τι θέση, για πες μου.
1: Τερματοφύλακας.
2: Λοιπόν, μπορούσες από πέρσι να έχεις, ρίξει ένα καλό συμβόλαιο στο Τζολάκι, οπότε αν το έχεις κάνει πέρσι θα έχει υπογράψει. Δεν τον αφήνεις τελευταία στιγμή να έρχεται ο κάθε τυχαρπαστός να τον ζητάει. Το ότι δεν τον ανανέωσε πέρσι σημαίνει ότι είχε σκοπό να τον διώξει. Πράγμα που δείχνει έλλειψη σεβασμού σε εμάς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Το παίχτη που είχε αναδείξει με τη Λίμπαρ, που ήξερε την άμυνα, που τον ήξερε η άμυνα, που ξέρει το παιχνίδι της ομάδας, τον αφήνεις και φεύγει και ψάχνεις τελευταία στιγμή να βρεις για τερματοφύλακα. Και αρχίζουμε να έρθει, λέει ο ΣΑ, ο οποίος πριν 5 χρόνια που τον είχε ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Άλλο πριν 5 χρόνια και άλλο τώρα που έρχεται για να κολλήσει ένσημα. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι, εννοείται. Κατάλαβα ποιον
2: λοιπόν,
1: λες.
2: Το θέμα είναι, ή θα κοιτάξουμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να τους ευχαριστήσουμε για το συμφέρον της ομάδας, ή θα κοιτάξουμε να ικανοποιήσουμε το Μέντες να κολλάει ένσημα στους, πώς το λέμε, στον κάθε παλέμαχο, όπως τον Ολιβέιρα. Μετά ψάχνουμε να βρούμε στην Παραγουάη μήπως έρθει αυτός. Και εγώ ρωτάω, αφού έχεις σκοπό να τον αφήσεις το Τζολάκι να φύγει, για δεν έχεις πιάσει σε εύθετο χρόνο και νωρίς να ανοίξεις διάλογο με τον μόνο τραματοφύλακα που είναι Έλληνας και παίζει περίπου με στο στυλ του Τζολάκι, με το Μανδά?
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
2: Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι.
2: Άρα
1: ακούω.
2: Το θέμα είναι ότι πάει να κάνει τη δουλειά του στη φτήνια χωρίς να τον ενδιαφέρει αν θα μας κουβαλήσει κανένα τροχονόμα και η ομάδα θα υποφέρει όπως πολλές φορές στο παρελθόν. Διότι στη θέση του καλύτερου τερματοφύλακα του ελληνικού πρωταθλήματος αρχίζει να ψάχνει τελευταία στιγμή να φέρνει, λέει, κάποιον Ολιβέιρα, λέει, που είναι, λέει, ελεύθερος. Τι γίνεται? Θα ψάχνουμε στο πανέλ.
1: Ορτέγκα, όχι Ολιβέιρα. Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας.
2: Τον Ορτέγκα, ναι. Ποιος είναι αυτός ο Ορτέγκα?
1: Ορτέγκα έπαιζε στη Manchester City.
2: Έπαιζε.
1: Ναι, και μάλιστα βοήθησε και τη City να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν είναι ότι έπαιζε πριν 4-5 χρόνια. Πριν 2 χρόνια έπαιζε στη Manchester.
2: Πριν 2 χρόνια μπορεί να ήταν καλός. Τώρα που βρίσκεται και τι κάνει.
1: Ήταν στην Νότιχαμ, ήταν βασικός κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έπαιξε κάποια παιχνίδια στην Premier League. Αλλά ναι, εντάξει, γενικά κάθε παίκτης ο οποίος ακούγεται για μια ομάδα ή ο οποίος πηγαίνει σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι θα, πώς το λένε,
2: τώρα, λοιπόν,
1: θα πιάσει τα αναμενόμενα στάνταρ.
2: Πού ανήκει αυτός τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος.
2: Τον άφησε ελεύθερο η Νότιχαμ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Α, μπράβο. Τα βλέπεις ότι έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Και ας μου λέει ο Σαμοθράκης ο θέλει. Μας λέει Ολυμπιακάρας και τα λοιπά. Εγώ είμαι Ολυμπιακάρας γιατί αγωνίζω για την ομάδα μου. Δεν πλακώνω όμως το λιβανιστήρι να λιβανίζω. Λέω τις αλήθειες. Ότι στη θέση του καλύτερου τερματοφύλακα του ελληνικού πρωταθλήματος, αντί να κοιτάξει εγκαίρως να πάει να κλείσει το μανδά, πας και κοιτάς τον κάθε ας πούμε παλέμαχο να τον φέρει στην ομάδα. Πού στη βάση της ομάδας. Να χρηστέψεις και όλη την άμυνα. Και ρωτάω κάτι, φίλε Κατσάτσο. Αυτή τη στιγμή άκουσα κάποιον εχθές, λέει, θέλει πολλά λεφτά, λέει Λάτσιο, λέει, θέλει κάπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ για το Μανδά. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ για το Τζολάκι θα πάρεις 20. Είναι υπερβολικό να δώσεις 10 για να πάρεις ένα τερματοφύλακα σε αυτή τη θέση που καίει?
1: Όχι.
2: Α, μπράβο.
1: Δεν είναι υπερβολικό.
2: Λοιπόν, αυτά για το φίλο μου το Σαμοθράκη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και κάτι τελευταίο και να μην σε καθυστερώ. Θέλει, λέει, να κάνει το γήπεδο. Με συγχωρείς, αλλά το γήπεδο δεν είναι πολύ κατοικία να μπορείς διαμερίσματα. Αν στο γήπεδο που θα φτιάξεις στο Τριώργο, ποια είναι αυτό το Emirates, πώς θα μοιάζει αυτό το γήπεδο, δεν έχεις ομάδα και οι ομάδες δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι διαμέρισμα να το επιπλώσεις το γήπεδο. Αν δεν έχεις ομάδα, οφείλει αυτός γιατί να έρθει να σου γεμίσει το γήπεδο? Για να φεύγει δεδομένος, ποια είναι η γνώμη δικιά σου?
1: Κοίτα. Για αυτό που λες τώρα με το γήπεδο, φιλάθλους και αυτά, άσχετα αν υπάρχει αυτό το λεγόμενο οπαδός της νίκης, κανένας που είναι πραγματικός φιλάθλος δεν είναι μια ομάδα για τα τρόπαια και τη δόξα. Γιατί ο καθένας έχει κάποια ιδιαίτερη σύνδεση. Π.χ. κάποιος μπορεί να έχει μια σύνδεση με καταγωγή.
2: Έχει ιδιαίτερη σύνδεση. Θέλει να γεμίσει ένα γήπεδο που θα είναι 53.000 φιλάθλων. Ποιος θα πάει να δώσει τα διαρκές και τα εισιτήριά του για να μην βλέπει θέαμα? Να στα πω καθαρά. Επειδή εσύ έχεις φροντίσει με τον αντιεπαγγελματικό τρόπο που κάνεις τις μεταγραφές σου, έτσι, να διαλύσεις πρώτα την ομάδα. Δεν πουλάμε παίχτες ανεξάρτητα. Πουλάμε παίχτη εφόσον φροντίσει να αντικατασταθεί από κάποιον που να είναι πολύ κοντά σε αυτόν. Έχω άδικο?
1: Ναι, ακούω.
2: Έχω άδικο σε αυτό? Λέω, δεν πουλάμε παίχτες όριδων. Πουλάμε ένα παίχτη εφόσον έχουμε φροντίσει πρώτα να αντικατασταθεί με κάποιον που να είναι κοντά σε αυτόν. Έχω άδικο σε αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι.
2: Να βλέπεις, ας πούμε. Μιλάω με βάση τη λογική. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να διαλύσεις την ομάδα και μετά να κοιτάς να σου γεμίσει ο άλλος στο γήπεδο. Και οι ομάδες δεν στείνονται εύκολα. Δεν είναι έπιπλα. Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και επιτέλους θα ρωτήσω και κάτι το τελευταίο. Είχε έρθει εδώ ο Γκορδόν στην Ελλάδα, έτσι?
1: Mm-hmm.
2: Επήρθε συμφωνία ή έφυγε?
1: Ο Γκορδόν νομίζω... νομίζω... Κάτσε, επειδή τώρα με έχεις πιάσει, γιατί το έχω ξεχάσει. Θα με ενημερώσει και η παραγωγή πάνω με το θέμα του Γκορδόν.
2: Γιατί έμαθα, λέει, ότι δεν τα βρήκαν. Και εγώ ρωτάω κάτι. Είναι δύσκολο να του πει στον Γκορδόν, φίλε μου, επειδή ξέρεις την αγορά της Αργεντινής και το έχει αποδείξει ο Γκορδόν, και την αγορά των Αφρικανικών χωρών, Μαρόκο, Αλγερία, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σου σαν μάνατζερ. Τη δουλειά σου θα είναι μάνατζερική. Κάτσε Ισπανία και θέλουμε να σε ενημερώνουμε ότι θέλουμε να παίχνουμε αυτά τα στοιχεία και πες μας στην αγορά της Αργεντινής ή του Μαρόκου ή αυτό, ποιος υπάρχει. Έχω άδικο σε αυτό που λέω? Είναι κάτι αφύσικο αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αφυσικό.
2: Έχει κάνει σοβαρές ομάδες.
1: Εντάξει,
2: εάν
1: βέβαια,
2: όμως τα πράγματα τα έχεις παρατήσει και έχεις αρχίσει την μάνατζερ δουλειές όπως κάνει ο Μαρινάκης, δεν πάει πουθενά το πράγμα.
1: Ναι, εκεί όμως που λες για τον Γκορδόν, okay, μπορεί ο Ολυμπιακός να θεώρεις ότι θα ήθελε κάτι παραπάνω από τον Γκορδόν. Εντάξει, όμως είναι όλα επιλογές της διοίκησης και...
2: μπορεί να του πεις κάτσε Ισπανία και εμείς θέλουμε, και εμείς θέλουμε να μας κοιτάς μόνο τη μανατζερική αγορά, δεν θα σου έλεγε όχι. Αλλά από τη στιγμή που βλέπει ο άνθρωπος ότι του κουβαλάς, από την πώς τον λέγαμε τον Πορτογάλο, που φέραμε την τέτοια, δεν έφερα ένα Πορτογάλο. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι.
1: Κατάλαβα, δεν μου έρχεται όμως όνομα.
2: Λοιπόν, μου φέρνει στον Πορτογάλο εδώ πέρα το μάνατζερ, ας πούμε, και τους κάνει βουλή στην πάντα. Τελείωσε. Δεν γίνεται δουλειές έτσι. Αυτό το πράγμα δηλαδή κάθε χρόνο πάμε και όλο και πιο πίσω. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
1: Τίποτα, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Όσο χρόνο έχουμε, γιατί θα πάμε και σε διάλειμμα, αλλά αν γίνεται. Αν μπορέσει να μείνει στη γραμμή ο επόμενος. Λοιπόν, καλησπέρα.
3: Και τι γραμμή!
1: Γεια σου Αναστάση! Γεια σου Αναστάση, τι κάνεις!
3: Τους κεραυνούς, τους κεραυνούς του Δία, δεύτερος Δίας θα γίνω!
1: Τι κάνεις, πώς είσαι! Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, επειδή έλειπα.
3: Ναι, εμείς καλά είμαστε!
1: Μια χαρά! Πάντα, ναι. Πάντα γερός με δύναμη!
3: Και εσύ!
1: Ευχαριστώ!
3: Μπράβο! Λοιπόν, ποιο πήρε ο Ολυμπιακός λέει τώρα, ποιο πήρε? Στο ποδόσφαιρο?
1: Στο ποδόσφαιρο είχε πει...
3: Ποιο πήρε τώρα, μεταγραφή, τώρα το...
1: Μεταγραφή, το Ρόκα, ο Ρόκα είναι η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού.
3: Όχι, έναν Έλληνα.
1: Α, το Σάλιακα.
3: Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω.
1: Ο Σάλιακας είναι δεξί μπακ το οποίο έπαιζε στη Γερμανία. Έπαιζε Bundesliga και ήταν και στον Μπας Γιάννηνα. Από τον Μπας Γιάννηνα είχε πάρει.
3: Έπαιζε Bundesliga και τι έκανε εκεί. Έκανε τίποτα.
1: Ναι.
3: Ποιος είναι καλύτερος, ο Γιαννούλης ή ο Σάλιακας? Για να το πάω έτσι.
1: Όπα, περίμενε. Αναστάση. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, απλά υπάρχει μια διαφορά. Ο Γιαννούλης είναι αριστερό μπακ, ο Σάλιακας είναι δεξί. Δεν μπορούμε.
3: Όχι, δεν έχει σημασία ποιος έχει καλύτερη ποιότητα. Ο Γιαννούλης, οπότε φαίνεται, θα πάει στον ΠΑΟΚ και τον ήθελε και ο Ολυμπιακός ή ο Σάλιακας. Απάντησε. Μένα ναι, μένα όχι.
1: Αν πρέπει να, αν πρέπει να διαλέξω παικτικά πάντα, μα... ο Γιαννούλης. Αλλά το θέμα
3: λοιπόν,
1: είναι. Το θέμα.
3: Με τέτοιες μεταγραφές, κύριε του Ολυμπιακού, κύριε προηγούμενε, προπροηγούμενε, δεν πάει πουθενά. Πουθενά. Εδώ θα είναι για το χωριό. Ποιος θα βρει, θα βγει πρώτο στο χωριό. Λοιπόν, μη λέμε πολλά. Να πάρεις, όπως είπες, τον Γιαννούλη, να πάρεις τον Κωνσταντέλια, να πάρεις αυτόν που πάει στην Άρσεναλ, πώς το λένε.
1: Το Τζόλι.
3: Το Τζόλι, να πάρεις τον Παυλίδη, να πω εντάξει, έκανες μια μεταγραφή, καλή Έλληνα παίχτη. Αυτή είναι δευτεροκλασάτη όλοι. Δεύτερη κλάση. Second class. Για να το πω στα νέα ελληνικά. Ξεχάστε το. Απλώς για το πρωτάθλημα πάει. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Τώρα πω και ο Πινέζας. Όταν λέω ο Πινέζας. Από την ΑΕΚ. Καλά. Λοιπόν, φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Για εδώ. Με τέτοιες μεταγραφές εκτός συνόρων. Ξεχάστε το. Πάμε τώρα στο ψητό.
1: Αναστάση.
3: Ναι.
1: Sorry που σε διακόπτω. Το ψητό αν είναι κράτατο, μην κλείσεις. Γιατί θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι και 56 και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, περιμένω.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανένας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Η ώρα είναι μία.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sport. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Ενίσχυση σταθερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε τον Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 ετών. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τη Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις και για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γλίτωσε το χειρουργείο Σιπιώνη, όμως θα φορέσει νάρθηκα στον ώμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 4ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4.30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρεί το Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στην αντικατάσταση του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίσει στις 3 τη Χρόνιχεν στο 3ο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαμσουσπόρ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ενώ άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Ταχάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σαν Λαρίνα εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Άκτορ αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρη εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο στο μεσημέρι μας, κάθε Σάββατο Κύριακο από τις 12 έως τις 2, εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Αναστάση. Ακούς? Μισό λεπτό. Αναστάση.
5: Έλα. Ναι.
4: Έλα, λαμβάνεις.
5: Ναι.
4: Έλα, επιστρέψαμε.
5: Μ' ακούς?
4: Μια χαρά σε ακούω.
5: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, για τους Έλληνες που έλεγες, απλά να σου πω λίγο κάτι. Τώρα, μεταξύ μας, ο Τζόλης που πήγε με 40 εκατομμύρια στην Arsenal, πιστεύεις ότι θα έχει στο μυαλό του να πάει στην Ελλάδα όταν του έρχεται μια τέτοια πρόταση?
5: Ρε εσύ, σε μένα τα λες τώρα. Δεν θα στα έχω πει. Το καλοκαίρι είναι τα πιο ωραία όνειρα. Τα λένε όνειρα θερινής νυχτός. Υπάρχουν καμιά δεκαριά παίχτες που παίζουν στην εθνική ομάδα τόση είναι, καμιά δεκαριά δεν είναι παραπάνω, οι υπόλοιποι είναι χαμηλότερο επίπεδο. Οι οποίοι δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Ή αν θα έρθουν, θα έρθουν στα 32-33. Στα 30 φεύγα, που λέμε, που λέτε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Είναι δυνατόν αυτοί οι παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα?
4: Όχι.
5: Άρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον τόπιο, τα πράγματα είναι άσχημα. Άσχημα. Αν αυτοί οι παίκτες δεν έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν στο Ολυμπιακό, στο Παναευραϊκό, πώς θα ανέβει το επίπεδο αυτών των ομάδων? Μα δεν έχετε κουκούτσι μυαλό. Είναι απλά τα πράγματα. Με το σάλιακα θα ανέβει το επίπεδο του Ολυμπιακού.
4: Ρε σε Αναστάση. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες από το Σάγιακα, αλλά το θέμα
5: όλοι
4: είναι.
5: Καλύτεροι.
4: Το θέμα είναι όμως ότι
5: ο
4: Σάγιακας ήταν από τους βασικούς πυλώνες για να ανέβει η ομάδα που πήγε, η Ζανκ Πάολη. Αυτός βοήθησε να ανέβει στην Πουντεσλίγκα.
5: Είναι
4: στην
5: ομάδα
4: Bundesliga.
5: Αυτή που ανεποκατεβαίνει κατηγορία. Πώς είναι εδώ, ποια ομάδα εδώ αντίστοιχη? Ο Πανσεραϊκός για παράδειγμα. Τέτοια ομάδα είναι. Σιγά το πολυέλαιο. Λοιπόν,
4: όχι, όχι, περίμενε. Όχι.
5: Δεν θέλετε να τα ακούσετε, δεν με νοιάζει.
4: Άκου, δεν είπα δεν θέλω. Απλά σου λέω ότι δεν είναι και λίγο αυτό που έκανε. Γιατί πήγε από μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας και την ανέβασε.
5: Έμεινε. Το καταλαβαίνεις αυτό? Θες να το καταλάβεις, ναι ή όχι? Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Προχωράμε,
4: δεν υπάρχει να μην προχωρήσουμε. Προχωράμε, κουβέντα κάνουμε.
5: Λοιπόν, θέμα πρώτο. Πήγε ο Μπαρτζόκας και μίλησε με τον Πουλακίδα. Μα το έχω πει εδώ και καιρό. Δεν μ' ακούτε τι σας λέω. Δεν ακούτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Πουλακίδας να έρθει στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί πέρυσι με τους Mavericks έκανε σπουδαία παιχνίδια. Στο NBA. Όχι στην G League. Στο NBA. Και τώρα φέτος στο Summer League βλέπει σαρώνει. Σαρώνει. Γιατί έχει το σουτ. Είναι βρωμοσουτάς. Και αυτό το εκτιμάνε στο NBA. Άρα θα βρει καλό συμβόλαιο. Είτε στους Mavericks είτε αλλού. Στην Ελλάδα δεν έρχεται. Ξεχάσετε το. Δεν έρχεται. Όπως δεν έρχεται και ο γιος του Γιάκοβιτς. Δεν έρχονται αυτοί στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να παίξουν στην εθνική ομάδα. Εκεί είναι το κλειδί. Θα αφήσετε τον γάμο να πάνε για πουρνάρια. Και πήγε εκεί πέρα ο Μπαρτζόκας. Δεν το ξέρω. Καλά έκανε ο Μπαρτζόκας. Αλλά δεν έρχεται. Όπως και Αβδάλας. Θα κάνει καριέρα στο NBA. Σε αυτούς ξεχάστε τους. Και ο Σαμοντούροφ θα γίνει τερατάκι. Θα δεις μετά από 6-8 μήνες πώς θα είναι. Και αυτός έχει τα φώτα να κάνει καριέρα. Αυτούς τους παίκτες ξεχάστε τους. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Και ο Παναθηναϊκός τι κάνει? Δίνει τον Λιόπουλο στον Άρη. Ο Σλούκας του χρόνου το καλοκαίρι σταματάει. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα είπε. Και ο Παναθηναϊκός δίνει τον Λιόπουλο στον Άρη. Για να πάει μετά στο Αλεξάνδριο το χειμώνα και να τον ξεσχίσει ο Λιόπουλος. Όπως θα τον ξεσχίσει και ο Σμάν που πήγε στο ΠΑΟ. Πάει και δίνει παίκτες στους ανταγωνιστές του. Έλα, μ' ακούσεις?
4: Ναι, μια χαρά σ' ακούω, μην ανησυχείς.
5: Μήπως έπαθες τίποτα?
4: Όχι, όλα καλά.
5: Μπράβο. Και πάει και δίνει παίκτες ανταγωνιστές του. Τη στιγμή που η μόνη αξιόπιστη Κόμπο Γκάρντ, τα μόνα αξιόπιστα σόδια είναι ο Αβδάλας και ο Τολιόπουλος. Από τους νέους. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος στο ασόδιο.
4: Ναι.
5: Και πάει και τον δίνει. Θα δει τρομερά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Δηλαδή έχει αρχίσει το Αλσχάιμερ στον Ομπράτοβιτς. Έχουνε δίκιο κάποιοι κακετρεχείς Ολυμπιακοί που τα λένε αυτά. Έχουνε δίκιο, έτσι φαίνεται. Δεν τον δίνει στον παίκτη αυτόν. Από τώρα που ο Σλούκας του χρόνου σταματάει, ποιος θα τον αγκαταστήσει? Πώς θα πάρω το πρωτάθλημα στην Ελλάδα?
4: Έλα μου ντε.
5: Με ποιους Έλληνες? Δεν μπορεί ο Μωράιτης. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Καλός παίκτης. Δεν είπα να μην έρθει, να έρθει. Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων παίκτων. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο του Τολιόπουλου.
4: Καλώς,
5: δεν τον
4: διώχνει
5: στο παίκτο. Το αυτό αυτοκτονείς. Είναι αυτοκτονία αυτό. Θα τα βρούμε μπροστά μας τον χειμώνα. Όταν θα γίνει απαγορευτικό να κερδίσουμε στο Παλατάκι και στο Αλεξάνδριο. Δεν θα μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εδώ έχασε τη χρονιά που πέρασε. Και θα κερδίσει την επόμενη με τον Άρη ενισχυμένο και του δίνει και τον Τολιόπουλο. Οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι. Πράσινοι ηλίθοι. Έτσι σου λέω. Πράσινοι ηλίθοι. Δεν έχουν κουκούτσι μυαλό. Ξέρει, λέει ο Μπράντοβιτς, τα ίδια λέγατε και με τον Αταμάν. Ότι ξέρει ο Αταμάν, ο Παπαπονιταράς. Και ξεφτυλιστήκαμε. Όλοι κάνουν λάθη. Και ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν απέτυχε. Ήταν εκεί 4 χρόνια. Απέτυχε. Όλοι αποτυγχάνουνε. Βλακία του ο Μπράντοβιτς θα τον εδώ στον Άρη. Τραγικά πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την ομάδα. Εάν ήταν ο Σλούχας να πεις ακόμα 2-3 χρόνια, να πω εντάξει. Ο Σλούχας του χρόνου γιοκ τελειώνει. Δεν θα είσαι ένα αξιόπιστο περιφερειακό Έλληνα στο Παναθηναϊκό. Και συζητά να το δώσεις στον Άρη. Αντί να του κάνει μια αναπροσαρμογή συμβολέου και να το κρατήσει στην ομάδα. Τραγικά πράγματα, φίλε. Τραγικά. Δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα. Πρώτα ήταν ο Πουλακίδας, μετά ο Τολιόπουλος, τώρα ο Παπαγιάννης. Δείτε εσείς ανεγκέφαλοι, πράσινοι ηλίθοι, δείτε τι λέει ο πώς το λένε, που ήταν προπονητής στη Ρεάλ παλιότερα, ο Λάσο. Τι λέει ο Λάσο σήμερα για τον Παπαγιάννη. Ο Λάσο που έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ. Προπονητή στη Ρεάλ τόσα χρόνια, είναι τώρα στην ΕΦΕΣ. Τι λέει για τον Παπαγιάννη. Ύμνους. Γιατί ξέρει μπάσκετ. Έχει πάρει Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ. Το ξαναλέω στους φάσινους ηλίθιους. Που πήρανε το φαλ 35 χρονών. Το συγκαμένο που είχε παίξει 2 χρόνια μπάσκετ. Το παλιό φαλ πριν από 3 χρόνια θα τον έπαιρνα κι εγώ. Έλα, ζεις.
4: Ναι, ακούω, ακούω.
5: Ναι, θα τον έπαιρνα κι εγώ. Το τωρινό παφάλ δεν θέλω. Το χειμώνα θα ψάχνω για σέντερ. Θυμηθείτε που σας το λέω. Και τότε θα δείτε τι έχω να σας κάνω. Θα σας γλεντήσω τότε. Θα δείτε τι έχω να σας κάνω. Που ξέρετε να πείτε το Αναστάση. Αμπάσχετη. Αμπάσχετη πράσινη λύθη. Τρομερή κατάσταση. Ξέρει, λέει ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρει. Δεν είναι θεός. Απέτυχε στην Παρτιζάν. Κρίξε ο Αταμάν. Είδαμε τα χάρια. Τραγικά πράγματα, φίλε. Έχουμε τους όρθιους φιλάθλους και τους όρθιους δημοσιογράφους. Τραγικά πράγματα. Γι' αυτό αυτή η ομάδα έχει εδώ που έχει φτάσει. Έχει ξεφτυλιστεί παντού.
4: Εντάξει,
5: με μεγαλύτερο μπάτζ από τον Ολυμπιακό και πέρυσι και σπίτι τα σόβρακα. Ο Μπαρτζόκας.
4: Αναστάσεις.
5: Το ποδόσφαιρο δεν συζητάμε. Για το ποδόσφαιρο. Όσο υπάρχει αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός είναι τελειωμένη ιστορία. Τελειωμένη ιστορία. Τα έχω πει εδώ και 10 χρόνια. Και χωρίς να είμαι ποδοσφαιρικός. Τα βλέπω. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Τραγικά λάθη. Ρούμπιο. Αληθεύει δυστυχώς. Ο Μπράντοβιτς τον πήρε τηλέφωνο. Θα του πει να δει το Παναθηναϊκό. Ρούμπιο, 36 χρονών. Ζελικό. Άρχισε το Αλσχάιμερ. 36 χρονών. Το Ρούμπιο. Και προς τιμή του δεν ήρθε αυτός. Γιατί ξέρω ότι δεν θα τα βγάλει πέρα. Δεν είναι ο παλιός Ρούμπιο. Εξοφλήσει. Έλα, μ' ακούς.
4: Ναι, ακούω. Δεν...
5: Του παθαρίκω τους κεραυνούς του Δία. Δεν ξυπνάνε αυτοί. Η πράσινη ήρθε. Τραγική κατάσταση. Έχω το Ρούμπιο στο Παναθηναϊκό.
4: Εντάξει, με το Ρούμπιο προσωπικά, εγώ δεν ξέρω πώς προέκυψε όλο αυτό. Πραγματικά, δηλαδή.
5: Το πήρε τηλέφωνο, φαίνεται, να λένε οι Ισπανοί.
4: Ναι.
5: Δεν είναι όπως εδώ τους Έλληνες, από τους νεοέλληνες. Που όλα λένε καλά κάνουμε. Τραγική κατάσταση, φίλε. Τραγική κατάσταση. Περιττό να σου πω το Παναθηναϊκό που να πάρει το Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει.
4: Ναι.
5: Ναι, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο. Δεν ξέρω.
4: Ο Φρανσίσκο, απλά να σου πω ότι ο Φρανσίσκο έχει ανακοινωθεί από την ΑΣΒΕΛ, από τη Βιλερμπάνο, Φρανσίσκο. Έχει ανακοινωθεί από τη Βιλερμπάνο, Φρανσίσκο.
5: Ναι, αλλά λένε τώρα ότι μπορεί να πάει στο συμβόλαιο, γιατί έχει ξαφνικά έχει οικονομικά προβλήματα η Βιλερμπάν κλπ. Λοιπόν, τα έχουν κάνει σκατά ούτως ή άλλως. Ποιος Ρούμπιο, ρε. Ευτυχώς που δεν ήρθε, ο ίδιος δεν ήρθε. Ευτυχώς. Βαλαντσιούνας. Στη Ζαλγκύρης εκεί καλά είναι. Τον γλιτώσαμε αυτόν. Είναι επιλογή του Γιανακόπουλου. Για να δεις τι μάχη ξέρει, θέλει μισό λεπτό για να τρίψει. Αργά πόδια, αργά πόδια. Καταστροφή στο μπάσκετ αυτό. Τα αργά πόδια. Θέλει μισό λεπτό για να τρίψει. Οι άνθρωποι είναι τόσο πιο χρόνου. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα και του χρόνου. Με αυτά που βλέπω. Και του χρόνου ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο Παναθηναϊκός έχει τουλάχιστον 4 ησίτες του χρόνου στο πρωτάθλημα. Να διευκρινίσω το εξής. Σε κατάτσο. Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο μπάσκετ, από το 2019. Τα ακούς?
4: Ναι.
5: Μόνο το Παναθηναϊκό χάνει. Δεν έχει χάσει από καμία άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι έκανε 5 ήττες. Φέτος οι ομάδες ήταν πιο νησημένες. Πόσες ήττες θα κάνει? Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από το 2019 από άλλη, στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, από άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού. Κάτι λέει αυτό. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, καλά, εννοείται πως κάτι λέει.
5: Δεν ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας, δεν είναι βλάκας στις άλλες ομάδες. Ούτε το Λαρετζάκι θα το δώσει. Γιατί φαίνεται φεύγει ο Γόκαπ. Φεύγει ο Γόκαπ, πάει στους Άραβες, οπότε ο Λαρετζάκι θα μείνει. Και καλά κάνει. Για να έχει ελληνικά διαβατήρια που είναι δυσέβρατα. Γι' αυτό πήγε και στον Πουλακίδα. Αλλά δεν έρχεται.
4: Ναι. Και ο Πουλακίδας δεν έχει και κάποιο λόγο να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έχει και κάποιο λόγο.
5: Μα ήδη κάνει καριέρα στο NBA.
4: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άμα κάνεις, κάνεις εμφανίσεις με 28 και 30 πόντους στο NBA.
5: Τα έλεγα και για αυτόν. Από πέρυσι τον πήρα χαμπάρι εγώ. Τον είδα ναι. Ότι εξαλείφθηκε σαν πέρυσι. Λοιπόν, όπως τα έλεγα και για τον Τόρσεϊ. Ξέρεις τι, και για τον Λοκουμήτρου. Και αυτός καλός παίκτης είναι. Θα δεις τον ΠΑΟΚ ότι θα παίξεις καλά. Θα το δεις. Λοιπόν, και οι δύο Λοκουμήτρου είναι καλοί. Και αυτός, παίζει τον ΠΑΟΚ και άλλος παίζει τον Άρη. Τα αδέρφια.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τα έλεγα για όλους αυτούς. Και τον Τόρσεϊ τι λέγανε, δεν κάνει για Ευρωλίγα. Ποιοι το λέγανε αυτό, οι ειδικοί εδώ του μπάσκετ, οι δημοσιογραφάρες.
4: Κοίτα,
5: οι ειδικοί.
4: Εγώ προσωπικά έχω ακούσει και
5: ονόματα.
4: Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα.
5: Δεν
4: χρειάζεται να πεις ονόματα. Εγώ μπορώ να σου πω όμως ότι έχω ακούσει τώρα τελείως κουτσομπολίστικο. Έχω ακούσει από έναν γνωστό που ασχολείται πολύ με τον μπάσκετ, όπου τέλος πάντων με τις τελευταίες εξελίξεις που είχαν γίνει με τον Τόρσεϊ, ρε παιδί μου, πάει και μου λέει ότι δύσκολο να χωρέσει το ρόστερ αυτός ο παίκτης. Θέλω την γνώμη σου.
5: Τώρα!
4: Ναι.
5: Τώρα μιλάς.
4: Τώρα μιλάω.
5: Εκταράς. Δεν τον διώχνεις. Αυτοκτονεί.
4: Καλά, συμφωνώ μαζί σου.
5: Αυτοκτονεί με τον Τολιόπουλο, το ίδιο και ο Ολυμπιακός θα αυτοκτονήσει με τον Τόρσεϊ. Άμα τον αφήσει να φύγει. Δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει. Θα τα βρουν στο οικονομικό και θα μείνει.
4: Όχι, λένε ότι
5: είναι
4: πολύ κοντά σε συμφωνία, να ξέρεις. Δηλαδή, μέχρι στιγμής.
5: Δεν είναι σίγουρο. Κάπου... Δεν είναι βλάκα ο Μπαρτζόκας.
4: Ναι.
5: Και μαζί του
4: κάπου...
5: συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα.
4: Ρε Αναστάση, και εμείς μπορεί να διαφωνήσουμε και να τσακωθούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είσαι εχθρός μου και ότι δεν θα μιλάμε. Δηλαδή,
5: ο Μπαρτζόκας είναι ο καθένας έτσι. Το έχει αποδείξει. Και το λέω εγώ που είμαι Παναθηναϊκός. Και οι πράσινοι ηλίθιοι με λένε Ολυμπιακό. Και δεν με αφήνουν να τους πω τι να κάνουνε. Αντί να βγουν και να πούνε ναι ρε, έχει δίκιο αυτό που τα λέει ο τύπος. Θα βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει. Πράσινοι ανεγκέφαλοι. Δεν έχουν μυαλό. Δεν καταλαβαίνουν βασικά πράγματα. Δεν διώχνεις το Λιόπουλο και Τόρσεϊ. Είναι αυτοκτονία. Αλλάζουν οι συσχετισμοί. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στην Ελλάδα. Γίνεται ισχυρός. Ο ελληνικός κορμός των αντιπάλων σου και γίνεται ανίσχυρος ο δικός σου. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τους εγχώριους τίτλους. Και είπα ότι φέτος ένας από τους δύο θα μείνει άτυχλος. Το ξαναλέω. Γιατί το κύπελο είναι κύπελο.
4: Και το κύπελο κιόλας είναι και...
5: Και ο Άρης,
4: αυτό θα σου έλεγα.
5: Το κύπελο το παιχνίδι κρίνεται στη Θεσσαλονίκη, θα το κερδίσουνε. Έχουν πλέον τους παίχτες και τους προπονητές, Έλληνες και ξένους, για να κερδίσουν τέτοια παιχνίδια.
4: Εντάξει, βέβαια.
5: Και από τώρα που ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα, ο άλλος κινδυνεύει να μείνει άτυπλος. Τους προειδοποιώ. Το πρωτάθλημα αυτό θα ανέβει κατά πολύ ο δείκτης δυσκολίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Γι' αυτό χρειάζεσαι όλους τους καλούς παίχτες. Και προπάντων τους Έλληνες. Για εδώ, για την Ελλάδα. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν υπογράφει συμβόλαιο όταν την κερδίσεις. Το πρωτάθλημα είναι πάντα το πρώτο πράγμα. Δεν καταλαβαίνουνε. Να βγουνε τώρα πάλι να με βρίσκουνε. Να βγουνε. Ξέρει ο Πράτος, ξεράδια ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Ποιος το λέει αυτό, η ζωή. Όλοι αποτυγχάνουνε. Μόνο ο Θεός είναι πάντα επιτυχημένος. Ποιος είναι ο Πράτοβιτς. Είδαμε την Παρτιζάν. Είδαμε τον Αταμάν. Τα χαΐρια του.
4: Ναι, που ο Αταμάν μάλιστα πήρε και Ευρωλίγκα. Και με τον Παναθηναϊκό και με την ΕΦΕΣ. Αλλά δεν σημαίνει ότι.
5: Τι σημαίνει αυτό.
4: Αλλά δεν σημαίνει ότι, όλα ήταν ρόδινα, ρε παιδί μου.
5: Εάν
4: ότι όλα ήταν ρόδινα.
5: Αν κάνει τι σωστέ επιλογέ, θα αποτύχει. Γιατί στο επίπεδο αυτό, στο υψηλό επίπεδο, οι λεπτομέρειε κάνουν τη διαφορά. Και η δυναμικότητα των ομάδων είναι μικρή. Το πρώτο 5-6 ομάδων η δυναμικότητα είναι μικρή. Οπότε μπορεί εύκολα να την πατήσει. Το ξαναλέω,
4: ναι.
5: Το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι μαζί με το ισπανικό τα καλύτερα στην Ευρώπη. Άρα αυξάνει ο δείκτης δυσκολίας. Άρα θα κάνεις πολλές ήττες. Όταν παίζει ο Άρης με τον Τολιόπουλο και εσύ με τον Μωραΐτη, ποιος είναι καλύτερος. Ο Τολιόπουλος ή ο Μωραΐτης.
4: Προφανώς ο Τολιόπουλος.
5: Που εγώ τον θέλω τον Μωραΐτη. Δεν είπα να μην έρθει, αλλά να μην φύγει ο Τολιόπουλος. Να μην φύγει. Είναι λάθος. Από τώρα που φεύγει ο Λούκας.
4: Συμφωνώ σε αυτό, που λες, συμφωνώ. Και το είχαμε, και πέρσι είχαμε δει ήταν αδικημένος ο Τολιόπουλος, έτσι. Το είχαμε δει πέρσι. Το είχαμε δει και πέρσι. Μία φορά έπαιξε με την Μπασκόνια στη EuroLeague, έβαλε 21 πόντους, βγήκε MVP, μοίρασε και 6-5.
5: Αφού είναι Τσουρουκάς ο Αταμάν, τα λέω δύο χρόνια. Την επόμενη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα, αυτή η Ευρωλίγκα, το ξαναλέω, μας έκανε κακό. Δυστυχώς, και αυτό το πρόβλεψα, του έλεγα από εδώ ότι είναι Τσουρουκάς και να τον διώξει. Και βγαίνανε εδώ οι τσάτσοι του Γιανακόπουλου για να με βρίσουν. Οι επαγγελματίες βίλαζοι. Δεν κάνει τίποτα, με λάθος η επιλογή να βγει ο Τολόπουλος και λάθος η μεταγραφή Φαλ. Θα τα βρείτε μπροστά σας το χειμώνα. Σας τα λέω από τώρα πρώτο Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό. Θα δαγκώσετε μετά, ξέρετε τι θα δαγκώσετε. Αλλά θα πάτε όλοι να κρυφτείτε. Και εγώ βγαίνω τώρα για να μην γίνει πατατιά. Τώρα βγαίνω. Κάθε φίλαθος που σέβεται την ομάδα του, τώρα που χτίζει την ομάδα, πρέπει να βγει να μιλήσει. Όχι μετά, άμα γίνει η πατατιά. Μετά είναι αργά για δάκρυα στέλα. Αυτά.
4: Να είσαι καλά, Αναστάση.
5: Γεια.
4: Έχουμε γραμμή, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
4: Με ποιον μιλάω?
6: Σέργιος από Περιστέρι.
4: Στεριός.
6: Σέργιος.
4: Γεια σου, Σέργιο.
6: Γεια σου, Νίκο. Πήρα τηλέφωνο γιατί έχω πει και έχω πει στον εαυτό μου, το έχω πει και σε κανένα δύο άλλους σταθμούς. Όταν βγαίνουν άνθρωποι που δηλώνουν Ολυμπιακοί, καταρχήν μιλάω σε επίπεδο πάντα, έτσι, να το διευκρινίσω, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Όταν βγαίνουν άνθρωποι που δηλώνουν Ολυμπιακοί και έχουν αιμονές τις οποίες μεταφέρουν από το βράδυ στο πρωί, λέγοντας τα ίδια πράγματα. Αναφέρομαι στον προηγούμενο συνομιλητή, ο Χλαναστάση, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ στο μπάσκετ, στον φίλο μου τον Γιάννη από τον Πειραιά, ο ακούγομαι. Μας έχει τρελάνει ένα μήνα τώρα γιατί δεν ήρθε ο Στάνιτς. Έχει εξηγηθεί από τον Σαμοθράκη, από τον Νικολακόπουλο, από τον Αντίπα, ο λόγος που, αφού τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη Λουτογκόρετς, συμφώνησε ο Στάνιτς να πάρει τρεις φορές τα λεφτά του επάνω, 350 έπαιρνε στην Λουτογκόρετς. Τελευταία στιγμή ο μάνατζερ του είπε, ζήτησε ένα 500 και ο Ολυμπιακός δεν το έδωσε. Τελεία παύλα. Λοιπόν, τώρα να λιβανίζουμε το Στάνιτς. Μας έλεγε επίσης ο κύριος Γιάννης, ο ακούγομαι, ότι για το Ρόκα, πότε θα έρθει ο Ρόκα, ήρθε ο Ρόκα. Τώρα δεν μιλάει για το Ρόκα. Σήμερα δεν μα ανακοινώθηκε ο Ρόκα.
4: Ναι, ναι, ναι, ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί.
6: Μπράβο. Είναι ήδη στην Ολλανδία. Και έχει κάνει και προετοιμασία με την Τζιρόνα. Δεν θέλω να ακούω πράγματα τα οποία θέλω, Νίκο, να απαντάς όμως. Είπε ο άνθρωπος ότι ο Μαρινάκης λόγω του γηπέδου έχει σφίξει και δεν θέλει να δώσει λεφτά κλπ. Και έχει δώσει ο άνθρωπος, με νούμερα μιλάω εγώ γιατί είμαι πανεπιστημιακός, έχει δώσει μέχρι στιγμής 16 εκατομμύρια. Και θα το εξηγούμε. Έχει δώσει 5 εκατομμύρια για τον Σμαϊλόβιτς. Σωστά.
4: Ναι.
6: Έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια για τον Πόποβιτς. Σωστά.
4: Mm-hmm.
6: Από ό,τι είπα σήμερα το δελτίο σας, θα δώσει 1,3 για τον Σάλιακα.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Στοίχησε ο Ρόκα 6 εκατομμύρια.
4: 5,5, ναι, ναι. Ας πούμε 6, αν τον κυριολοποιούμε 6.
6: Εγώ θα πω 5.
4: Ωραία, 5-6 κάπου.
6: Αυτά μας κάνουν 14 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Ο άνθρωπος που έχει καβούρια που λέει ο κύριος, ακούγομαι. Και έρχονται μεταγραφές έτσι. Δεν μας είπε όμως κάτι για τον Ζώτα. Που τον έλεγε ποιος είναι ο Ζώτα και που θα έρθει ο Ζώτα και χθες έβγαλε μάτια τώρα. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι.
4: Όχι, ήταν εξαιρετικός χθες ο Ζώτα στον τεμπούτο του.
6: Μπράβο. Ντεμπούτο με τρία γκολ, έτσι. Άλλο το ένα είναι πέναλτι. Φίλε Βασίλη, αγαπημένα μου από τα Μέγαρα, Ζώτα λέγεται, όχι Ζώτα.
4: Καλά, εδώ. Κοίτα, sorry που σε διακόπτω, εδώ έχουμε κάνει τον Βαρζίκα Βαζέχα.
6: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, καλά, Βασίλη, το έχει δηλώσει και σε άλλου σταθμού, το ξέρω χρόνια. Έχει ένα πρόβλημα το παιδί με τα ονόματα. Χθες λοιπόν.
4: Εντάξει, μικρό το κακό.
6: Όχι, δεν πειράζει, δεν το λέω, δεν λέω με κριτική διάθεση.
4: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
6: Λέγεται Ζώτα, γιατί το λέγεται και παντού και στο Βερβέλε το φίλο μου, τον έλεγε Ζώτα. Λοιπόν, ο Μαρινάκης θα κάνει κι άλλες μεταγραφές. Σου λέει λοιπόν, Νίκο μου, και δεν απαντάς, ποιος είναι ο τερματοφύλακας που θέλει να πάρει, λέει, από την Νότικα που είναι ελεύθερος.
4: Ορτέγκα, είχα πει.
6: Όχι, ναι, σου λέει ποιος είναι αυτός, δεν ξέρει ποιος είναι και τον έχει απορρίψει.
4: Ναι.
6: Και του λες ότι έχει παίξει 3,5 χρόνια στην City.
4: Ναι.
6: Και έχει σηκώσει πράγματα στη City.
4: Δεν είναι μόνο ότι έχει σηκώσει πράγματα στη City. Αυτός είχε δώσει κιόλας, επειδή είμαι City, τυχαίνει να είμαι City.
6: Ωραία.
4: Έχει δώσει πρωτάθλημα στη City, έτσι.
6: Ωραία.
4: Έχει. Στον αγώνα με την Tottenham. Όποιος τον έχει παρακολουθήσει, 2-0.
6: Χαίρομαι που είσαι, γιατί και εγώ είμαι City. Εγώ τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά ο άνθρωπος σου κάνει κριτική ότι θα φύγει ο Τζολάκης και ποιον θα πάρουμε, λέει, αυτόν τον ελεύθερο από την Nottingham κλπ. Δεν ξέρει ποιος είναι. Άλλο να πεις, τον ξέρω, αλλά εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Είναι άλλη υπόθεση. Σε ρώτα και πώς λέγεται. Και το εξηγείς ότι αν στη City και στην Nottingham πήγε καλά το εξάμεινο που έπαιξε.
4: Μα και στην Nottingham. Δεν είναι ότι ήταν κακός. Όχι, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια στην Premier League. Αλλά ήταν βασικό στο Europa League.
6: Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει και λέει πράγματα που σπεκουλάρει για τη διοίκηση. Τον έχω ακούσει πολλές φορές. Εγώ λοιπόν του έχω πει πάντα σε επίπεδο. Ότι όπου βγαίνει και τον πετυχαίνω, θα βγαίνω πίσω και θα του απορρίπτω μία-μία αυτά που λέει.
4: Συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Περιμένω.
4: Ωραία, έγινε.
6: Περιμένω.
7: Αμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένα.

0: Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: LaniceATV.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για, για τον τελευταίο μισάωρο. Πάμε να επιστρέψουμε στον Σέργιο.
1: Σέργιο, ναι. Λοιπόν, άκουγε λοιπόν, Γιάννη, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Όχι, δεν λέω για τον Γιάννη που σου λέει.
0: Αχ, εντάξει.
1: Για το χαρακτηριστικό του, για αυτό το λέω, για να καταλάβει ότι μιλάω σε αυτόν. Mm-hmm. Σου λέει λοιπόν για τον Μανδά. Δεν ξέρεις, Γιάννη μου. Δεν μιλάω σε σένα.
0: Ναι.
1: Ενημερώσου. Ο προπονητής της Λάτσιο τον θέλει βασικό φέτος. Να ενημερώνεσαι πριν λες αερολογίες στο αέρα. Ενημερώσου. Δεν δίνεται ο Μανδάς από τη Λάτσιο πλέον. Ούτε 10 ούτε 20. Τον προορίζει για βασικό. Το έκανε δήλωση στην Ιταλία. Ο προπονητής της Λάτσιο για βασικό. Ξεκόλα. Ο Ολυμπιακός λέει, ο πρόεδρος λέει λόγω του γηπέδου να μας πει, λέει κλπ. Μα δεν είπε ο πρόεδρος του, ξαναλέω τρίτη φορά για να επακούσει. Στην παρουσίαση του γηπέδου δεν είπε ο πρόεδρος ότι θα δώσω 30 εκατομμύρια μπάτσετ. Ναι ή όχι.
0: Παίζει να πει και κάτι παραπάνω, αλλά ας πούμε
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι, νομίζω... λέω, τι είπε στον αέρα.
0: Το είπε για μπάτζετ το θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι, 30 εκατομμύρια είπε.
0: Ωραία, αν πει 30 εκατομμύρια.
1: Μπορεί να ανέβει κι άλλο, δεν έχει σημασία.
0: Εγώ μπορεί να άκουσα παραπάνω, οκ, okay, αλλά ναι. Όντως μπορεί να ανέβει παραπάνω.
1: Άκου λοιπόν, Γιάννη, για να μην ξαναλέ τα ίδια και τα ίδια. Πρόεδρος που δίνει 30 εκατομμύρια δεν είναι καβούρια που λες και τα κατάει στην τσέπη του για το γήπεδο. Ξεκόλα. Γιατί λες τα ίδια. Και έπειτα με το Μαρινάκι πάει η ομάδα κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν πήρε με το Μαρινάκι ευρωπαϊκό. Δεν πήρε την επόμενη χρονιά double. Πέρσι δεν πήγαμε μόνο και δεν πήγαμε καλά. Εντάξει, δική μας μια χρονιά να μην πάμε. Ήρθαμε δεύτερη. Με 6 βαθμούς.
0: Εντάξει, Σέργιο, δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλη συνέχεια. Κάποια στιγμή θα πέσουμε.
1: Ακριβώς μα συμφωνούμε. Δεν ξέρω τι ομάδα είστε, δεν με αφορά. Μια ομάδα θα έχει και μια κακή σεζόν. Όλες οι ομάδες έχουν κακή σεζόν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτό παραπεί ότι πάει τη διαλύσει στην ομάδα. Έχει μια εμπάθεια με τον πρόεδρο, τον έχω ακούσει επανειλημμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας δηλητηριάζει το μυαλό με αυτά που λέει. Γιατί δεν είναι ενημερωμένος. Δεν ξέρει τι σεζόν έκανε ο Ορτέγκα με τη Σίτι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Εσύ ξέρεις γιατί τον έχεις δει. Νίκο μου, σωστά.
0: Ναι. Και απλά μια παρένθεση. Δεν ξέρω, κοίτα. Άμα δεν παίρναμε τον Αρούμα, θα θεωρούσα μεγάλο λάθος να φύγουν εκεί διότι να το φυλακίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εφόσον τον πήραμε, όλα καλά, πήραμε δύο κυπελάκια.
1: Εσύ δεν είσαι ευχαριστημένος σαν οπαδός της ΣΥΤΗ από τον κύριο Ορτέγκα?
0: Προφανώς εννοείται πως είμαι ευχαριστημένος.
1: Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Σε ρωτάει πότε έπαιζε. Δεν ξέρει και εκφέρει γνώμη. Τρίτον, θα τα παίρνω ένα-ένα. Θα τον αποδομήσω μέσα ένα-ένα. Είπε ο Τσολάκης, λέει, πέρα του κάνει ο Ολυμπιακός, λέει, αν τον καλέ...

0: μπορεί να κάνει να υπογράψει. Όταν ένας παίχτης θέλει να φύγει, όπως ο Πινέδα που ήθελε να φύγει, για να κάνει το step up, να πάει ένα βήμα παραπάνω, δεν τον κρατάς. Και να τον κρατήσεις, θα τον έχεις μουτρωμένο και με πλημελή απόδοση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φρενάρει παίχτη. Άμα θέλει να πάει στην Premier League που θέλει να πάει ο Τσολάκης, θα πάει. Ούτε ο Ολυμπιακός κρέμεται μόνο στον Τσολάκη. Φυσικά τον Κωνσταντίνο τον αγαπάμε, μας έχει δώσει πραγματικά μεγάλα παιχνίδια, αλλά ουδής αναντικατάστατος. Ο Σά λέει, είναι λέει ο Σά. Τον έχει δει με τη Γουλς, τι κάνει ο Σά, τι έκανε. Θεωρείται μεγάλη ηλικία 33 χρονών για τερματοφύλακα, κατά τη γνώμη σου, Νίκο?
1: Όχι, δεν θεωρείται και τόσο, λοιπόν, αλλά είναι και στο χέρι του τερματοφύλακα για το αν θα αποδώσει.
0: Ακριβώς, και το Σά το ξέρουμε εμείς. Λέει, παλιά ήταν καλός, λέει. Μα δεν τον έχει δει τι κάνει μετά από εμάς που πήγε στη Γουλς. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Λέει πράγματα που δεν ξέρει. Το λέω με ευγένεια, βλέπεις, δεν έχω χρησιμοποιήσει καμιά έκφραση με μτή, έτσι. Δεν ξέρει, αλλά μη μας ζαλίζεις, σε παρακαλώ, ακούγομαι, Γιάννη. Μη μας ζαλίζεις με πράγματα που δεν ξέρεις. Και σταμάτα να έχεις εμπάθεια με τον πρόεδρο. Ούτε θα έρθει ο πρόεδρος να σου πει, να σου εξηγήσει όπως ζητάς, να σου εξηγήσει τι θα κάνει. Είπε ο πρόεδρος, 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Για το Ζώτα δεν μας είπες τίποτα όμως. Που έβγαλε μάτια εχθές. Δεν μας είπες τίποτα για τη μεταγραφή αυτή. Η μεταγραφή αυτή. Ο Ρόκα ήρθε, Γιάννη, που με έλεγε πότε θα έρθει και πότε θα έρθει. Ήρθε ο Ρόκα. Και θα πάρει παίχτη ο άνθρωπος, ο πρόεδρος και η ομάδα, και ο Μεντιλίμπαρ. Καλύτερο από το Στάνιτς στο κέντρο. Αντί λοιπόν ένας Ολυμπιακός να είναι αισιόδοξος, να κάνει κριτική με καλή διάθεση, αλλά να μην τα μηδενίζει όλα, βγαίνει ο αγαπημένος φίλος της και συνακροατής Γιάννης, εγώ ακούγομαι, στους σταθμούς και λέει τα ίδια και τα ίδια. Να πάρει το Μανδά, έπρεπε να κάνει συμβόλαιο στο Τζολάκι. Είναι δυνατόν να κρατήσει ένα παίκτη που θέλει να κάνει το step up? Ο Καρέτσος τώρα που θα πάει στην Dortmund μπορεί να τον κρατήσεις?
1: Το έχεις ακούσει, φαντάζομαι. Εννοείται. Εννοείται.
0: Ο Τζόλς που θα πάει στην πήγε στην Άσεν μπορεί να τον κρατήσεις?
1: Όχι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Και εμείς πρέπει να ευχόμαστε οι Έλληνες παίκτες. Αυτό που έλεγε προηγουμένως στον Αναστάση. Έχουμε καλούς παίκτες στο εξωτερικό πλέον. Βγάζουμε παίκτες. Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι, το Τζιμίκα, και αυτό είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Μα δεν είναι και το μόνο για το θέμα αυτό. Είναι ότι είχα πει και προηγουμένως στον Βασίλη ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και στις ομάδες που παίζουν θέλουν να τους κάνουν άγαλμα. Γιατί πολύ απλά στο εξωτερικό βλέπουν και πάρα πολύ αλλιώς το άθλημα, έτσι.
0: Βεβαίως. Το άκουσα που σου εξήγησε δηλαδή, για τη ζωή που
1: και έχουμε,
0: να
1: και, ένα, και έχουμε και ένα σωρό παραμύθια να δώσουμε. Δηλαδή, να πούμε τον Αθανασιάδη που πήγε σε έρη φάση, ήταν η Μολδαβία, πήγε και κάνει διπλό στη Ρεάλ Μαδρίτη ως MVP.
0: Το θυμάμαι.
1: Το Γιακουμάκι που βγήκε τρίτο σκόρε σε όλο τον πλανήτη με τη Φένλο.
0: Το θυμάμαι. Δηλαδή, πήγε στη Σέλτικ και λοιπά.
1: Ναι. Που τη Σέλτικ πάλι πρώτο σκόρε βγήκε με τρεις μήνες τραυματίας. Δηλαδή, τα ακούσα αυτά. Τα ακούσα αυτά τα πράγματα και λες, από τη μια, λες ότι δεν γίνεται αυτοί οι παίκτες να μην πιάνουν στην Ελλάδα ενώ είναι Έλληνες.
0: Καμιά αντίρρηση, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς όμως θέλω να πω, καλά για τον Αναστάση ξαναλέω, επειδή ξέρει ο άνθρωπος πολύ μπάσκετ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όταν είμαι Αθηναϊκός. Από ποδόσφαιρο δεν ξέρει όμως. Τώρα σου λέει γιατί πήρε του Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός θέλει δεξιμπάκ, ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Δεν ξέρει, έχει μια μομφή με τους Έλληνες παίκτες. Με το ποδόσφαιρο είναι αντιποδοσφαιρικός, το ξέρω. Δεν πειράζει, δεν τον παρεξηγώ τον Άσταση. Αναφέρομαι στο Γιάννη, ακούγομαι από τον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Μη βγαίνεις και μας λες πράγματα που δεν ισχύουν. Θα διαβάζεις, θα ενημερώνεσαι και μετά θα μας λες πράγματα. Όχι με μομφές και εμπεγμούς και κοκόλλημα με τον πρόεδρο ότι δεν δίνει λεφτά. Διότι θα βγαίνω όπως σε πετυχαίνω εγώ, το λέω με καλή διάθεση, και θα σε αποδομώ σε ό,τι λες. Ένα. Και λεφτά θα δώσει ο πρόεδρος, 15 έχει δώσει, 16 μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Και λεφτά θα δώσει κι άλλα. 30 είπε ο πρόεδρος στην παρουσίαση. Και θα βάλει κι άλλα πάνω από τα 30. Ξεκόλα λοιπόν ότι ο πρόεδρος θέλει να διαλύσει την ομάδα. Δεν είμαι λιβαριστή του πρόεδρου, αλλά είμαι αντικειμενικός του. Έχω κάνει μεγάλη κριτική του Μαρινά κι εγώ. Σε άλλη, και έντυπη σε σελίδες. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Και ο Σαμοθράκης που σε λέει Ολυμπιακά έχει δίκιο. Γιατί δεν έχει πει μια καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Και κλείνω. Εγώ δεν κρατάω 18 λεπτά που ήταν ο Αναστάσης, πολύ λιγότερο. Φίλε Βασίλη, τα μέγαρα. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν έβγαλε μάτια ούτε ο Μπακούλας, ούτε ο Σιώσιος. Ο Σιώσιος είναι ελπιδοφόρο παιδί, θέλει πολύ δουλειά, είναι άγρος. Έβγαλε μάτια ο Φίλης και ο Κουτσίδης.
1: Ναι, αλλά έκανε και ο Σιώσιος καλό παιχνίδι, έκανε και ο Σιώσιος από όσο είχα παρακολουθήσει.
0: Ο Σιώσιος είχε τρύπα από δεξιά, παιδιά, όλες οι ευκαιρίες. Το παιδί έχει δυνατότητες, αλλά επειδή ξέρω πέντε πράγματα, είναι ακόμα άγρος, θέλει, θα πάει στον Ολυμπιακό Β' κλπ. Δεν είναι. Ο Φίλης είναι έτοιμος. Και ο Κουτσίδης είναι το τέταρτο ή πέμπτο στόπερ, είναι μια χαρά. Όποτε έτσι το βλέπω στην προετοιμασία. Δηλαδή. Και από ό,τι λένε οι ρεπόρτες που είναι στην προετοιμασία, κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Κουτσίδης.
1: Εντάξει, και από πέρσι ακουγόταν πολύ το όνομά του.
0: Ο που έρχεται από χιαστούς, έλειπε ένα χρόνο που είχε πάει στη Ριουάβε, θέλει δουλειά ακόμα ο Βακούλας.
1: Του Κουτσίδη να ξέρει το όνομα ακουγόταν πάρα πολύ και πριν ένα χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, και πέρσι δηλαδή πάλι υπήρχε συζήτηση για Κουτσίδης, νεαρούς παίκτες. Διάφορα.
0: Ναι, βεβαίως. Μα το είδα εγώ στα τρία φιλικά είδος Ολυμπιακός. Ο Κουτσίδης και ειδικά στο χθεσινό ο Φίλης, ψηλό παιδί, 1,91, έβλεπε γήπεδο, έδινε πάσες, σαραντάρες. Μια χαρά είναι το παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες.
1: Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα που τα πάμε. Απλά να σου πω, αν γίνεται, επειδή μου το ζήτησε η παραγωγή, αν μπορείς να ξανακαλέσεις, όχι για να βγεις στον αέρα, απλά... να αφήσει τον αριθμό σου, γιατί θέλει να σου μιλήσει ο Κώστας Σαμοθράκης.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά.
0: Να κάνω δηλαδή. Mm-hmm. Να περιμένω τώρα ή να πάρω μετά.
1: Πάρε τώρα, εφόσον.
0: Να κλείσω και να πάρω την παραγωγή.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Πάμε, συνεχίσουμε με τις γραμμές. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος είναι?
2: Γιώργος Μενίδη.
1: Γεια σου, Γιώργα.
2: Σε καλά.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, συμφωνώ με την κυρία με το Σέργιο για τον ακροατή αυτή που έχει την αιμονή, όντως. Και έχω να του θυμίσω κάτι. Ο Ζώτα είναι δανεικός με οψιόνι αγοράς από τον Ιανουάριο. Το τι παίχτης είναι ο Ζώτα, γιατί δεν τον έχει παρακολουθήσει. Αυτό θα το δεις στο χορτάρι. Και όταν δεν γνωρίζεις τον Ορτέγκα, που έπαιζε ο Ορτέγκα, άρα δεν βλέπεις ποτέ Premier League. Δεν βλέπεις, άμα δεν θες, καπέζεις εσύ τι, εντάξει, τι βλέπεις. 22 παιχνίδια που έκανε, 20-22 τη χρονιά. Έκανε 58, πόσο έκανε στις 3 χρονιές. Δεν βλέπεις Premier League καθόλου. Ούτε για το ΣΑ. Έχεις άποψη μετά που ήταν καλός, δηλαδή τι ήταν καλός. Ήταν καλός, εδώ για να καλός όλους, όταν έπαιζε βασικός, 5 χρόνια.
1: Καλά,
2: 5 χρόνια έχει φύγει ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό έχει φύγει από το 11. 5 χρόνια που λυθεί. Εγώ τον έχω δει τουλάχιστον 20-30 παιχνίδια. Γιατί παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Και εγώ τα παρακολουθώ.
2: Και για τον Ζώτα έχω άποψη. Λοιπόν.
1: Για τον Ορτέγκα πάντως δεν μπορώ να ακούσω κουβέντα ότι είναι κακός θεματοφύλακας. Δεν μπορώ να ακούσω πράγματα.
2: Σε παίρνει ο Γκουαρδιόλα.
1: Γενικά.
2: Συγγνώμη, σε προτιμάει ο Γκουαρδιόλα, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο, και μπορεί να μην είσαι καλός τουλάχιστον από πολύ καλός και πάνω. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται.
1: Μα ναι, είναι απίθανο.
2: Δεν μπορεί η City, δηλαδή η City δεν έχει δυνατότητα να πάρει θεματοφύλακα. Όποια θέλει παίρνει, που λέω εγώ. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει. Και θα σε προτιμάει, δηλαδή, και σε έχει μέσα στο ρόστερ αναπληρωματικό του, πώς το λέγατε, το Βραζιλιάνο.
1: Του Έντερσον. Τώρα ο Έντερσον παίζει Γαλατασαράι.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Έχουμε μείνει με τον Ντοναρούμα
2: εδώ. Δεν γίνεται. Τώρα ήταν αναπληρωματικός του Έντερσον και έπαιζε, είχε παίξει. Ακριβώς, έπεσε 20 παιχνίδια μέσα όρο τη χρονιά.
1: Μα λοιπόν, εγώ έχω πει πάντως και θα το ξαναπώ όσες φορές για τον Στέφανο Ορτέγκα, όποιος μπορεί να μην το έχει τσεκάρει τόσο. Να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπα.
2: Και έβλεπες επισταμένος, γιατί όταν είσαι εσύ, τι βλέπεις επισταμένος.
1: Να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπα.
2: Και έχεις καλύτερη απόψη από
1: του τότε ένα Manchester City. Τότε ένα Manchester City. Το 0-2. Με αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Άμα κέρδιζε η τότε να με παίρνει πρωτάθλημα η Arsenal. Άμα έχανε το παίρνει η City.
2: Έλα, γιατί κόβεσαι. Γιατί.
1: Με ακούς. Γιώργο.
2: Έλα.
1: Γιώργο, ακούς. Μπορείς να με ακούσεις. Εγώ σε ακούω, εσύ με ακούς. Γιώργο, αν μπορείς, με ακούς. Με ακούς, Γιώργο. Άμα ακούει ο Γιώργος, Γιώργο ακούς, μπορείς να ακούσεις. Αν σου είναι εύκολο ξαναπάρε. Ξαναπάρε αν σου είναι εύκολο.
2: Έλα, πες μου, χάθηκες.
1: Έλα, τώρα ακούς.
2: Ναι, ακούω.
1: Έλα, εντάξει, όλα καλά, τα βρήκαμε.
2: Λοιπόν,
1: τα βρήκαμε.
2: Να πω για τον Αναστάση, είναι πολύ φοβερός, ξέρει το μπάσκετ, όσο λίγοι. Για το Πουλακίδη, όντως το είχε πει από πέρσι τον αγαπητό.
1: Απλά, συγγνώμη εντωμεταξύ για τον Έντερσον, Φενέρμπαχτσε παίζει, όχι Γαλατασαράι, έχω μπερδευτεί κι εγώ.
2: Ναι, τέλος πάντων, ήταν βασικός και αμφιβολικός Ορτέγκα, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται.
2: Ναι, σωστά. Εσύ είσαι και ειδικός πάνω στο θέμα αυτό. Όσο για τον Αναστάση, είναι πολύ όντως τον μπάσκετ το ξέρει, όπως σε λέγει, όσο και το ποδόσφαιρο έχει γνωρίσει ο άνθρωπος. Θα του πω ότι η καλύτερη μπάκα αριστερό στην Ελλάδα είναι ο Γιαννούλης με το Τσιμίκα. Ο Γιαννούλης πριν τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε συμφωνία με την Άισμπουργκ τα 5 εκατομμύρια και είχε συμφωνήσει και με τον Γιαννούλη 3-4 συμβόλαιο με ένα 300. Αλλά επειδή η οικογένειά του μένει στη Βόρεια στη Θεσσαλονίκη και έχει διατηρεί και επιχείρηση, δέχτηκε πιέσεις να μην πάει στον Ολυμπιακό. Αυτά έχουν ένα θέμα από την εποχή του Κούδα. Δεν θέλουν να ακούνε Ολυμπιακό. Οπουδήποτε αλλού είχε κλείσει ο Γιαννούλης δεν θα είχαν πρόβλημα. Και έτσι χάλασε μετά κάποιο του Γιαννούλη. Γιατί λέει για να χτύπησε ο Γιαννούλη. Το Γιαννούλη το χτύπησε και συμφώνησε. Ακριβώς τη χαλάσανε ο παδί του ΠΑΟ, πηγαίνοντας στην επιχείρηση. Την οικογενειακή επιχείρηση που διατηρεί. Όσο για το Σάλιακα, ο Σάλιακας πριν 3 χρόνια επί Βάνσιπ κλήθηκε στην Εθνική. Ακούτε?
1: Ναι, ναι, ακούω. Απλά σε λίγο θα πρέπει να πάμε και σε άλλες δύο γραμμές που έχουμε γι' αυτό.
2: Κλήθηκε στην Εθνική. Την εποχή που ο Βεσταγιάννα ήταν ο καλύτερος δεξιός μπακ της Ελλάδος και είναι για μένα, μαζί με τον άλλον που πήγε στη σπόρτ του Παναθηναϊκού, κλήθηκε επειδή δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΚ. Ακούτε?
1: Ναι, ναι, ακούω.
2: Επειδή δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΚ, του έκανε πρόταση και επειδή στο σύστημα της Εθνικής το έλεγε η ΑΕΚ και ο Βασίπ ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει με τις ευλογίες του Μελισσανίδη, κόπηκε από την Εθνική. Είχε κάνει 4 συμμετοχές και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Τώρα τα άλλα, αν είναι δεύτερος ή πρώτος παίκτης, αυτά θα τα δούμε στο χορτάρι.
1: Εγώ για το Σάλιακα έχω να πω ότι όταν πάει στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας και είναι από τους βασικούς παράγοντες ώστε η ομάδα να ανέβει στην πρώτη και να μείνει κατηγορία έστω μία χρονιά. Γιατί.
2: Γιατί ήταν ο καλύτερος πριν πάει στη Γερμανία, ήταν ο καλύτερος δεξιό μπακ.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ήταν ο καλύτερος δεξιό μπακ στην Ελλάδα.
1: Προφανώς. Λοιπόν, αλλά αν θέλει να μιλήσω.
2: Πρόταση ΑΕΚ, αλλά δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι, το θυμάμαι. Αλλά.
2: Ήταν και στην Εθνική 4 συμμετοχές και μετά με εντολή κόπηκε. Δεν ξανακλήθηκε γιατί επειδή δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό αλλά είναι το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι όμως.
2: Μετά πήγε στη Γερμανία, δεν δέχτηκε να πήγε στη Γερμανία.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά πάντως αυτό δεν μπορώ να ακούω.
2: Θέλει κάτι πολύ καλή παλάστο.
1: Ναι.
2: Θα τα δούμε σε λίγο καιρό, σωστά.
1: Εννοείται, προφανώς. Σε λίγο καιρό η σεζόν
2: ξεκινάει. Ο Ολυμπιακός θα πάρει πολύ καλύτερο παίκτες. Θα πάρει 3 παίκτες μεσοεπιθετικούς πολύ καλούς. Γεια στο κύριο Γιάννη να λέει ιστορίες από τα ραδιόφωνα και να βγάζει εμπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Γεια σας.
1: Γεια. Συνεχίζουμε τη μια γραμμή μετά την άλλη. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Καλησπέρα.
3: Τι θέλετε να δείτε, καλημέρα.
1: Όπα, Γιώργος από Λονδίνο.
3: Γιώργος από Λονδίνο.
1: Ω, αυτά είναι. Τι λέει Γιώργο?
3: Καλά, αγόρι μου, άκουσε με. Θα πω κάποια πράγματα. Θα συμφωνήσω με τον Στέγιο, θα συμφωνήσω και με τον Μιχάλη και με τον Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να πω ότι ο Φίλης ήταν πολύ καλός. Όχι απλά καλός, πολύ καλός. Θα συμφωνήσω πολύ με τον Στέγιο. Δεύτερον, θα πω ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ο Μανέκς δεν έχει δώσει τα 30. Το λέω για το Στέργιο, έχει δώσει...
1: Σέργιος, όχι Στέργιος, Σέργιος.
3: Σέργιος, συγγνώμη, Σέργιος. Έχει δώσει 4 και θα δώσει άλλα 25. Γιατί ο Μανινέκος όταν μιλάει για τα 30, μιλάει 30 χωρίς τις πωλήσεις. Ο Ολυμπιακός έχει σπράξει 11,5 εκατομμύρια που θα πάνε 13,5 ήδη από τον Κωστίνια. Καταλάβες? Οπότε δεν υπολογίζει στα 14 όταν έχει σπράξει τα 11. Ο Μανέξ μιλάει για 30 εκτός από αυτό που θα πουλήσει. Καταλάβες τι λέω?
1: Ναι, ναι.
3: Το budget του Ολυμπιακού δηλαδή θα είναι στα 45 για να πάμε σε μια άλλη λογική να αντιληφθείς. Και θα δεις το τέλος. Δεν υπολογίζουν οι πολλοί τα 8 εκατομμύρια του Κάρμου. Θέλω να γνωρίζεις. Δεν μπορούν να τα υπολογίσουν γιατί βέβαια δεν έχουν επιχειρήσεις. Άλλη επιχείρηση ο Ελλάδα που μπορεί να την είχε και ο Τσαπαγιάρης, και αν αύριο το πρωί φτιάξει ένα real estate, θα είναι άλλη επιχείρηση. Άλλο ταμείο το ένα και άλλο το άλλο. Και θα σου εξηγήσω κάτι πολύ απλό για να το αντιληφθούν πάρα πολύ. Ο Μαρινάκης μπορεί να είναι από τη δεξιά τσέπη στην αριστερή, αλλά αν δεν τον έδινε στον Ολυμπιακό, μπορούσε όχι άνετα, πάρα πολύ άνετα, να τον δώσει σε μια ομάδα της Αγγλίας και να εισπράξει τα 8. Τα χάνει από εισπράξει τα 8, ναι ή όχι?
1: Όχι.
3: Τι όχι? Πες ότι δεν τον δίνει στον Ολυμπιακό, στο ξαναλέω.
1: Ναι.
3: Δεν τον δίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και κατά. Τον δίνει στη Χαλ. Θα εισέπρατε ο Μαρινάκης 8?
1: Θα εισέπρατε.
3: Μπράβο. Από τη στιγμή που τον δίνει στον Ολυμπιακό, δεν έχει πληρώσει 8 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός, η τσέπη του Μαρινάκη, αφού δεν τα εισπράττει από τη ΧΑΛ. Είναι πολύ απλό αυτό που σου λέω. Καταλαβαίνεις τι λέω ή όχι?
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
3: Μπράβο. Mm-hmm. Διότι δεν έχει σημασία αν είναι δικιά του επιχείρηση μία με την άλλη. Αν θέλουμε να πούμε σοβαροί, λοιπόν, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, η μία επιχείρηση λοιπόν πουλάει ένα παίκτη στον Χ Ολυμπιακό, που τυχαίνει να είναι το ίδιο αφεντικό και στην Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό. Αν δεν τον πουλάγα στον Ολυμπιακό και τον έδινα στη ΧΑΛ, θα εισέπρατα όχι 8, 18 θα εισέπρατα, αλλά εγώ σου λέω 8.
1: Mm-hmm.
3: Που δεν τα έχω εισπράξει, δεν τα χάνω. Δεν μου έχει στοιχήσει 8.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Άρα
1: έχει,
3: οι μεταγραφές
1: έχεις δίκιο,
3: δεν είναι 13,5 που είπε ο Σέργιος, είναι 21. Απλά αφορά, βγάζουμε έξω τα 11,5 που έχει πουλήσει τον Κωστίνια ήδη. Υπολογίζουμε και το Στροφέτσα που θα πάρει κανένα εξάρι από εκεί, αν πρώτα ο Θεός ευεδοθεί η κατάσταση, που σημαίνει ότι θα πάει ο Ολυμπιακός περίπου στα 18 που θα έχει εισπράξει. Που έχει βάλει 5-6 εκατομμύρια και θα δώσει άλλα 25 και θα το δείτε. Γράψε τώρα το νούμερο που σου λέω, γράψε και θα το δεις. Γιατί ο Μαρινάκης μιλάει επιχειρηματικά και είπε έχω 30 εκατομμύρια για μεταγραφές, ενώντας 30 καθαρά, εκτός της εισπράξης που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες, Μιχάλη μου? Δεν είσαι ο Μιχάλης, είσαι ο
1: Νίκος.
3: Ο Μιχάλης
1: απ' έξω είναι.
3: Και,
1: να ξέρεις αυτή τη στιγμή χαιρετάει.
3: Έτσι ακριβώς. Απλά τα λέμε γιατί κάποιοι κάνουν επιχειρηματικά σχέδια όταν στη ζωή τους όλοι, χωρίς να τους κατακρίνω, το μεγαλύτερη εισπράξη που έχουν πια στα χέρια τους είναι 2.000. Και κάθονται και μιλάνε για εκατομμύρια, που για αυτούς τα εκατομμύρια είναι μαύρες τελείες πάνω σε ένα χαρτί. Κατάλαβες, Νίκο?
1: Κατάλαβα.
3: Μην ακούς το Σαμοθράκη που σου λέει για το στοίχημα, συνέχισε δυνατά, γιατί τα άκουσα χθες που πήγε να σουκωθεί για το στοίχημα ο Σαμοθράκης. Το μοναδικό που μπορεί να πιάσει, πες το, γιατί όλο στοίχημα παίζει ο Σαμοθράκης. Άστα, Κωνσταντίνη, τι στοίχημα, άστο αρχοντά μου. Εσύ, ο Τσαπαγιάρης και ο Γερασίμου, άμα δίνετε παιχνίδια να βάλει το αγώνα. Τριπλή σα πει.
1: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω κάτι τώρα για τον Κώστα, επειδή έχει τύχει να τσεκάρω. Κάποια που έπαιξε, όντως, δεν το λέω τώρα για να τον υπερασπιστώ, όντως έχει πιάσει κάποια. Έχει πιάσει αρκετά, έχει πιάσει κάποια.
3: Ναι, έχει πιάσει
1: όμως, δεν έχει πιάσει.
3: Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στα σοβαρά που με ενδιαφέρουν εμένα.
1: Ναι.
3: Χθες λοιπόν εγώ χθες είδα ένα δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι του Ολυμπιακού που εμένα μου άρεσε. Είδα 4 κόρνερ τα οποία δεν με έπιασε η ψυχή μου αν θα περάσει το πρώτο δοκάρι. Είδα πράγματα να γυρίζει πίσω και να βοηθάει το Σιόζο πάρα πολλές φορές και μιλάω για τον Λουίς, ο οποίος έβγαλε στοιχεία που εμένα μου άρεσε. Είδα ένα Σιπιόνι, ο οποίος έπαιζε κάθε το ποδόσφαιρο. Ο Φίλς φάνηκε μετά.
1: Αλλά για μισό λεπτό, συγγνώμη. Έλα, Γιώργο, πες.
3: Τίποτα.
1: Μου έκανα νόημα από την παραγωγή. Οκ, άστο. Όλα καλά. Συνέχισε αυτό που λέγες. Δεν ήταν κάτι.
3: Είδαμε λοιπόν ένα φίλο να φάνηκε και επιθετικά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν στο αμυντικό τομέα. Εχθές ήταν στο πλήρη τομέα. Μετά την αποχώρηση του Σιπιόνι και μπαίνοντας ο Μπακούλας, ο οποίος δεν είναι έτοιμος, αλλά και ο Μπακούλας είναι πολύ καλός. Πρόσεξε τι λέω, και ο Μπακούλας και ο Κουτσίδης.
1: Τον Μπακούλα
3: καλός.
1: Τον θυμάμαι από τον τελικό στο Youth League με τη Μίλαν.
3: Ναι, καλός είναι ο Κουτσίδης, αλλά όχι για τέταρτο αυτή τη στιγμή center back του Ολυμπιακού, γιατί έχει ευθύνες και για τον γκολ που έφαγε. Εκτός το Σιόζο έχει και ο Κουτσίδης, αν δεις τη φάση, και περισσότερο στα χαφ του Ολυμπιακού. Αυτό είδα εγώ, έτσι, χωρίς να είμαι ο ειδικός. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, η οποία έχει γίνει ήδη, και το ενημερώνω κάποιους που μπορεί να το ξέρουν ή να μην το ξέρουν, είναι ο γιος του Τζοβάνι στο Β' Ολυμπιακό. Γράψτε αυτό που σας λέω. Είναι 20 ετών, έχει τα πατήματα του πατέρα του, είναι παιχταράς, η συζήτηση αυτή γινόταν πάνω από 3-4 χρόνια και από φέτος ο γιος του Τζοβάνι θα παίζει στο Β' Ολυμπιακό, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, θα τον δείτε αυτό τον παίχτη και θα με θυμηθείτε. Σας το λέω από τώρα, πριν ακόμα πάει στην πρώτη ομάδα.
1: Λοιπόν, η μέρα, να ξέρεις, είναι 18 Ιουλίου 2026. Απλά το λέω.
3: Γράψε. Εγώ δεν σου μιλάω για κάποιον, αλλά σου λέω το γιο του Τζοάνι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ότι πήγε στο Β' Ολυμπιακό. Το γνωρίζεις? Όχι.
1: Όχι, δεν το, το θυμόμαι.
3: Σου
1: το...
3: λέω λοιπόν ότι ο γιος του Τζοβάνι, γιατί έχει δίδυμα αγόρια, ο ένας από τους δύο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, η συζήτηση αυτή ήταν 3-4 ετών πριν, είχε ξεκινήσει και πλέον υπάρχει στο δυναμικό του Ολυμπιακού και είναι μεσοεπιθετικός, έχει πάρει πολλά πατήματα του πατέρα του, ξέρει μπάλα και θα τον δείτε. Τώρα θα τον δείτε σε 3 μήνες, σε 6 μήνες και σε 10 μήνες θα δούμε. Τώρα όσο για το Γιάννη από τον Πειραιά. Λέει, Γιάννη, άκουσε με. Αντιλαμβάνομαι όχι ότι έχεις κάτι με τον πρόεδρο. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σου σαν Ολυμπιακός. Αλλά θέλω να γνωρίζεις κάτι. Και εγώ έτσι που είμαστε κοντά στην ίδια ηλικία θα στο μάθω. Η αρνητικότητα όταν επιδιώκεις κάτι κάποιος. Θέλω να γνωρίζεις ένα τεστ που έγινε στην Αμερική. Βάλανε 100 άτομα, 50 άτομα καρκινοπαθή σε μία αίθουσα και άλλους 50 σε μία άλλη αίθουσα με το ίδιο σταθμό, με το ίδιο επίπεδο καρκίνου και στους 100. Στους 50 τους είπανε υπάρχουν απ' έξω άνθρωποι που προσεύχονται για εσάς. Στους άλλους 50 δεν είπαν τίποτα. Ξέρεις από τους 50 που τους είπαν ότι προσεύχονται κάποιοι για εσάς πόσοι ζήσανε, γνωρίζεις?
1: Πόσοι?
3: Οι 38. Από τους άλλους που τους είπανε με το ίδιο ακριβώς είπα ότι δεν προσέχθηκαν, ξέρεις πως ζήσανε οι 11. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι όταν παρακαλάς κάτι αρνητικό όλο κάτι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, τραυματισμός Σιπιώνη εχθές. Λοιπόν, σταμάτα αυτή την γκρίνια, είναι άσχημο πράγμα η γκρίνια, σταμάτα να δούμε τον Ολυμπιακό. Στο είπα πιο ευγενικά χωρίς να σε αναφέρω σε άλλη εκπομπή. Είχα πει περιμένετε να δούμε τον Ολυμπιακό και θα κάνουμε κριτική μετέπειτα. Μόλις δούμε επίσημα τον Ολυμπιακό που ο Ολυμπιακός αλλάζει. Είχε σπαγωθεί για το Ζώτα. Βγήκα στο Γερασίμου προχτές και του είπα ο Ζώτα θα είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν με ανεβάζει γιατί έβαλε 3 γκολ που το 3ο γκολ το πήρε τον πέναλτι και το χτύπησε και αυτό μου άρεσε λέγοντας στον τερματοφύλακα γι' αυτό πήρε την μπάλα ότι μαγκές μη μου κάνεις. Στο έβαλα για να θυμάσαι. Γιατί αν θυμάσαι 2 λεπτά πριν, τον είχε τραβήξει από το χέρι του που πήγε να φύγει ο τερματοφύλακας και πήγε να δώσει μπουνιά ο τερματοφύλακας στη φάση. Έτσι. Και γι' αυτό του βάλε το 3ο γκολ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι ωραίο πράγμα η γκρίνια. Σε οτιδήποτε πράγμα στη ζωή. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία... Εγώ δεν είμαστε να είμαστε αισιόδοξοι, θετικοί. Βλέπουμε, κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ρε φίλε Γιάννη, εσύ αυτή τη στιγμή, ρωτάω εγώ, το πρόβλημα του Ολυμπιακού που βλέπεις μπορείς να βγεις μια μέρα να μου πεις ποιο είναι σήμερα. Αλλά με στοιχεία θα βγεις να μου πεις έχουμε πρόβλημα σε αυτό, έχουμε πρόβλημα σε αυτό και έχουμε πρόβλημα σε εκείνο. Και τότε εγώ θα πω και θα πω έχει δίκιος, αλλά ποδοσφαιρικά. Μιλάς για έναν τερματοφύλακα τον Ορτέγκα, ο οποίος ο φίλος ο Νίκος εδώ είναι Manchester City γιατί είναι μικρός. Team with no history. Ομάδα χωρίς ιστορία λέμε στην Αγγλία. Ποια Manchester City?
1: Εντάξει, no history.
3: Στην Αγγλία υπάρχει, στην Ελλάδα υπάρχουν 2 ομάδες. Ο Ολυμπιακός και η αντιολυμπιακή. Και στην Αγγλία υπάρχει Manchester United και αντι-Manchester United.
1: Εντάξει, δεν είμαι αντι-Manchester United. Απλά σας είχαμε ρίξει και εμείς το 74 με το θρύλο σας.
3: Ναι, ναι. Και, και στο λέει ένας ο οποίος έχει διαρκεία 18 χρόνια στην Arsenal. Λοιπόν, η μεγαλύτερη φανέλα στην Αγγλία είναι η Manchester United.
1: Αυτό πώς το κατάφερες, ρε Γιώργο?
3: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το πώς βλέπω μπάλα και δεν βλέπω με τους αγώνες μπάλα.
1: Καλά, και εγώ θα γούσταρα να βλέπω Arsenal συνέχεια και γενικά όλες αυτές τις ομάδες.
3: Θα σου δώσω κάτι, γιατί είσαι καλό παιδί και επειδή έχεις το Μιχάληση, θα σου δώσω μια πληροφορία.
1: Okay. Απλά πες την μια γρήγορη, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσει.
3: Η Αγγλία. Τον Τούχελ τον έχει χαιρετήσει, σας το λέω από τώρα αν το θυμόσαστε, για την εθνική ομάδα μιλάμε και είναι σε συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την εθνική Αγγλίας. Γράψτε αυτό που σου είπε ο Γιώργος.
1: Ωραία.
3: Είναι και αυτό θα το θυμηθείς, το δημοσιογράφοι δεν το ξέρουν. Καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο και καλή σου μέρα, φίλε Μιχάλη.
1: Έγινε, έγινε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Και λέγε ποσοστά. Εσύ και ο Στρατάκης ποσοστά. Τα παλιάρι Γερασίμου και Σαμοθράκης, αφήστε, μη μας λέτε τίποτα. Αφήστε το.
1: Δεν πειράζει, Γιώργο. Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, υγεία και δύναμη πάντα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφη, επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη Τζόρτζης Ιωάννου και Μιχάλης Σοηλές. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μαγκαζίνο με Γιώργο Ιωάννου. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
4: Στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση σταθερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε το Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 ετών. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τη Τζανπάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γλίτος στο χειρουργείο Σιπιώνι, όμως θα φορέσει συνάρθηκα στον ώμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 4ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Της έντρας στις 4.30, ραδιοφωνική γάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στην αντικατάσταση του Μεξικάνου Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίσει στις 3 την Χρόνικεν στο 3ο φιλικό προετοιμασίας. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ζήνη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαμπσουσπόρ για την απόκτηση του Ρικ Βαν Ντρόγκελεν. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ο Εβάν Φουρνιά απευθύνε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να γεμίσει τη Σαν Λαρίνα εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι για όσο διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Αστέρας Άκτορ αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρυ εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι.

Για να εξηγούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, αν δεν φτιάξουμε λίγο κλίμα για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, δεν έχει νοστιμιά.

Παιδιά, δεν γινόταν, το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει να μπουν πράγματα. Αναγκαστικά. Είναι τελικός, είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Δεν γίνεται. Μιλάμε για αύριο, είναι βέβαια, αλλά εντάξει. Να φτιάξουμε το κλίμα από σήμερα.

Βρισκόμαστε σε μια περίεργη μέρα, κύριοι και κυρίες. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 69 39 943 943.

Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού, επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας πως βρισκόμαστε σε μια μέρα η οποία έχει αρκετές εξελίξεις για τον Ολυμπιακό κυρίως, στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Θα πούμε και για μπάσκετ, μη μου αγχώνεστε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια λίγο από την ΑΕΚ, η οποία θα αποχαιρετά επί της ουσίας τον Πινέδα, τον Ορμπελίν Πινέδα. Με 8 εκατομμύρια θα πάει στην Μοντερέι, 4 εκατομμύρια θα εισπράξει αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ, τα άλλα 4 θα τακτοποιηθούν σε βάθος έτους, σε βάθος ενός χρόνου. Δεν ξέρω τώρα πώς, μπορεί να τα δώσουν αμέσως, μπορεί να τα δώσουν σε δόσεις, μπορεί όπως θέλουν, αυτά οι δύο ομάδες τα ξέρουν καλύτερα. Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Χρόνιγχεν 3 η ώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της,

Σε λίγο θα πούμε και την εντεκάδα της ΑΕΚ, θα τη βρούμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δώσουμε τα νεότερα σχετικά με τον μπάσκετ και θα τα δώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δώσουμε. Το αντιλαμβάνεστε. Πάμε όμως να πούμε πρώτα την ενδεκάδα της ΑΕΚ που βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Καϊρίνεν, Μάριν, Ρασβάν Μαρίν, συγγνώμη, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα. Η 11 του Μάρκο Νικολίτσο. Μπρινιόλι στο τέρμα. Ο Πίλιος θα είναι στα αριστερά. Ο Ρότα δεξιά. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Καϊρίνεν, Μάριν, Ζουμπκόφ και Κοϊτά θα είναι στο κέντρο. Ζουμπκόφ και Κοϊτά θα είναι, από ό,τι μπορώ τουλάχιστον να καταλάβω, στα άκρα. Ο Μαρίν με τον Καϊρίνεν στον άξονα. Γιώβιτς και Βάργα το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης της Ένωσης.

Πάμε λοιπόν να πιάσουμε λίγο τον μπάσκετ, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Τα είπαμε, τα έχουμε πει από χθες για τη Βιλερμπάν, η οποία υπέστη ένα οικονομικό σοκ εντός εισαγωγικών, γιατί ο επενδυτής δεν έδωσε τις εγγύσεις που θα έπρεπε. Και έτσι το μπάτζετ της γαλλικής ομάδας πέφτει περίπου στο μισό, λίγο παραπάνω από το μισό θα λέγαμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αλλιώς είναι 59 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ για μια ομάδα και άλλο τα 24. Γιατί για 24 εκατομμύρια μιλάμε πλέον το μπάτζετ της Βιλερμπάν, η οποία θα πρέπει τώρα να δει τι θα κάνει με τα βαριά συμβόλαια που έχει ανακοινώσει, που έχει υπογράψει με τους παίκτες της. Παράδειγμα, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ανέφερα και χθες, το είπαμε στο μαγκαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου, το τι συμβαίνει με τον Φρανσίσκο, ο οποίος ανέβασε ένα LOL, Lots of Loves, στο Twitter, στο X, στο πρώην Twitter, σχετικά με την οικονομική κατάσταση. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη γαλλική ομάδα, και ένα γαλλικό δημοσίευμα από το B-Basket αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός άκτορ, η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, παρακολουθεί την περίπτωσή του. Είναι μια κίνηση που είναι απόλυτα λογικό όταν τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από τη Βιλερμπάν, και δεν μιλάμε για λίγα συμβόλαια, μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5 πολύ πολύ βαριά συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, όταν δεν υπάρχει εγγύηση από τον επενδυτή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να σπάσουν αυτά. Και φυσικά πολλές ομάδες της Ευρώπης καραδοκούν για να κυνηγήσουν, να προσπαθήσουν να πάρουν την υπογραφή των παικτών, προκειμένου να τους εντάξουν στο ρόστερ τους και να ενισχυθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεδομένα η πρώτη ομάδα που έρχεται σε πολλούς ότι δεν θα μπει στη διεκδίκηση του Φρανσίσκο είναι φυσικά ο Ολυμπιακός, για τον οποίο είχε ακουστεί ο Φρανσίσκο, όχι μόνο αυτό το καλοκαίρι, γενικά είχε ακουστεί και κατά διάρκεια της περασμένης σεζόν και στην αρχή της. Δεν χρειάζεται να το αναλύουμε το θέμα. Στο κομμάτι των Γκάρντ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα το έχει κλείσει, το έχει λήξει το θέμα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Να δούμε αν θα υπάρχει αποχώρηση walk-up. Ο Ντόρσε, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ανανεώσει για μια τετραετία με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάμε και στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ψάχνει Γκάρντ, ψάχνει ενίσχυση στον Άσο. Ένας παίκτης ο οποίος ακούγεται για τον Παναθηναϊκό είναι ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος πρέπει να πούμε πως είναι και πολύ κοντά στη συμφωνία. Θα δούμε όμως πως θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, συγγνώμη, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μιλάμε και για έναν παίκτη τυχαίο, μιλάμε για τον Φακούντο Καμπάτσο. Έναν από τους καλύτερους, μάλλον, συγγνώμη, όχι έναν από τους καλύτερους, τον καλύτερο άσο στην Ευρωλίγκα. Και πλάκα στην πλάκα που το συζητάμε, πρέπει να πούμε πως στη σήμερα ημέρα στο μπάσκετ δεν υπάρχουν πολλοί κλασικοί άσοι. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Δεν υπάρχουν παίκτες που παίζουν σταθερά στον άσο και είναι σταθεροί playmaker. Κλασικά playmaker. Περισσότεροι είναι combo guard, δηλαδή να μπορούν να παίξουν και στο 2. Είναι παίκτες που ψάχνουν το σκοράρισμα. Ο Καμπάτσο έχει σκοράρισμα, αλλά έχει και πολύ καλό χειρισμό. Είναι εξαιρετικός οργανωτής. Δεν το συζητάμε αυτό. Δύο από τους πιο κλασικούς άσους που μπορούμε να αναφέρουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο walk-up του Ολυμπιακού και ο άλλος είναι επίσης τον Ολυμπιακό, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Είναι πολύ λίγοι, όπως είπαμε, οι άσοι που είναι κλασικοί, κλασικά playmaker, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Κλασικός άσος θεωρείται και ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, τώρα που το συζητάμε. Βέβαια αγωνιζόταν και στο 2 στον Ολυμπιακό, πολλές φορές ολοκλήρωνε και με τους δύο παίκτες
και με τους δύο γκάρντ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε λίγο και με το Summer League του NBA, γιατί ο Τζον Πουλακίδας, όπως αναφέραμε πριν πολύ λίγων ημερών, έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, 19 πόντους στη νίκη των Mavericks επί των Thunder, 97-87. Τα μάτια του Γιώργου Μπαρτζόκα, του Γιώργου Μπαφέ και του Νίκου Λεπενιώτη βρίσκονταν πάνω του. Ήταν οι τρεις άνθρωποι του Ολυμπιακού στο γήπεδο στο Las Vegas για το Summer League. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι τσεκάρουν αρκετούς παίκτες από το Summer League του NBA. Αντιλαμβάνεστε, πολλά κοψίματα θα γίνουν κατά διάρκεια του καλοκαιριού και φυσικά πολλές ευκαιρίες θα προκύψουν. Όπως έχω αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, ένας παίκτης που σίγουρα έχει τσεκαριστεί από τον Ολυμπιακό είναι ο David Jones Garcia. Μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει στο 3, 1,93 ύψος, είναι κοντό τριάρι, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και στο 2, είναι πολυθεσίτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικό ποσοστό στο τρίποντο, στο σούτ από την περιφέρεια. Είναι εξαιρετική η δημιουργία την οποία μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα και μπορεί να αγωνιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο κομμάτι της άμυνας. Και αυτό φυσικά το έχει δει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και τον θέλει στην ομάδα του. Απ' την άλλη, όσον αφορά στον Πουλακίδα, είναι δεδομένο πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Ένας λόγος για αυτό είναι και το ελληνικό διαβατήριο που αναμένεται να πάρει ο Τζον Πουλακίδας. Παράλληλα, πρέπει να αναφέρουμε και κάτι ακόμα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα κάνουμε σε φτές τα ρεπορτάζ από το επόμενο μισάωρο.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα της Νάξου. Πάμε λίγο στην αναφορά που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το δώρο. Πρέπει να κυνηγήσετε, να μπείτε στο διαγωνισμό για την Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Στο ξενοδοχείο, το απόλυτο πεντάστερο ξενοδοχείο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, θα το πούμε ξανά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια ημέρα θα κληρώσουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας να κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και να απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. 6939-943-943 το Viber, επαναλαμβάνω. 6939-943-943. Παρόλα αυτά, για να βοηθήσω και όσους δεν έχουν Viber και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν έχετε Viber και θέλετε επίσης να συμμετάσχετε, φυσικά μπορείτε. Οι γραμμές του σταθμού στις οποίες βγαίνετε τόσο στην εκπομπή του Θέμη Παλιούρα όσο και στην εκπομπή εδώ στο μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο είναι και πάλι διαθέσιμες για εσάς, όχι για να βγείτε στον αέρα, αλλά για να καλέσετε 212-20-59-43 και 215-215-59-43. Καλείτε, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο. Το ονοματεπώνυμό σας, ένα κινητό τηλέφωνο, λέγοντας φυσικά πως θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για την Νάξο, για τον Κισό, και φυσικά είστε στο διαγωνισμό. Σας το λέω, όσοι δεν έχετε Viber, μπορείτε να το κυνηγήσετε το δώρο. Γιατί όχι. Όπως είπαμε, όσοι δεν έχετε Viber, καλείτε στα δύο τηλέφωνα, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο και είστε κανονικότατα στο διαγωνισμό. Οι μόνες ώρες που καλό θα είναι να μην καλέσετε είναι οι ώρες επικοινωνίας, οι ώρες των εκπομπών επικοινωνίας. Δευτέρα έως Παρασκευή 3 με 5, 3 με 5 και 12-2 στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτου στα Σαββατοκύριακα. Όλες τις υπόλοιπες ώρες οι γραμμές είναι διαθέσιμες για να δηλώσετε συμμετοχή. Με αυτό θα πάμε σιγά σιγά και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ, ξεκινώντας με πράσινους, με τριφύλι, με Παναθηναϊκό. Πάμε σε break.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα.

0: Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο 210-2635-671 και 210-5317-703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε λίγο στα μηνύματα. Σας βλέπω συμμετοχές για Ανάξο. Πάμε λοιπόν από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά μπράβο στον καλύτερο δημοσιογράφο Σαμοθράκη και στον καλύτερο αθλητικό σταθμό με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Αύριο θα κερδίσει η Αργεντινή με 2-0 χαλαρά. Γεια σου Αποστολία, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Θα πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας εδώ, του NS, κάπως έτσι λέγεται. Πριν κάνει ένα μισάωρο περίπου, ένας ακροατής δημοσιογράφος, δεν είμαι σίγουρος, είπε ότι στην Ελλάδα η μισή φιλάθλοι είναι Ολυμπιακοί και η άλλη μισή αντιολυμπιακοί. Εφόσον το πιστεύει, ας αναρωτηθεί το λόγο.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα που έχει προκύψει. Στον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Σάντι Πούτρος, ο Δανός. Ο Σίλβεστρακ, ο Πολωνός, θα είναι στη ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας. Και με αυτά θα πάμε στον φίλο μας, τον Σάκη Μπουσδούνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, προκειμένου να τα πούμε για τον Παναθηναϊκό, που έχουν βγει και εκεί οι διαιτητές. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλος.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Γεια σου, Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό απόγευμα σε σένα και στους φίλους ακροατές. Καλά, εσύ τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ έχει βγει ο διαιτητής από ό,τι βλέπω του Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Ποιος φίλος είναι, για πες μου.
0: Ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια. Έτσι ονομάζεται.
1: Φίλος μου ο Λούκα, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο ρε φίλε.
0: Δεν τον γνωρίζω, η αλήθεια είναι.
1: Για το θέμα είναι...
0: Αυτό βέβαια είναι το καλό.
1: Το θέμα, αυτό είναι το καλό, ναι. Το καλό θα είναι να δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάει καινούργια σεζόν. Να μην ξεκινάω και λέω συνέχεια σε κάθε εκπομπή το θέμα είναι τι θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι τι θα συζητάμε την επόμενη του αγώνα, γιατί δεν σφύριξε αυτό, γιατί έκανε εκείνο και γιατί έκανε το άλλο. Γιατί τα έχουμε, έχουμε δύο ομορφιές από διαιτητές, φίλε, και από Έλληνες και από ξένους, πάρα πολλές. Καταλαβαίνω ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω θα κάνουν λάθη, αλλά κάποια σφυρίγματα πολλές φορές, ρε φίλε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Έτσι δεν είναι? Γενικά το λέω. Και καλό είναι φέτος, ας μην έχουμε τέτοια γκρίνια με τους διαιτητές. Γιατί και η διαιτησία, καλός ή κακός, αν και πρωταγωνιστές, φίλε, είναι οι ποδοσφαιριστές, και η διαιτησία παίζει το ρόλο σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, έτσι.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, εγώ αυτό που ανέφερα είναι ότι ευτυχώς δεν τον γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Αυτό να ξέρεις είναι καλό.
1: Καλό είναι αυτό, ναι.
0: Γιατί άμα το ξέραμε, σημαίνει ότι κάποια στραβή θα είχε κάνει.
1: Ναι, γιατί αυτούς δεν τους ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τους διαιτητές, οι φίλοι μας εδώ, και οι φίλοι ακροατές το ξέρουν, ότι τους διαιτητές που θυμόμαστε είναι αυτούς που έχουν κατακρεουργήσει ομάδες. Εντός εισαγωγικών.
1: Μα γι' αυτό, ρε φίλε, τους θυμόμαστε. Όταν περνάει ο απαρατήρητος ο διαιτητής, ούτε κουβέντα κάνεις, ούτε λες ποιος ήταν ο διαιτητής, ούτε καν θυμάσαι ποιος ήταν. Όταν όμως βλέπεις ομορφιές, εντάξει, μένει στο σκληρό του κεφαλιού σου. Μένει στη μνήμη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Από ένα σημείο και μετά, θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε κυρίως με τα εντός αγωνιστικού χώρου και όχι φυσικά με το διαιτητή. Το πάνε ο Παναθηναϊκός σίγουρα να μην δείξει την ίδια εικόνα, νομίζω, όπως με την Rapid. Έτσι.
1: Μα γι' αυτό λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, έλεγα. Και ο Ιωάκωβος Χάτζης Αθανασίου αυτό μου είπε. Καλύτερα που έγινε η ήττα στα φιλικά και ειδικά στο τελευταίο, για να μην εμφανιστεί, δηλαδή κάπου έτσι να ταρακουνήσει λίγο αυτή η ήττα όλο τον οργανισμό, ενώ από προπονητή και ποδοσφαιριστές, αυτό εννοώ, δεν λέω για τους φιλάθρους κάτι, ούτως ώστε να μην εμφανιστεί πάλι ο Παναθηναϊκός έτσι και να διορθωθούν ότι προβλήματα υπήρχαν. Δηλαδή στην άμυνα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός πάλι. Που δεν τα είχαμε δει έτσι τόσο αμυντικά προβλήματα στα προηγούμενα φιλικά του Παναθηναϊκού. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι γενικά ήταν μια κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά θα καταλαβαίνω ότι είμαστε σε φάση προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός έκανε προπόνηση το απόγευμα 4-4,5 ώρα και με καθυστέρηση κιόλας 9-9,5 πέταξε για Αυστρία. Προσγειώθηκε ξενοδοχείο, ξυπνήσαμε, φάγαμε, μετά από λίγο στο γήπεδο, μπάλα και ταξίδι πάλι. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά σίγουρα παίζουν το ρόλο τους και όλα αυτά. Βαριά τα πόδια είδαμε να είναι των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Δεν είδαμε φρεσκάδα δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό που θα γίνει την Πέμπτη είναι άλλο πράγμα. Είχε μια εβδομάδα ο Νίστρουπ να δουλέψει πάνω σε αυτό. Πιστεύω να δούμε άλλο πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Αυτό ευελπιστώ δηλαδή στο παιχνίδι της Πέμπτης. Λοιπόν, πάμε λίγο με την λίστα, θέλεις?
0: Για πάμε, γιατί νομίζω πρέπει να το ξεκινήσουμε, να την πούμε και αυτήν.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός όπως και άλλες ομάδες δικαιούνται ως δύο αλλαγές ή προσθήκες, τέλος πάντων, το αργότερο 24 ώρες ακριβώς πριν από την έναρξη του μάτς. Λογικά η μία θα είναι ο Φαντ Ρόκελεν και θα δούμε αν θα υπάρξει κι άλλη. Λοιπόν, στη λίστα Α είναι Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, Κάτρη, Σιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάνγκουση, Σαντίνο, Ζαρουρί, Τσέρι, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρη, Κυριόπουλο, Κρίστιασεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο. Και, ναι, Κυριόπουλο και Κυριακόπουλο. Και η μικρή Βίτρα, Μπινιάρη, Λάβδα, Γείτονα στην λίστα Β. Εννοείται ότι έχει μείνει έξω Καλάμπρια, τραυματία. Εννοείται έχει μείνει έξω ο Ίνκασον. Και αυτός τραυματίας, ο Ντέσσερς και αυτός τραυματίας. Οπότε με αυτούς θα απορρευτεί ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ. Αλλά πιστεύω ότι μετά τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουσπορ για το Φαντρόκελεν θα μπει και αυτός στην λίστα, αφού έχει και το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός άλλωστε να το κάνει, έτσι. Λοιπόν,
0: τώρα θέλω να σε ρωτήσω και με το Φαντρόγκελεν τι μελιγενέστε, τι ακριβώς, πότε αναμένετε στην Αθήνα, πότε...
1: Μπορεί και σήμερα άμεσα, δεν υπάρχει κάποια βέβαια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια, και μπορεί και να είναι και στην Αθήνα και να μην το ξέρουμε. Πιστεύω άμεσα, και για σήμερα είχα ακούσει εγώ ότι μέχρι το απόγευμα θα είναι εδώ, ούτως ώστε να περάσει από ιατρικά, για να μπει γρήγορα κι αυτός στην ομάδα. Και να υπογράψει και το συμβόλαιο, αφού υπάρχει ούτως ή άλλως η συμφωνία. Και αυτό, ξέρεις τι, μετά τον τραυματισμό του Ίνκασον, ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε και είχε το δικό του τρόπο ο κ. Κοτσόλης γενικά με τις μεταγραφές, που μέχρι τώρα παίρνει άριστα, έτσι. Ήθελε να κάνει δικό του τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Ήταν ο πρώτος στόχος για έναν παρτενέρ του Ντεφράι, να υπάρχει ολλανδικό δίδυμο δηλαδή στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό τελικά απέδωσε καρπούς. Και πώς έγινε όλο αυτό? Βασικά οι Τούρκοι, και θυμάσαι τα λέγαμε, και ο πρόεδρος ζήταγαν τον ουρανό μετάστρεφη, είχε ξεκίνησει από 10 εκατομμύρια, 9, 8. Μετά έλεγανε ότι θα πάει στη Τραμπζονσπορ, κλεισμένη μεταγραφή. Μετά ο πρόεδρος μας είπε, ο Γκιλτιρί, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, μας είπε ότι τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε θα ξέρετε που θα παίζει ο παίκτης αυτός. Έτσι μας είχε πει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ο Κοτσόλης δούλευε πάρα πολύ καλά την υπόθεση. Κέρδισε, έχει ένα πάρα πολύ καλό ο Στέφανος Κοτσόλης. Έχει ηρεμία. Σου κερδίζει την εμπιστοσύνη. Κέρδισε την εμπιστοσύνη και του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είχε μιλήσει και με τον Νίστρουπ. Το κρατούσε ζεστό όλο αυτό. Παρόλο που φαινόταν ότι είχε παγώσει και ότι ήταν τελειωμένη η υπόθεση, ότι δεν θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν μεγάλο ατού για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι και ο ποδοσφαιριστής ήθελε να έρθει. Πάντως για ένα διάστημα, αν θυμάσαι, όταν ήταν και στην Ολλανδία ακόμα ο Παναθηναϊκός, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να βρουν άκρη με τη Σάνσπορ και ο Παναθηναϊκός την έχει αφήσει αυτή την περίπτωση. Σίγουρα δουλεύανε και άλλες περιπτώσεις ο Κοτσόλης, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Λοιπόν, φαίνονταν όμως ότι δεν προχωράει όλο αυτό. Ο πρόεδρος της Τούρκης ομάδας φαίνονταν ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω. Απαιτούσε, ρε παιδί μου, τρελά χρήματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Τραυματίζεται ο Ίνκασον, οπότε ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κλείσει μια μεταγραφή. Ξεκίνησε πάλι ο Κοτσόλης τις επαφές, λοιπόν, και με τους μάνατζερ αλλά και με τον παίκτη. Κάνει και ο Αλαφούζος μια παρέμβαση με έναν κοινό γνωστό για να μιλήσει με τον πρόεδρο, αλλά κάνει και την οικονομική παρέμβαση και δίνει το OK στον Κοτσόλη να ανέβει και αυτός να δώσει παραπάνω χρήματα, συντονίζονται απόλυτα δηλαδή, και γίνεται η συμφωνία με τη Σάνσπορ για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Τώρα ότι γράφονται στην Τουρκία για 7-8 εκατομμύρια, εγώ οι πληροφορίες μου δεν λένε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν έδινε, ξεκίνησε από 3 εκατομμύρια να πάει στα 4 με κάποιους μπόνους. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι όμως επίσημο αυτό. Από ό,τι μαθαίνουμε, περίπου στα 5 εκατομμύρια συν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ με τη μορφή μπόνους. Αυτό είναι το deal. Και από ό,τι φαίνεται, έχουμε, έτσι έγινε η οριστική συμφωνία που έγινε χθες το βράδυ. Και αναμένουμε λοιπόν τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει για 4 χρόνια, από ό,τι λένε πληροφορίες, για να μπει και αυτός κανονικά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τα μάτς με την Πάξη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το story για τον Ολλανδό, που από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα έχει ολλανδικό δίδυμο στην άμυνα, στην άμυνά του, στο κέντρο δηλαδή της άμυνας.
0: Ναι, στα στόπερ. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Τον Βαντρόγκελεν ο Παναθηναϊκός τον ήθελε ούτως ή άλλως. Έτσι, γιατί εντάξει, Και πριν τραυματιστεί ο Ίγκασον, ο Παναθηναϊκός τον είχε στο στοχαστρό του, προσπαθούσε να τον φέρει στην Ελλάδα. Τώρα με τον τραυματισμό του Ίγκασον, άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός θα πάρει ή δεν θα πάρει?
1: Εδώ τώρα είναι ερωτηματικό αυτό, που απάντηση προς το παρόν δεν μπορούμε να δώσουμε, να σου πω γιατί. Ο Ολλανδός παίζει αριστερά στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή με αριστερό πόδι. Ο Ίγκασον τραυματίστηκε, αλλά ήταν δεξιός στόπερ. Αυτή τη θέση την έχει ο Ντεφράη. Την έχει εννοώ σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Δεξιός στόπερ μπορεί να παίξει ο Κάτρης. Έχουμε ένα ερωτηματικό με τον Ντουμπά. Βέβαια αυτός είναι αριστερός στόπερ. Υπάρχει ένας προβληματισμός με λίγα λόγια. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως με την έλευση του Ολλανδού δεν καίγεται ο Παναθηναϊκός. Δεξιός στόπερ επίσης πέρα από τον Κάστρι, μπορεί να παίξει και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος είναι στα πίτς ακόμα. Εκεί να δούμε τι θα αποφασιστεί, εάν θα φύγει κάποιος από τους δύο, δηλαδή Πάλμερ Μπράουν ή Τουμπά. Εγώ θεωρώ για να πάρει άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει. Θα περάσει λίγος καιρός δηλαδή για να αποφασιστεί τι θα γίνει και αν θα μείνουν και οι δύο αυτοί που σου προανέφερα ή κάποιος θα αποχωρήσει. Βέβαια θα δούμε ποια είναι και τα θέλω του προπονητή αφού γίνουν και οι αγώνες. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω στόπερ ακόμη έναν τώρα άμεσα, δηλαδή πάνω στα παιχνίδια με την πάξη.
0: Οπότε σίγουρα θα έχουμε νεότερα μετά τη μονομαχία με την πάξη.
1: Ακριβώς έτσι
0: νομίζω. Με ό,τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη μονομαχία.
1: Ό,τι και να συμβεί δεν έχει να κάνει. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός να ρίξει 4 και 4 γκολ δεν σημαίνει ότι έγινε υπερομάδα και δεν σημαίνει ότι πάμε καλά. Και θα το δει αυτό και ο προπονητής. Βέβαια να πούμε ότι ο Πάλμερ Μπράουν δεν έχει κάνει καν προετοιμασία. Ακόμα κάνει τις θεραπείες του, που σημαίνει ότι για να είναι εντάξει να βοηθήσει, έστω γιατί, κοίτα, εάν δεν ήταν επιρρεπής με τους τραυματισμούς και με τον χρόνο που μένει έξω, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Αλλά το θέμα του είναι αυτό, οι τραυματισμοί του. Τώρα, αν αποφασιστεί να μείνει για να βοηθήσει, να παίρνει κάποια ποιοτικά λεπτά όταν χρειάζεται, μπορεί να μείνει και να μην χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να πάει σε άλλο στόπερ. Θα το δούμε ποια θα είναι. Αυτή είναι καθαρά η απόφαση, θα είναι μάλλον απόφαση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να δώσουμε δηλαδή μια σαφή απάντηση στο ερώτημά σου σε αυτό.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα του Γένσεντ, μάλλον ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός στο 8 πρέπει, όχι πρέπει, και θεωρώ ότι πάλι θα δώσει καλά χρήματα εκεί να πάρει ένα καλό παίκτη. Σήμερα βγήκε, από χθες το βράδυ μάλλον, για να σου πω την αλήθεια, ξημερώματα. Και σήμερα κυκλοφορεί το όνομα του, έχει ξανακουστεί στο πράσινο ρεπορτάζ, αλλά και για τον Ολυμπιακό του, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, που τον συνδέουν με τα γραφικά σενάρια από την πατρίδα του, τον συνδέουν με τον Παναθηναϊκό. Στην Κροατία λοιπόν δημοσιεύουν ότι ο πολύ έμπειρος μέσος εξετάζει τις επιλογές που έχει για την επόμενη μέρα της καριέρας του. Υπάρχουν αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ενδιαφέρονται. Δεν έχει καταλήξει ακόμα που θέλει να πάει. Και λένε ότι και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία εξετά την περίπτωσή του. Και ακόμη όμως είμαστε σε αυτή τη φάση. Να δούμε βέβαια πώς θα την έκφραση της υπόθεσης, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση από όσον αφορά για το οικονομικό, έτσι. Γιατί ο παίκτης, το κασέτο είναι πολύ ψηλό. Οπότε στάση αναμονής θα έλεγα για αυτό το θέμα, γιατί όντως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και δεν, για μένα δεν σβήνω από το χάρτη τον Γένσεν, που είναι ο διακαής πόθος και που ήταν του προπονητή του Παναθηναϊκού. Και αν αναλογιστούμε, φίλε, τον τρόπο που έγιναν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, γι' αυτό καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να σβήσουμε τον Γένσεν. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός τυχαίνει πολλές φορές να σβήνει μια, να παγώνει μια υπόθεση και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό ο παίκτης να ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό που θέλει ο προπονητής. Πάντως μέχρι τώρα τα θέλω του προπονητή γίνεται πραγματικότητα. Έτσι θεωρώ γίνεται και με το θέμα του παίκτη του Γένσεν, που πολύ δύσκολα θα μείνει στην Μπρέντφορντ, και σίγουρα ο παίκτης θέλει να, έχει, να βρει πρόταση από κάποια άλλη ομάδα από ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό το έχει πει και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμα αυτή η υπόθεση. Ίσως και μαθαίνω ότι θα υπάρξει και μια επαναπροσέγγιση με καλύτερες προϋποθέσεις ακόμη για τον παίκτη. Ακόμη ο Δανός Χαφ, όσο δεν κλείδει σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί να μην προσπαθήσει δηλαδή ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα το κενό αυτό που έχει στα χάφη ο Παναθηναϊκός, μια πολύ μεγάλη, τέλος πάντων, μια ποιοτική θα έλεγα μεταγραφή που την έχει ανάγκη η ομάδα και από πέρυσι, όχι μόνο φέτος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, χρειάζεται παίχτη και στο κέντρο ο Παναθηναϊκός. Και όπως είπες, θα δώσει και πολύ καλά λεφτά για να τον, για να τον φέρει.
1: Εννοείται.
0: Όποιον και αν φέρει. Όποιον και αν φέρει.
1: Όποιον και αν φέρει, σίγουρα. Εκεί, και αν δεν είναι ο Γένσεν και είναι ο Τζόρτζης ο Ιωάννου, ας πούμε, που έχει ψηλό κασέ, πάλι ο Αλαφούζος θα πληρώσει.
0: Τι έχω εγώ.
1: Ψηλό κασέ, δεν είναι.
0: Ας δει, γιατί άμα με δεις εμένα να παίζω στο κέντρο, θα ξεχάσεις και το ποδόσφαιρο που ξέρεις.
1: Μα γι' αυτό θα έρθω να, να πληρώσω εισιτήριο και όσο κάνει, για να περάσω ένα ευχάριστο απόγευμα. Θα πάρω και το φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο, θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Ρε φίλε, θα περάσουμε ωραία.
0: Ναι,
1: βλέπω... χαρά. Είναι
0: κοίτα, βλέποντας, ισχύει, βλέποντας εμένα να παίζω,
1: έτσι,
0: το τι γέλιο έχεις να ρίξεις δεν σου πάει το μυαλό.
1: Πάντως έτσι να κλείσουμε και με τον διαιτητή που ξεκινήσαμε, οπότε έτσι έριξα μια ματιά. Είναι... θεωρείται φίλο να, φίλε από τους πιο έμπειρους διαιτητές της χώρας του, έτσι.
0: Ναι, και έχει, από ό,τι βλέπω, έχει σφυρίξει και δύο παιχνίδια στους ομίλους του Conference League.
1: Και στο Champions League έχει σφυρίξει στα προκριματικά, και στο Europa, και στο Conference League. Και έχει σφυρίξει και δύο αγώνες στη φάση των ομίλων του Conference επίσης.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι στη League Phase στους ομίλους. Ενώ πριν το... πριν... μπει το σύστημα με, τις, με τη League Phase. Έτσι, μπορεί να είναι και πιο πριν, θα δούμε. Η αλήθεια είναι δεν έχω βρει τους αγώνες, το καταλαβαίνεις.
1: Όχι, και εγώ δεν έψαξα τους αγώνες, έτσι έριξε μια ματιά όσο μιλάγαμε, γιατί να σου πω την αλήθεια δεν τον ήξερα τον τύπο και τον έμαθα τώρα. Μια χαρά παλικάρι φαίνεται. Το θέμα είναι να φάει ψαράκι μες τη βδομάδα, την Πέμπτη να τα βλέπει όλα όπως πρέπει, 50-50, και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Να σου πω και πριν κλείσουμε γρήγορα ότι σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση, φίλε, τους έβγαλε το λάδι εκεί και έγινε δίωρη. Πολύ έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, πολύ τακτική, φυσική κατάσταση, πώς κυκλοφορεί η μπάλα, σωστές τοποθετήσεις, ένα κομμάτι που δουλεύει είναι η ταχύτητα λήψης αποφάσεων μετά από πίεση που πρέπει να έχουν οι παίκτες. Και προσπαθεί να περάσει τις αγωνιστικές αρχές που θέλει να έχει η ομάδα, ο Νίστρουπ, και γι' αυτό δούλεψε πάνω σε αυτό. Ίγκασον εννοείται ότι είναι έξω και Καλάμπρια, και το καλό, το θετικό είναι ότι έχει επιστρέφει σιγά σιγά ο Ντέσσερς, έτσι, και μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα, αλλά έτσι χωρίς, δεν υπάρχει ενημέρωση σε αυτό, αλλά η λογική τι λέει, από τη στιγμή που ξεκινά και μπαίνει τώρα σιγά σιγά, είμαστε 20 Ιουλίου, θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα, δηλαδή από Αύγουστο ή προς τα τέλη Αυγούστου ή προς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Θα είναι μια επίσης καινούργια για μένα, μια μεταγραφή ο Ντέσσερς φέτος στον Παναθηναϊκό, γιατί πέρυσι δεν προλάβαμε έτσι να τον δούμε πολύ, πάρα πολύ λίγο. Οπότε θα τη θεωρήσω, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, μια καινούργια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Και
0: άρα έκανε ατομικό ο Ντέσσερς.
1: Όχι, όχι, μπαίνει
0: μέρος του προγραμματός.
1: Όχι, όχι, δεν έκανε ατομικό ο Ντέσσερς. Έχει μπει ήδη στο πρόγραμμα, απλά δεν βγάζει όλο το πρόγραμμα, αλλά έχει μπει σιγά σιγά με την ομάδα κανονικά. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί περιμένουμε, βγάζει ένα μέρος, ρε παιδί μου, ένα σημαντικό κομμάτι της προπόνησης. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε και αυτό έτσι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να επανέλθει σιγά σιγά. Και αυτό, και έτσι γίνεται, δεν μπορεί να μπει μετά από τόσο καιρό. Εδώ λείπει σχεδόν, πάει χρονιά όλη, έτσι, με τους δύο τραυματισμούς που είχε. Και το καλό είναι ότι και ο Πελίστρη προπονείται σε φουλ ρυθμούς κανονικότατα, έτσι, γιατί είναι και στην λίστα κιόλας ούτως ή άλλως. Και κλείνοντας με αυτό, θα κριθεί και από τον προπονητή, και κουβέντες έχει κάνει μαζί του, και θα δούμε βέβαια, ελπίζουμε φέτος τον Πελίστρη να τον δούμε να είναι και ανεβασμένος και καλύτερος, και να πετυχαίνει και κάποιο ένα τέρμα δηλαδή. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ακριβώς. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε, και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλό μεσημέρι σε σένα, στους φίλους ακροατές. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, γιατί κάνει ζέστη. Όλοι να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Εν αναμονή, λοιπόν, και φαντάζομαι και τις, τις ανακοίνωσεις του Φαν Τρόκελεν, που εντάξει δεν λέω για σήμερα, αύριο μεθαύριο, εντάξει. Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Γεια
0: θα
1: σου,
0: τα πούμε
1: Γιώργη,
0: ξανά.
1: Γεια σου, Τζόρτζη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή για συνέχεια. Για χαρά. Για. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση στα φτερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε τον Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τη Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γλίτωσε το χειρουργείο Σιπιόνι, όμως θα φοράει συνάστηθηκα στον νόμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία εν ώψη τη νέα σεζόν. Σέντρα 4.30, ραδιοφωνική κάλυψη των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτική από Κόσμο Τεσπορ 1. Παίχτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στον αντικαταστάτη του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Γκρόνικεν στο τρίτο φιλικό προετοιμασία. Χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Ζήνη, ο οποίος ξεπέρασε ενοχλήσεις στη τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Παναθηναϊκός έθεσε συμφωνία με τη Σάμπσονσπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός το πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Μεγάλο μέρος σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Σίριλ Ντέσες. Ο Βόσνιος διαιτητής Λούκα Μπιλμπίγια ορίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη για τα προκριματικά του Conference League. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο και Σανταμαρία Ταχάλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμειναν τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιέλαμβαν η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Μεταγραφική ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης για τον Παρσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Κωνσταντίνου Κοτσόπουλου. Η Άθενς Καλυθέα ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο του Βαγγέλη Μόρα. Εκ των βοηθών του Έλληνα τεχνικού θα είναι ο Κοσμάς Τσιλιανίδης. Ο Εβάν Φουρνιέ απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για να γεμίσει τη Σανέλ Αρένα εκεί όπου θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους Ερυθρόλευκοι όσο διαρκές συνεργασίες στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί, το μήνυμα του Γάλλου Γκάρντ. Ο Γάλλος φόρουαρντ του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσέλα υποβλήθηκε σε καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στις 2 Αυγούστου θα επιστρέψει στην Ελλάδα οι Αρκάδες. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα, δύσκολο να νικηθεί. Δήλωσε Ρόδρυ εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοντά στην Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Εδώ με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγκαζίνο και ο Γιώργος Ιωάννου.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Δεν σας έχουμε ξεχάσει. Βλέπω συμμετοχές για τον Κισό και για την Άξο. Βλέπω και τα ρτύπια, τα πάντα όλα. Βαράτε, παιδιά, βαράτε. Να απαντήσω στο φίλο, γράφει ο φίλος μας ο Νάσος. Έγιναν αντιολυμπιακοί γιατί έχουν πικραθεί άσχημα για δεκαετίες. Ο φίλος μας εδώ, ο Ευάγγελος, γράφει: καλησπέρα φίλε μου, κάνε μια αναφορά και στα άλλα αθλήματα. Δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχει βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ. Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες καλούς στο χάντμπολ και μάλλον φέτος θα προσπαθήσει να πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Φυσικά, φίλε Ευάγγελε, δεν είμαστε ποδοσφαιρική μπασκετική εκπομπή. Εντάξει, μπαίνουν μπροστά αυτά τα αθλήματα, ωστόσο θα δώσουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα υπόλοιπα σπορ αναφορά.

0: Όπως έχετε καταλάβει βέβαια, πέρα από τα υπόλοιπα σπορ, εντάξει, έχει τη μερίδα του Λέοντος και το παγκόσμιο κύπελο. Και θα πάμε ακριβώς εκεί. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι απόλυτα λογικό, παιδιά, νομίζω, να έχει τη μερίδα του Λέοντος και το Μουντιάλ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντες Σπορτς. Νομίζω ότι μόνο το Μουντιάλ έχει μεγαλύτερη ενέργεια αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο μερίδιο για να ασχοληθεί κάποιος, έτσι. Όχι και το Μουντιάλ, το Μουντιάλ. Έτσι είναι.
0: Φαντάζομαι άκουσε, δεν ξέρω αν άκουσες την έναρξη της εκπομπής. Είχαν τη δημητική τους και τα ισπανικά και τα αργεντίνικα τραγούδια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο βάση προς τα εκεί, να ανάψουμε λίγο το κλίμα.
1: Τη μεγαλύτερη βάση.
0: Να δώσουμε λίγο κλίμα.
1: Το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο μέσα στο 26. Όλος ο πλανήτης εκεί έχει στραμμένο το βλέμμα του, έτσι. Όπου οι δύο καλύτερες, οι δύο τυχερότερες ομάδες, ο Μέση από τη μία, αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής, ο Ρόντρι από την άλλη. Εντάξει, κατάφεραν και έδωσαν την ευκαιρία στις ομάδες τους να εμφανιστούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του πλανήτη. Και θα δούμε τώρα αύριο, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, σε ποιον ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί με τον ομολογό του, τον Τζιάνι Φαντίνο, θα δώσουν το βαρύτιμο έπαθλο, έτσι, χώρια. Και από εκεί και πέρα η κάθε ομάδα θα πάρει αυτή που θα ανοίγει 40 εκατομμύρια, οι άλλοι λιγότερα, εντάξει, και όλοι θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Τώρα, το παιχνίδι καταλαβαίνουμε ότι είναι αμφίροπο, έτσι, είναι 50-50. Προτερήματα η μία ομάδα, η Αργεντινή ενθουσιασμό, τον Μέση που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους. Έχει και άξιους συμπαραστάτες, έτσι. Όταν βάζεις αλλαγή τον Λαουτάρο Μαρτίνες που είναι ο αρχηγός της Ίντερ και το πρώτο κανόνι στη Σέρια, καταλαβαίνουμε γιατί επίπεδο συζητάμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ που όλοι περιμένανε πολλά περισσότερα μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει αυτά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι μικρό παιδί ακόμα, 18 ετών, το μέλλον του ανήκει, ίσως και αυτός περιμένει τον τελικό να δείξει το κάτι παραπάνω, αλλά όπως έχει δημιουργήσει την ομάδα ο Ντελαφουέντε, που ουσιαστικά είναι ο μέντορας του αντιπάλου του Σκαλόνι, γιατί πριν από 9 χρόνια ο Σκαλόνι είχε σταλεί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής στη Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας, όπου βρήκε εκεί τον Ντελαφουέντε και αυτός ήταν που τον μίλησε τα μυστικά της Βασιλικής Ακαδημίας, θα είναι και αυτό μια ξεχωριστή μάχη. Ο Ρόντρι λοιπόν, ο αρχηγός των Φούριας Ρόχας και άσος της Manchester City που πριν 2 χρόνια πήρε και την ξυμπάλα ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, θα διεκδικήσει μαζί με τον Μέση και άλλους πιθανότατα, αλλά αυτοί οι δύο δείχνουν αυτή τη στιγμή να ξεχωρίζουν και το μεγάλο έπαθλο και το προσωπικό του στη χρυσή μπάλα που θα δοθεί 26 Οκτωβρίου σε θέατρο του Λονδίνου για φέτος. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, καθότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη φορά το 1955-56, όπου το France Football δημιούργησε αυτό το κορυφαίο ατομικό έπαθλο, τη χρυσή μπάλα, που την είχε πάρει τότε ο Σερ Στάνλινγκ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, έτσι, και τώρα θέλοντας να τιμήσουν τους Βρετανούς και τον Μάθιους, θα γίνει για μία και μοναδική φορά η απονομή της χρυσής μπάλας στο Λονδίνο. Η Αργεντίνη, όπως είπαμε, στηρίζει τον ενθουσιασμό στην κλάση, στην παγκόσμια κλάση του Λιονέλ Μέση, που πιθανότατα θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσει να παίζει από ό,τι ξέρουμε στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου θα βρει και νέα παιδιά συμπαίκτες, για παράδειγμα τον Καζεμίρο, τον Βραζιλιάνο, που αποχώρησε από τη Manchester United. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η εθνική ομάδα της Αργεντινής δεν έχει ιτηθεί καθόλου, έτσι, σε αυτό το 23ο του Παγκόσμιου Κύπελλο. Μπορεί να έχει βρεθεί να ιτάται σε κάποιο σημείο του αγώνα, όμως κατάφερε με ανατροπές και χάρη στην κλάση του Μέση να γυρίσει τα παιχνίδια. Απ' την άλλη πλευρά τώρα έχουμε την Ισπανία, που και αυτή είναι αήγητη, έτσι, η Ισπανία η οποία δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα το ελκυστικό ποδόσφαιρο της Αργεντινής ή της Γαλλίας, αλλά είναι μια ομάδα συμπαγής, πολύ πειθαρχημένη, που δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον Γιαμάλ όπως η εθνική Αργεντινής. Το έδειξε αυτό άλλωστε στα ημιτελικά εναντίον της Γαλλίας, εκεί που η ομάδα του Ντελαφουέντε μπλόκαρε τα του Ντεσάν, δηλαδή τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε, παρένθεση για τον Ολίσε, έχει πει στους συμπαίκτες του στη Γαλλία, στη Γαλλία που είναι όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα, ότι θέλει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε τώρα αναμένεται και επίσημη προσφορά των Μαδριλένων προς τους Βαβαρούς πρωταθλητές Γερμανίας. Κλείνει παρένθεση.
0: Άρα άλλαξε γνώμη ο Ολίσε, έτσι. Γιατί έλεγε πως δεν κινούμε από την Bayern.
1: Ναι, αλλά εντάξει, προφανώς κάποιοι μίλησανε μαζί του και με αυτό και με την ατζέντισά του, γιατί έχει γυναίκα τη Ρεβέκα, όχι γυναίκα, γυναίκα ατζέντη εννοώ. Οπότε μπορεί να τον έπεισε και αυτή ότι εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα διεκδικήσεις πέρα από τη Λα Λίγκα. Εντάξει, η Λα Λίγκα είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά το πιο μεγάλο για τους Μαδριλένους είναι το Champions League. Και θα ανέβει και αξία. Σε πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όνειρο των περισσότερων ποδοσφαιριστών είναι να φορέσουν τη φανέλα του Racing της Ευρώπης. Λοιπόν, η Ισπανία από την άλλη πλευρά, είπαμε, είναι ομάδα που δεν δέχεται. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, έτσι. Αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή αμυντικά. Μπορεί τα ονόματα των ποδοσφαιριστών της στον αμυντικό τομέα να μην είναι ιδιαίτερα φημισμένα ή διαφημισμένα στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, για παράδειγμα ο Ουνάι Σιμών τροφυλακάς της. Ξέρουμε όλοι, για παράδειγμα, από τους τροφυλακές, τον Νόιερ, τον Κουρτουά, τον Τερ Στέγκεν, παρότι είναι τραυματίας, μάθαμε τον Χιλ. Ουνάι Σιμών, το όνομά του δεν έχει παίξει πάρα πολύ, που θα έπρεπε όμως, τροφυλακάς της Μπιλμπάου, που είναι από τους κορυφαίους, έτσι, και σίγουρα αμείβεται και πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν έχει μεταγεννηθεί από την ομάδα των Βάσκων. Ιδάλλως αν έπαιρνε λίγα ο άνθρωπος, θα έλεγε ευχαριστώ πολύ, πάω από όλα να συνεχίσω. Άρα έχουν εκτιμήσει στην ομάδα τους η διοίκηση το τι προσφέρει, και βεβαίως και ο Ντελαφουέντε, που δεν έχει βάλει κάποιον άλλον νούμερο ένα, έχει τον Ουνάι Σιμών, έτσι ούτε τον Γκαρθία για παράδειγμα, που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι με 25 εκατομμύρια η Μπαρσελόνα από την Εσπανιόλ, και άλλο το μέγεθος της Μπαρσελόνα, έτσι, άλλο της Μπιλμπάο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Σιμών αποτελεί ένα από τα μεγάλα κορυφαία αστέρια τερματοφυλάκων και δικαίως ο Ντελαφουέντε του έχει δώσει τη φανέλα με το νούμερο 1. Και ο Λαπόρτο Στόπερ, εντάξει, δεν είναι πρανταχτά τα ονόματα, ή τουλάχιστον ο τύπος, ο διεθνής τύπος, δεν τα έχει προβάλει όσο θα έπρεπε. Έτσι, σίγουρα προβάλλει το Γιαμάλ, σίγουρα επίσης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, έχει φανεί και η κλάση του Γιαρθάμπαλ, που και αυτός, παίζοντας Σοσιεδάδ, δεν αποτελεί καθημερινό, πώς να το πούμε, viral στον ισπανικό τύπο και κατ' επέκταση στο διεθνή τύπο. Και όμως ο Γιαρθάμπαλ έχει δείξει ότι είναι ένας παγκόσμιος class 4, και δικαίως η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, βλέποντας ότι αν δεν προχωρήσει η απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί βγήκε και ο Διεθνός Σύμβουλος Ατλέτικο Μαδρίτης και λέει, κοιτάξτε να δείτε, να το ξεκαθαρίσουμε, ο Χούλιαν Άλβαρες δεν πωλείται. Λοιπόν, οπότε ο δεύτερος στόχος των Μπλαουγκράνα, των πρωταθλητών Ισπανίας, είναι ο Γιαρθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, και δικαίως βέβαια.
0: Έχει κάνει αυτό απίστευτο μουντιάλ, έτσι.
1: Το
0: λέμε. Εκπληκτικό. Είναι απίστευτος. Ο τύπος εκτελεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και σκοράρει. Δηλαδή.
1: Σταθερή αξία. Έτσι είναι.
0: Και, λοιπόν, και έχει κάνει και πάρα πολύ καλές χρονιές, συνεχόμενες μάλιστα με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και απορώ γιατί δεν τον είχαν προσέξει και νωρίτερα.
1: Ναι, ίσως και ο ίδιος τώρα, ξέρεις. Καμιά φορά οι Βάσκοι είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Και όπως είδαμε πέρσι, ήθελε η Μπαρσελόνα να πάρει τον Νίκο Γουίλιαμς. Τελικά ο Νίκο Γουίλιαμς πίστηκε και από τον αδερφό του, πίστηκε και από τον Βαλβέρντε, που μέχρι τότε ήταν προπονητής στην Μπιλμπάο, και υπέγραψε όχι διετές και τριετές συμβόλαιο, δεκαετές συμβόλαιο, έτσι. Βέβαια, όλα αυτά σπάνε, έτσι. Και 20ετές να είναι το συμβόλαιο. Άμα θέλει ο ποδοσφαιριστής και να τον πουλήσει η ομάδα, θα βρεθεί ο τρόπος και θα φύγει εύκολα. Δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, τον κοίτα. Μάνο, η αλήθεια είναι ότι στη γλώσσα, στο μπάσκετ, εντός εισαγωγικών, στη γλώσσα του μπάσκετ, πλέον έχει υπάρξει το ρητό ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται να μην ισχύει και στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι παλιό, δεν είναι.
0: Είναι παλιό και είναι κανόνας. Είναι κανόνας.
1: Ότι τα πάντα σπάνε.
0: Ναι. Τα συμβόλαια γι' αυτό είναι, για να σπάνε.
1: Άμα θέλει, λέει, νύφη και ο γαμπρός, γίνεται ο γάμος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ας μην θέλουν όλοι οι άλλοι πολιολόγους. Λοιπόν, έτσι είναι. Απλώς ο Νίκο Γουίλιαμς δεν έχει, η τωρινή διοίκηση μάλλον όχι, η τωρινή τεχνική ηγεσία, τον Μπλαουγκράνα, ο Χάνς Φλικ, προφανώς δεν τον έχει στους πρωταρχικούς τους στόχους. Βάσκευτος, θα δούμε. Τώρα, περιμένουμε πολλά και από τον Νίκο Βίλιαμς, έτσι που είχε αντιμετώπισε και κάποια προβλήματα τραυματισμού τελευταία, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Ντάνι Όλμο έχει πάρει τη θέση του Πέδρη, έτσι που ο Πέδρη είναι ένας από τους κορυφαίους χαφ στον κόσμο, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν τα έχει πάει τόσο καλά όσο τα περίμενε και ο Ντελαφουέντε. Αντιθέτως, τα έχει πάει καλά ο συμπέκτης του Μπαρσελόνα, ο Ντάνι Όλμο. Εντάξει, θα δούμε.
0: Είναι το σημαντικό νομίζω για τον ίδιο δεν είναι αν θα τα πάει ο ίδιος καλά, είναι ότι η ομάδα του βρίσκεται στον τελικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, εντάξει γιατί ως ομάδα η Ισπανία τα έχει πάει περίφημα, όπως και η Αργεντινή.
1: Ναι, η Ισπανία είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Και η Αργεντινή ομάδα, αλλά στην Αργεντινή τα περισσότερα εξαρτώνται από τι κατάσταση θα βρεθεί ο Λιονέλ Μέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό, παρόλα αυτά.
1: Το παιχνίδι με την Αγγλία, είδαμε προηγήθηκε η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο που μίλησε ο Λιονέλ Μέση, γύρισε το παιχνίδι και θα μπορούσε να έχει λήξει και 3-1 και 4-1. Τώρα όλοι αυτοί που βρεθήκαν και τα βάλανε με τον Τούχελ, καταρχήν για να γράψει κάτι για ένα προπονητή, αυτό ισχύει και για την Ελλάδα έτσι παντού, πρέπει να έχει μιλήσει μαζί του, να δει γιατί έκανε αυτές τις αλλαγές. Αν δεν έχει μιλήσει κανένας, γιατί ο ίδιος ο Τούχελ δεν έχει μιλήσει, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον λάθος, να μην πω απρεπές, να σχολιάζεις κάποιον χωρίς να ξέρεις γιατί έχει κάνει αυτά τα θέματα. Δηλαδή μπορεί να του πω ο Γκόρντον ότι ξέρεις κουράστηκα. Και ποιοι ήταν οι αναπληρωματικοί της Αγγλίας, έχει τίποτα αμέσως που τους αδικούς, ο Ντέκλαν Ράις τραυματίστηκε και βγήκε. Έχει τίποτα καλύτερο στον πάγκο και δεν τους έβαλε. Όχι. Οι Άγγλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτό το ξεχνάει πολλοί κόσμος. Η Premier League δεν στηρίζεται στους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Στηρίζεται σε ξένους ποδοσφαιριστές. Όλες οι ομάδες, οι καλύτεροι τους είναι ξένοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η πραγματικότητα είναι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη Manchester City που επί χρόνια προσπάθησε να πάρει το Champions League. Δεν το έπαιρνε και μόλις πήγε ο Χάλαντ, που είναι Νορβηγός, το πήρε. Γιατί ήταν το κομμάτι που έλειπε. Είναι αυτό που χρειαζόταν η City για να ανέβασε τις στροφές.
1: Ποιοι είναι οι Άγγλοι της City, ξέρουμε. Ο Stones, έτσι, ο Stopper. Οι περισσότεροι είναι ξένοι. Τι να πούμε, ο Ντοναρούμα, ξένος.
0: Ο Ρόντρι.
1: Φέτος ο Ρόντρι, ο Χολάντ, ο Ντοκού.
0: Γενικά στην Premier League πάνε αρκετοί ξένοι παίκτες και κάνουν απίστευτα πράγματα.
1: Είναι πραγματικότητα ότι οι ξένοι ποδοσφαιριστές δίνουν υπεραξία στην Premier League. Δεν τη δίνουν οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αρέσει να αρέσει σε κάποιους. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε επισήμως, οι δύο ομάδες μόνο μία φορά είχαν συναντηθεί. Τον Ιούλιο του 66 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας, πρώτο γύρο, είχε νικήσει τότε 2-1 η Αργεντινή με 2 γκολ του Λουίς Αρτίμε, ένας από τους κορυφαίους Αργεντινούς όλων των εποχών. Και αν θυμάμαι καλά, για τους Ισπανούς είχε μειώσει ο Πύρη. Ο Πύρη που ήταν στο επάγγελμα γιατρός, έτσι. Και ποδοσφαιριστής και γιατρός. Ήτανε χαφ. Λοιπόν, έκτοτε σε επίσημο παιχνίδι δεν έχουν αναμετρηθεί. Μόνο σε διεθνή φιλικά παιχνίδια. Και ήταν να γίνει, όπως ξέρουμε, το 26. Και το φιναλίσιμα, δηλαδή ο πρωταθλητής Ευρώπης που είναι η Εθνική Ισπανίας με τον πρωταθλητή της Λατινικής Αμερικής που είναι η Αργεντινή, είχε καθοριστεί να γίνει το παιχνίδι στο Κατάρ, μεσολάβησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το παιχνίδι αναβλήθηκε γιατί μετά οι δυο τους δεν μπορούσαν να συνοηθούν, δεν μπορούσαν να βρουν ένα μέρος που να το θέλουν και δύο να πάνε και να παίξουν.
0: Εντάξει, άτυπα νομίζω θα γίνει ένας άτυπος τελικός φιναλίσιμα. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι ο τελικός του Μουντιάλ, δεν είναι.
1: Τώρα είναι αυτό, τώρα, εντάξει. Έτσι είναι.
0: Θέλοντας και μη, θα παίξουν τώρα.
1: Τώρα
0: αυτό που θέλανε τόσο πολύ θα γίνει.
1: Το μεγαλύτερο τρόπαιο. Εντάξει, τώρα να πούμε ότι καταλαβαίνει κανένας το γήπεδο θα είναι ασφιχτικά γεμάτο. Το φθηνότερο εισιτήριο έχει 4.000 και κάτι ευρώ. 150.000 το πιο ακριβό. Θα μοιραστούν για πρώτη φορά και δαχτυλίδια όπως γίνεται στο NFL και στο μπάσκετ, στο NBA εννοώ. Πάνε κάτι που, εντάξει, πέρα από το μετάλλιο που θα πάρει ο κάθε ποδοσφαιριστής νικητής ή ηττημένος, θα έχει και αυτό το δαχτυλίδι να του θυμίζει είτε νίκησε είτε έχασε, αλλά πήρε μέρος στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Και μετά επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Ενδιαφέρον έχουμε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, έτσι. Ο Ολυμπιακός πήρε από τον Βόλο ένα πιτσιρικά ταλαντούχο, το Λιγκίσι, αν το λέω καλά. Και θα έχουμε μεταγραφές, γιατί πρέπει να ενισχυθούν οι ομάδες ενώπιση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και μακάρι και οι πέντε.
0: Μακάρι να έχουμε για τις πέντε σε ομίλους, κυνηγάμε κάθε βαθμό πλέον, νομίζω.
1: Τα τέλη Αυγούστου να είναι παρόντες στις κληρώσεις του League Face, Champions League, Europa League και Conference League.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Μάνο, γιατί κυνηγάμε πλέον και μισό βαθμό. Και το μισό βαθμό τον έχουμε ανάγκη. Αν θέλουμε να βρεθούμε στη δεκάδα για να βγάζουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στο Champions League, πρέπει να πάρουμε και τον τελευταίο βαθμό.
1: Να πάμε και στην 8η θέση, κληρολογός. Και στην 7η
0: και στην 7η και στην 8η.
1: Και δύο ομάδες απευθείας, έτσι είναι. Καλό θα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ίδιες ομάδες, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Αυτό είναι και το νόημα. Να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό θα φέρει καλύτερα έσοδα στις ομάδες και καλύτερους παίκτες κατά συνέπεια.
1: Που πέρσι το ελληνικό πρωτάθλημα παρουσίασε μεγάλη αύξηση, έτσι, σε χωρητικότητα θεάτων στα γήπεδα. Πολύ μεγάλη αύξηση. Είχε 15 χρόνια να παρουσιάσει τόσο μεγάλη αύξηση, όπως το ανέφερε και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βούρτσης, στην κλήρωση του πρωταθλήματος που έγινε δύο μέρες στο Blue Azure.
0: Και μακάρι να την ξεπεράσουμε κιόλας αυτή τη χωρητικότητα, να είναι όλα τα γήπεδα γεμάτα. Αυτό είναι και το σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Οι παίκτες να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα.
1: Σωστό, γιατί είναι σαν το θέατρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικά ο ηθοποιός να παίζει σε άδειο θέατρο και διαφορετικά σε γεμάτο.
0: Κοίτα, επειδή έζησα και την καραντίνα, όλοι τη ζήσαμε, ήταν λίγο κατάθλιψη το σκηνικό τώρα να βλέπεις αγώνες ποδοσφαιρικούς σε άδεια γήπεδα.
1: Βέβαια. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε σε αυτό που λες τώρα. Το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που κράτησε ζωντανό τον αθλητισμό και γενικά και τον κάθε, όχι μόνο φιλάθλο, τον κάθε άνθρωπο, έτσι. Γιατί σκέψου, αν δεν υπήρχε και το ποδόσφαιρο, με τι θα είχε να ασχοληθεί ο καθένας μας. Δεν λέω τους επαγγελματίες, λέω τον κόσμο.
0: Με τίποτα. Δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Βλέπαμε ποδόσφαιρο και κάπως ξεχνιόμασταν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, Μάνο, δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι επιπλέον. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο, η αλήθεια είναι.
1: Και σήμερα έχουμε το μικρό τελικό, έτσι, ανάμεσα σε Αγγλία-Γαλλία, όπου δίνουν μάχη περισσότερο ο Εμπαπέ με το Χάρι Κέιν για το ξό παπούτσι. Ποιος θα βάλει περισσότερα γκολ για να ξεπεράσει το Μέση, υποτίθεται, να πάρει το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης. Να δούμε.
0: Για να τους δούμε. Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο στο θεματικό μαγκαζίνο, γιατί θα είναι θεματικό προφανώς.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα πάμε όλα για τα διεθνή. Καταλαβαίνετε τώρα. Μουντιάλ. Δεν γίνεται να μην έχει τη μερίδα του Λέοντος. Και όπως ανέφερα, θα το προαναγγείλουμε από τώρα, θα έχουμε θεματικό μαγκαζίνο αύριο, δεν γίνεται να μην, το αντιλαμβάνεστε. Θα έχουμε και συλλόγους, άλλη μόνο, αλλά θα τα πούμε όλα για το Μουντιάλ, γιατί θα έχουμε τον τελικό, είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν γίνεται να μην έχουμε κάτι θεματικό. Κάναμε θεματικό μαγκαζίνο την Κυριακή 24 Μαΐου στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι να μην κάνουμε και στο Μουντιάλ. Τα θεματικά μαγκαζίνο είναι τα ωραιότερα, να ξέρετε, φίλες και φίλοι ακροατές. Πάμε τώρα σε ένα break και πανερχόμαστε με το τελευταίο μισάωρο. Γιατί θα έχουμε δεκάδες Ολυμπιακού και Άγιαξ για το φιλικό στις 4.30. Θα το ακούσετε live διαστόματος Κώστα Σαμοθράκη. Break και πανερχόμαστε.
2: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μη κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά να πιάσουμε λίγο τα υπόλοιπα. Περισσότερο έχετε καταλάβει.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα άλλα αθλήματα, γιατί όπως το ζήτησε και ο φίλος μας ο Ακρατής, θα το πιάσουμε. Λοιπόν, handball ανδρών, ενίσχυση για τον Ολυμπιακό με τον David Schmid. Διεθνής Γερμανός δεξιός ίντερ. Υπέγραψε συμβόλαιο, αν δεν έχω κάνει λάθος, μέχρι για ένα χρόνο. Εντάσσεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει και την ανανέωση συνεργασίας τους με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, διεθνής λίμπερο για την ομάδα βόλεϊ ανδρών. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πόλο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει προ δύο ημερών τον Ευάγγελο Γέωρ Βασάκη, διεθνής αμυντικός. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δυνατές οι προσθήκες και θα ψάξουν οι Ερυθρόλευκοι κάποια ευρωπαϊκή διάκριση. Δεν την κατάφεραν φέτος, θα παλέψουν να τα καταφέρουν να πάρουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο την ερχόμενη σεζόν. Προτού προχωρήσουμε μετά του Ολυμπιακού, θα πάμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία είναι στο 0-0 στο 33 με την Γρόνιγεν. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα με τον Κοϊτά να κάνει μια απίστευτη τρίπλα, να πασάρει στο Βάργκα, αυτός από θέση τετατέτ δεν κατάφερε να σκοράρει.

0: Και επειδή έχουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, να την αναφέρουμε λίγο γρήγορα. Πόποβιτς, Μπρούνο. Ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Μπρούνο αριστερά. Ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Μαφέο δεξιά. Ο Γκαρθία με τον Έσε στον άξονα, στα αμυντικά χαφ. Ροντινέι και Φορτούνης στα δύο φτερά. Τσικίνιο, αν δεν κάνω λάθος, στο 10. Μπροστά ο Γιάρεμτσουκ. Και αναφερόμενοι στην 11, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μεταδώσει και το παιχνίδι. Πάμε να τα πούμε όμως για Ολυμπιακό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα και πάλι. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα γκολπός. Μπρούνο αριστερά, ο Πιόλα με τον Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας. Μαφέο δεξιά. Ο Ντάνι με τον Έσε, οι δύο στον άξονα. Ο Ροντινέι δεξιά. Ο Φορτούνης αριστερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Να δούμε, μπορεί και να είναι και ο Τσικίνιο στα άκρα και να πάει ο Φορτούνης πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Είναι ένα πλάνο το οποίο μπορεί να το δούμε και κάπως έτσι, αν θέλεις.
0: Τα κάνει αυτά ο Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, θα τα δούμε πολλές φορές να αλλάζουν θέσεις τέτοιοι παίκτες.
0: Γενικά τα έχει κάνει στα επίσημα, τα έχει κάνει και στα επίσημα αυτά ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, οπότε... και κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια το έκανε.
0: Ακριβώς. Δεν νομίζω να κολλήσει τώρα στην προετοιμασία.
1: Ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει τον Άγιαξ μπροστά του μετά από κάποιους μήνες. Μην ξεχνάμε το παιχνίδι στο Άμστερνταμ που είχε πετύχει μια μεγάλη νίκη 2-1.
0: Βέβαια, και πήρε την πρόκριση.
1: Φιλικό το παιχνίδι. Στο προπονητικό γήπεδο, δεν θα γίνει στο μεγάλο γήπεδο του Άγιαξ, στο προπονητικό κέντρο θα γίνει και για κλεισμένο το θυρών, όπως έχουμε πει, έτσι δεν επιτρέπεται είσοδος κόσμου. Νομίζω ότι είναι μια δεκάδα η οποία δείχνει ο Μεντιλίμπαρ τι έχει στο μυαλό του 15-20 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι, κάπως έτσι.
0: Να υποθέσω, κάνω μια υπόθεση, εντάξει, νομίζω δεν είναι γνωστό αυτό, πως ο Ολυμπιακός θα φορέσει την μπλε εμφάνιση. Είναι μια σκέψη.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω, θα το ξέρουμε σε λίγο. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Σε λίγο θα το γνωρίζουμε. Αυτά. Προσωρινά τα υπόλοιπα στο ραντεβού μας στις 4.30 ώρα.
0: Ακριβώς. Να πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού τώρα. Στα του ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, έχουμε την ανακοίνωση του Ρόκα, έχουμε τη συμφωνία, όπως ανέφερες και νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου, του Κατσάτσου για τον Σάλιακα.
1: Ναι, νομίζω ότι θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, παρά το γεγονός ότι Σεν Πάουλη ανέβασε τις απαιτήσεις ξαφνικά. Υπήρχε μια συναρχική συμφωνία στο 1 εκατομμύριο. Τελικά ζήτησαν παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έδωσε 1.300. Νομίζω θα τελειώσει αυτό το θέμα. Γιατί στον Ολυμπιακό έχουν καταλήξει για το δεξιά άκρο της άμυνας τον Μανώλη Σάλιακα. Και Έλληνας είναι και είναι μια προσθήκη καλή. Αυτά τα υπόλοιπα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Τζολάκη μόλις μπει στην τελική ευθεία και ολοκληρωθεί μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
0: Πιστεύεις ότι αυτός που θα έρθει για την αντικατάσταση του Τζολάκη θα είναι κάποιος που δεν έχει ακουστεί ακόμα?
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό.
0: Γιατί μέχρι τώρα έχει ακουστεί ο Χίλ, έχει ακουστεί ο Ορτέγκα.
1: Ναι, και ο Σά και τα λοιπά. Είναι πολύ πιθανό να είναι κάποιος άλλος. Θα το δούμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση, αν θέλεις, για το ποια άλλη επιλογή μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σύντομα. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Τζολάκης είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Premier League, και αυτό φαίνεται βέβαια και από την απόφαση του προπονητή σήμερα, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει το Βόμποβιτς βασικό, έτσι. Κάτι που ήταν αναμενόμενο βέβαια. Εγώ έλεγα ότι θα έπαιζε χθες, τελικά τον χρησιμοποιεί σήμερα. Τον Μαυρογούνιο θα είναι η πρώτη του εμφάνιση κατά από τα δοκάρια.
0: Για να τον δούμε, γιατί εντάξει, με την επικείμενη αποχώρηση του Τζολάκη θα αρχίσει για ανεβαίνει η πίεση προς τον ίδιο, προκειμένου να δείξει πράγματα.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν είχε έρθει σαν μια απλή προσθήκη ο Πόποβιτς. Έχει έρθει να διεκδικήσει θέση. Βασικά σαν δεύτερος, αλλά σαν δεύτερος όσο υπήρχε ο Τζολάκης, έτσι. Τώρα, ανάλογα με ποιος έρθει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Να τον δούμε πρώτα και μετά να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Ακούγονται καλά λόγια στη Σερβία, αλλά θα πρέπει να το δούμε κι εμείς.
0: Εντάξει, καλά λόγια έχουν ακουστεί για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Και άλλα ακούγαμε και άλλα είδαμε.
1: Ναι, εν τέλει.
0: Έτσι, για πάρα πολλούς παίκτες.
1: Συμφωνώ. Αυτά προσωρινά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη εξέλιξη και δεν νόμιζα να υπάρχει σήμερα από αύριο τα νεότερα.
0: Είσαι αύριο τα σπουδαία που λέμε.
1: Κομμάτι, ναι, το μεταγραφικό κομμάτι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε έτσι αλλιώς ακριβώς. Θα τα πούμε για την έναρξη του παιχνιδιού. Καλή συνέχεια από εμένα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τα είπαμε αρκετά συνοπτικά. Εντάξει, πρέπει και ο ίδιος να ετοιμαστεί για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για τη μετάδοση του αγώνα. Θα τα πούμε αυτά. Ούτως ή άλλως σε λιγότερο από μία ώρα έχουμε την έναρξη.

Ο φίλος μας εδώ, ο Θανάσης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα σας, ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα προορίζονται για βασική. Στη θέση ποιον? Καταρχάς, φίλε Αθανάση, καλησπέρα. Του Τσικίνιο, του Ροντινέη. Θα σου απαντήσω πως αυτό που είχε αναφερθεί αρκετές φορές είναι πως ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα ρόστερ στο οποίο θα έχει 25 παίχτες, 25 που όμως να είναι όλοι εν δυνάμει βασικοί. Αυτό δείχνει ο ίδιος ο Βάσκος coach είναι αρκετά απρόβλεπτος. Οπότε πιθανότητα ο Ρόκα θα είναι βασικός. Θα δούμε όμως τις λεπτομέρειες εντός των επόμενων ημερών. Ούτως ή άλλως, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ακόμα είναι λίγο χλωμό το τοπίο.

Στο μεταξύ, έχουμε σε εξέλιξη και άλλο ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε. Δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε. Ο λόγος για τον Diamond League του Λονδίνου, όπου υπάρχει μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μανόλο, στον δικό μας τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καράλη δηλαδή, και τον Ντουμπλάντης. Ο Καραλής ήδη ετοιμάζεται να έχει μπει στα 5.60 σε ένα ύψος το οποίο θα μπει και ο Ντουμπλάντης και ο Μάρσαλ, και το οποίο έχουν περάσει ήδη οι Κέντριξ, Λαβιλενή, Φλούν και Χέρντ. Αναμένουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους δύο και φυσικά ελπίζουμε ο Μανόλο να κάνει θαύματα, να μπορέσει να πάρει την πρωτιά. Δύσκολο, αλλά με το Μανόλο όλα είναι πιθανά. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας του Στέφανου Τσίτσιπα. 1-0 νικάει ο Έλληνας τενίστας απέναντι στον Αλεξάνδερ Σεβιτσένκο. 1-0 σετ στο δεύτερο σετ. Το σκορ είναι 3-1 στα games.

Λοιπόν, πήγε παρά 10 η ώρα. Σε 7 λεπτά και πλέον λιγότερο από 7 λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις και θα ακολουθήσει ο Φώτης Κατσούφης. Παρόλα αυτά, λίγο πριν κλείσουμε, δεν γίνεται να κλείσουμε διαφορετικά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Για να ετοιμάζεστε.

Για να πάμε όμως και σε κάτι ακόμα. Είπαμε όλους και τους δύο φιναλίστ. Θα βάλουμε και ισπανικά και αργεντίνικα. Για να δημιουργούμε κλίμα. Πάμε σε Σέρχιο Ράμος.

Δεν γινόταν, παιδιά, να μην το βάλουμε. Λοιπόν, φίλος Αθανάσης ρωτάει πότε ξεκινάει το φιλικό του Ολυμπιακού. 4:30, φίλε Αθανάση, θα έχουμε και μετάδοση από εδώ. Από τον 943 Ελλάδα Sports,

Μέσα σε όλα 12 η ώρα στα μεσάνυχτα έχουμε και τον, τον μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, Γαλλία-Αγγλία. Φαβορεί οι Γάλλοι, ίσως και λίγο στο ψυχολογικό μπορεί να είναι φαβορεί οι Γάλλοι. Από την άποψη ότι αποκλείστηκαν με πιο ήρεμο τρόπο εντός αγωγικών, νητήθηκαν γιατί απλά δεν μπορούσαν να νικήσουν σε καμία περίπτωση αυτή την Ισπανία. Σε αντίθεση με τους Άγγλους που δεχτήκαν 2 γκολ μετά από το 80 και μετά και δεν κατάφεραν να αντέξουν την πίεση παρότι προηγήθηκαν. Λοιπόν, σε αυτό σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Θα έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, 4:30. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης, προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Μιχάλη Σοηλέ. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους δρόμους, το λέω και το ξαναλέω, και μακάρι υγεία να έχουμε, να δούμε ωραία μπάλα, ωραίους αγώνες και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports. Intervetten. Ελλάδα Sports 94,3.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ενίσχυση στα φτερά για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε τον Ζόελ Ρόκα με συμβόλαιο 4+1 έτη. Η Ερυθρόλευκη συμφώνησε με τη Ζαν Πάουλη για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα με τους Γερμανούς να εισπράττουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αντικαταστάτη Κωνσταντίν Τζολάκη. Καλείται στο χειρουργείο Σιπιώνη, όμως τα φορές δυνάθηκα στον νόμο και χάνει το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Τον Άγιαξ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 4:30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κόσμοτε Σπορ 1. Παίχτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ να ρίχνει το βάρος στον αντικαταστάτη του Μεξικανού Χαφ. Η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη χρόνια και είναι στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας. Φυσική κατάσταση, τακτική και κυκλοφορία της μπάλας και το πρόγραμμα σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Άμεσα αναμένεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Ο Βόσνιος διαιτητής Λούκα Μπιλμπίγια ορίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τα προκριματικά του Conference League. Στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν οι Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός αυτής έμεινε τραυματίες Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Σορετήρε. Ο Δανός Άντις Πούτρος θα διευθύνει τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου και στη ρεβάνς της Τούμπας φυρίζει ο Πολωνός Σίλβερτσακ. Λήψη αποφάσεων, γρήγορες μεταβάσεις και διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση του Άρη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Μεταγραφική ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνοεπιθετικού Κωνσταντίνου Κοτσόπουλου. Η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο του Βαγγέλη Μόρα. Βοηθός του Ελληνοτεχνικού θα είναι ο Κώσμας Τσιλιανίδης. Το ΕΓΑΛΕΟ στελεχών την αμυντική του γραμμή. Η ομάδα των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Ορέστη Σεφεράη. Ο Γάλλος φόρουαρντ του Παναθηναϊκού, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, υποβλήθηκε σε καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία. Είμαστε μια ολοκληρωμένη ομάδα. Δύσκολο να νικηθεί, δήλωσε ο Ρόδρη εν ώψη του αυριανού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. We break the rules, we leave them scarred. No turning back, we push ahead. Σε Αττική, Αττική, Άργο Σαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Λάδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Τρίπολη, Μεγαλόπολη, λοιπόν, είπαμε 104,6. Την καλησπέρα εκεί στην Τρίπολη, στον Παρασκευά. Στην Ηλία, Πύργος, την καλησπέρα στον Κώστα Μαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκυνθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασία, Λαφώνησο 104,6. Έτολο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Γουμίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, Ρόδος από Πράιμ 103,7. Κύπρος από Σούπερ Σπορτ 104. Βρυξέλλες στο Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάσσατ. Λίγο μετά το ξεκίνημα δεύτερου μηχρόνου παραμένει στο 0-0 στο φιλικό της ΣΑΕΚ με την Κρόνικελ. Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Στις 4.30 και κάτι θα έχουμε την περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 του φιλικού του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Σε περιγραφή Κώστας Σαμοθράκης. Για τον φίλο πρωτά είπαμε στη Βιωτία, μας ακούτε Βιωτία και Φωκίδα από Λάδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6.

Τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο γνωστό Viber, το ξέρετε απ' έξω, και ανακατοτά 6-9-39-943-943. Σχολιάζοντας τα αθλητικά γεγονότα για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας από τις 6.30 και μετά θα βγάλουμε, παιδιά, τηλέφωνα στον αέρα. Από τις 7:25 και μετά μέχρι τις 8, έτσι. Γιατί σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε το μάτς Ολυμπιακού, το φιλικό της ΑΕΚ. Αλλά και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μπορείτε να παίρνετε για τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, και από τις 7:25 μέχρι τις 8 θα βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα.

Έχουμε και το δώρο στην Άξο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο των Axian Collection. Στην Άξο φυσικά, ένα υπέροχο νησί, το απόλυτο πεντάστρο με βίλες και σουίτες. Κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας για τη συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Άρα οι συμμετοχές σας θα είναι μέχρι και την 5η 23 Σεβδόμου. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Είναι για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβία, σε ωραίο μέρος. Θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεστε στις παραλίες. Και για τις παραλίες το είπα και την περασμένη εβδομάδα, ότι κανείς δεν μπορεί να τις ιδιωτικοποιήσει, κανείς δεν μπορεί να κλείσει τις παραλίες και κανείς δεν μπορεί να εξαπλώσει παντού, να κλείσει όλες τις παραλίες με εξαπλώστρες. Και το λέγα αυτό για την παραλία της Κινέτας. Και ένας ασφαλτόδρομος που είναι στην παραλία της Κινέτας ιδιωτικοποιείται. Εκεί η τροχέα γράφει full. Και αυτό συμβαίνει γιατί επεκτείνεται ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα. Δημιουργεί θέσεις πάρκινγκ στο χώρο του, καλά κάνει. Και απλώνει παντού τις ξαπλώστρες. Το ίδιο μου λέει και ένας φίλος, ο Αχιλλέας, που άκουγε την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα. Γίνεται και κοντά εκεί στην Επίδαυρο, σε μια παραλία στην Παναγία την Πολεμάρχα, και εκεί το ίδιο κάνουν. Όμως είναι γνωστό ότι κανείς δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τις παραλίες, κανείς δεν μπορεί να αστερίσει το θαλάσσιο μπάνιο από κανέναν. Οι θάλασσες και οι παραλίες είναι φυσικό φαινόμενο, θα το έλεγα, φυσικό αγαθό, δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν ενοικιάζονται, δεν αγοράζονται. Γιατί έτσι όπως το πάνε σε λίγο καιρό δεν θα έχει πρόσβαση κανείς στις παραλίες. Απίστευτα πράγματα. Με τον Κώστα Σαμοθράκη για την περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ έχουμε σύνδεση περίπου γύρω στις 5 παρα 25 μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία σε όλους, αλλά πώς να έχει ρε παιδιά κανείς υγεία. Όταν βλέπει και διαβάζει φοβερά πράγματα όπως ότι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης οι γιατροί εκεί είναι 6 μήνες απλήρωτοι.

πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι μπορεί να έχει καλή υγεία όταν είχαμε αυτό το νεκρό εργάτη από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο.

πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς καλή υγεία όταν το φιάσκο και οι γκάφες της κυβέρνησης διαδέχονται μία την άλλη. Ο Πρωθυπουργός την εβδομάδα εγκαινίασε μονάδα τεχνητού νεφρού στην Εύβοια, χωρίς να υπάρχει παιδιά νεφρολόγος. Καλά δεν τον συμβουλεύουν να μην πέφτει σε γκάφες εκεί η συμβουλή του. Πώς μπορεί να έχουμε καλή υγεία και να μην σφίγγεται το στομάχι μας όταν διαβάζουμε ότι πήραν το σπίτι ενός βιοπαλαιστή ή βιοπαλαιστή για 13.000 ευρώ. Και σε μια άρρωστη χαμηλοσυνταξίουχο στο Περιστέρι για 7.000 ευρώ της κατασχέτου της παίρνουν το σπίτι.

πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς καλά και να λέει ότι ευχόμαστε καλή υγεία όταν διαβάζει ειδήσεις που πραγματικά σου σφίγγουν το στομάχι. Συρρυκνώνονται οι μαθητές στην πρώτη δημοτικού, κλείνουν 47 σχολεία. Μειώθηκαν κατά 6.000 οι μαθητές σε μια πενταετία στην πρώτη δημοτικού. Το δημογραφικό πραγματικά μας συγκλονίζει. Και αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τον αθλητισμό, παιδιά. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ακαδημίες.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει γκουβαρνταλίκια στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με έκθεση του ΝΑΤΟ στο 45%, σύμφωνα λοιπόν με έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,5% είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Είπα λοιπόν, σύμφωνα με έκθεση του ΝΑΤΟ, δεν το λέμε εμείς, το 4,5% του ΑΕΠ είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Γκουβαρνταλίκια λοιπόν στους εξοπλισμούς και στο ΝΑΤΟ κυβέρνηση. Τη στιγμή που στεγνώνει η αγορά, είναι στα ύψη τα αφέσια και οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές. Για όλα αυτά λοιπόν, θα πω και άλλα αργότερα. Ετοιμάζεται δική μας κινητοποιήσεων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού, αλλά και αύριο έχουν πανελλαδική απεργία οι εργαζόμενοι. Ζητάνε κατοχύρωση της χιλιακάτοικης αργίας, 7 ώρο περθήμενο 35 ώρο, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αύξηση μισθών, και έχουν συγκέντρωση 10:30 αύριο το πρωί στην Σταδίου και Αιώλου, ο κόσμος στα Κάγκελα. Στο παιδικό στέλνο το παραμένει το 0-0 της Γκρόνικεν με την ΑΕΚ, της ΑΕΚ με την Γκρόνικεν αν θέλετε.

Την καλησπέρα στους δύο Βαγγέλιδες, Λαμπρινή και τον Βαγγέλη στην Ηρακλείου. Σε τρεις Βαγγέλιδες λοιπόν, στη Χαρά στην Ηρακλείου, στις δύο Άνες, στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα στην Δέσποινα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας,

Αυτό απέναντι συγκρόνει και είναι το τρίτο φιλικό της ΑΕΚ. Είχαμε προηγουμένως κόκκινη κάρτα στο Ρέλβας. Για πολύ δυνατό μαρκάρισμα σε αντίπαλο. Εκεί κάτι είπαν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ και παίκτες στον διαιτητή. Ο Ρέλβας πάντως κόκκινη κάρτα. Στο 56ο λεπτό του αγώνα. Είχαμε και εκεί την κάρτα προηγουμένως στο 54ο λεπτό σε Κοϊτά και Βίλμουσον. Για μια ένταση που υπήρξε πριν. Έχει περάσει και ο Μάνταλος στο παιχνίδι.

Δυναμώνει το τεχνικό του team ο Πας Γιάννενα. Ένα ακόμα πόστο στο τεχνικό team λοιπόν καλύφθηκε με την ανακοίνωση συνεργασίας του Πας Γιάννενα με τον Σπύρο Καλογύρου, ο οποίος θα είναι βοηθός του Χρήστου Ράπτη και αναλυτής της ομάδας. Είναι απόφυτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ο Σπύρος ο Καλογύρου, που εντάχθηκε στο τεχνικό team του ΠΑΣ Γιάννενα. Έχει ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο την αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, ενώ παράλληλα έχει εκπαιδευτεί και στην ανάλυση ποδοσφαίρου. Και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την απόκτηση του διπλώματος UEFA Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση λόγω βεδός, προπονητής θα είναι ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Γιάννης Κοτσής, προπονητής φυσικής κατάστασης και αυτός ο Κώστας ο Παρούσης, προπονητής αποκατάστασης ο Χριστόδουλος ο Χάλαρης, προπονητής τερματοφυλάκων ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ ο Χρυσόστομος ο Μιχαηλίδης και αναλυτής ο Δημήτρης ο Νταμάκας.

0: Πάντως από το 64 και μετά είχαμε αρκετές αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Η χρόνια λοιπόν είναι αυτή που λέγεται με σκορ 1-0.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η ώρα είναι 4:30.
1: 94,3 Ιντερ

προετοιμασίας, αυτή τη φορά προφανώς το πιο δυνατό τεστ μετά από τα φιλικά με τη Ρακόφ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 με τη Λέουβεν, 1-1 και το χθεσινό με τη Φορτούνα Σιδητάρ 3-1. Το χθεσινό ήταν η πιο πιστική, αν θέλει κανείς, εμφάνιση του Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίδηβα να είναι ο πρωταγωνιστής με τα 3 γκολ. Σήμερα όμως προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ παρουσιάζει μια άλλη ενδεκάδα, αυτή που περιμέναμε δηλαδή, και προφανώς το μυαλό του, όπως τουλάχιστον το εκτιμώ εγώ, είναι ότι κάπως έτσι έχει κάνει σκέψεις για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των προκριματικών του Champions League, που είναι σε 16 μέρες περίπου. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε ποιος θα είναι και ο αντίπαλος. Το πρώτο παιχνίδι μάλλον θα είναι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου. Κάπως έτσι λοιπόν βλέπω αυτή την ενδεκάδα και να εξηγήσω τι λέω. Ο Πόποβιτς κάτω από τον κολπόστ. Έτσι, πρώτη εμφάνιση του Μαυροβούνιου με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μαφέο δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά. Ο Σμαΐλοβιτς με τον Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Προφανώς και ο Ρέτσος είναι μέσα στα υπόψη, αλλά ο Ρέτσος, επειδή ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό εδώ και μέρες, γι' αυτό και είναι εκτός. Ο Ντάνι Γκαρθία με τον Νέσε, ιδίως στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξί εξτρέμ, όπως μας έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, πλέον έτσι τον υπολογίζει. Ο Φορτούνης αριστερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που είναι και ο μοναδικός σέντερφορ που έχει απομείνει στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Κλέιντον. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε και θα έχει πιο νωρίς στην προετοιμασία και τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή, και είχαν πάρει άδεια λόγω της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ, αλλά θα έρθουν πιο γρήγορα. Αύριο ή τη Δευτέρα το πρωί, το αργότερο, ο Ταρέμι έχει ενημερωθεί ότι πρέπει να είναι στην Ολλανδία, και ο Ελκαμπή την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί προφανώς καταλαβαίνει και ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν μπορεί να πάει μόνο με το Γιάρεμτσουκ χτύπα ξύλο, αν τραυματιστεί γίνει κάτι σέντερφορ. Είδαμε χθες, ας πούμε, έπαιξε σέντερφορ ο Μασούρας. Τώρα, για ό,τι αφορά τους ρόλους που θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ είμαστε στη σέντρα με τον αρχηγό του Φορτούνη και τον αρχηγό τον Μπλίτ να είναι στην σέντρα μαζί με τον διαιτητή. Για ό,τι αφορά τους ρόλους, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο Φορτούνης θα παίξει αριστερά και δεξιά ο Ροντινέη, με τον Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Θα δούμε όμως πολλές φορές να αλλάζουν ρόλους ο Φορτούνης με τον Τσικίνιο. Δεν είναι να πηγαίνει ο Τσικίνιο στα άκρα, που τον έχουμε δει, τον είδαμε σε αρκετά παιχνίδια πέρυσι, κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή σε κάποια ντέρμπι αν θέλεις, και να πηγαίνει ο Φορτούνης σε ένα ρόλο που του αρέσει περισσότερο, για να το πω έτσι, πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Διέπνικ είναι ο διαιτητής, του Ολλανδός διαιτητής. Να πάμε και λίγο και στον Άγιαξ. Ολυμπιακός και Άγιαξ συναντιόνται μετά από αρκετούς μήνες. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι στις 28 του Γενάρη είχαν συναντηθεί, όχι σε αυτό το γήπεδο, γιατί το παιχνίδι γίνεται στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ, αλλά στο μεγάλο στάδιο του Άγιαξ, στο Άμστερνταμ, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 2-1 με τα γκολ του Έσε και του Ζέλσον Μαρτίνς. Είχε μειώσει με πέναλτι ο Ντόλμπεργκ, ο οποίος είναι σήμερα ο βασικός σέντερφορ του Άγιαξ. Ο Μίτσελ είναι προπονητής, όχι ο γνωστός μας Μίτσελ, ο δικός μας. Ένας άλλος Μίτσελ, Ισπανός, ο οποίος ήταν στη Χιρόνα 3 χρόνια και τώρα ανέλαβε τον Άγιαξ σε μια προσπάθεια να τον ξανακάνει μεγάλο. Ο Πάες είναι ο τερματοφύλακας, ο Ρώσα δεξιά, ο Βιτάλ αριστερά, ο Μπούμπαν με τον Μπλίντ στο κέντρο της άμυνας, ο Ράιγκερ μπροστά τους, αμυντικό χαφ, ο Κλάσεν με τον Γκλεχ πιο μπροστά, οι δύο χαφ, ο Μπενχάους με το νούμερο 23 δεξιά,

0: δεξιά, ο Γκότς με το νούμερο 11 αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης, όπως είπα και πριν, ο Ντόλμπερκ, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε. Να σας πω ότι και το παιχνίδι, κάτι που ήταν γνωστό, είναι και κλεισμένο το θυρών μετά από απόφαση της Ολλανδικής αστυνομίας να δεν επιτράπει είσοδος στον κόσμο. Άλλωστε είναι προπονητικό το κέντρο του Άγιαξ, Ολυμπιακός με τις μπλε εμφανίσεις. Και οι Ερυθρόλευκοι τώρα έχουν την κατοχή με τους δύο στόπερ να αλλάζουν την μπάλα, δηλαδή τον Σμαϊλόβιτς και τον Πιρόλα. Πρώτη φορά παίζουν μαζί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς. Χτες έπαιξαν ο Κάρμου με τον Κουτσίδη και βέβαια όλα αυτά γιατί, όπως είπα, ο Ρέτσος συνεχίζει να είναι τραυματίας και γι' αυτό είναι εκτός. Ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο με τον Τζικίνιο προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία είναι αυτός που βγάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι πίσω για τον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Πιρόλα. Αριστερά ο Πιρόλα, δεξιά ο Σμαϊλόβιτς. Έτσι. Αν και να σας πω ότι ο Σμαϊλόβιτς έχει και τα δύο πόδια καλά, οπότε μπορεί για ώρα ανάγκης να παίξει και αριστερό στόπερ, όπως το έκανε στη Σάντερφιόρ την Νορβηγική, που αγωνίστηκε και από την οποία ο Ολυμπιακός τον πήρε με ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια. Στην συνέχεια και ανάλογα με τις διακοπές θα μιλήσουμε και για τα γραφικά θέματα του Ολυμπιακού που είναι σε εξέλιξη και έχουν ενδιαφέρον. Ο Μπρούνο κέρδισε ένα φάουλτ από τον Ρώσα, το νούμερο 2 του Άγιαξ. Και ο Φορτούνης φιάνει το πόδι του και κουτσένει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε με το αγαπημένο του 7 στην πλάτη και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Και με το Ροντινέι τώρα από τα δεξιά προσπαθεί να ξεφύγει ο Ολυμπιακός. Ο Βραζιλιάνος πήγε να κάνει μια τρίπλα. Δεν τα κατάφερε, δεν πέρασε μπάλα, κέρδισε όμως το κόρνερ από τον Βιτάλ. Με την παρέμβαση του αριστερού μπακ του Άγιαξ. Το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο στα κάρια της εστίας του ΠΑΕΣ και θα τα εκτελέσει βέβαια ο μόνιμος εκτελεστής φέτος, ο Κώστας Φορτούνης. Πέρσι ήταν ο Ροντινέι, αλλά νομίζω φέτος αλλάζουν οι ρόλοι. Το κόρνερ λοιπόν από το Φορτούνη προσπάθησαν να διώξουν του Άγιαξ, όχι με το σωστό τρόπο. Τελικά τα κατάφεραν και προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα και μάλιστα με μια πολύ ωραία πάσα για τον Μπερχάους δεξιά. Σε μια αντεπίθεση όμως έχουμε πολύ γρήγορες επιστροφές από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού και πίεση, και αυτό αναγκάζει τους Ολλανδούς με τον Γκλουχ, το νούμερο 10, να κάνει μια λάθος πάσα προσπαθώντας να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά και να στείλει την μπάλα out. Ένα play out υπέρ του Ολυμπιακού. Είδαμε και πριν την έναρξη του αγώνα τον Μίτσελ, τον Ισπανό προπονητή, να έχει εγκάρδια συνομιλία με τον Μέντι Λίμπερ, όπως και με αρκετούς παίκτες Ισπανούς του Ολυμπιακού. Ήτανε 3 χρόνια, επαναλαμβάνω, στην Χιρόνα. Εδώ ένα λάθος τώρα και ο Άγιαξ στο προσκήνιο με τον Ντόλμπερκ που έχασε την μπάλα, γιατί εκεί πήγε ο Ντάνι Γκαρσία πολύ ωραία και έκοψε. Ροντινέι μια σιγουριά πίσω στον Μαθαίο.
1: Να πούμε, Κώστα, Μαθαίκη, στο άλλο φιλικό που είναι σε εξέλιξη, η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 1-1 τη Χρόνικερ. Ο Κουτέσα πίεσε από αριστερά. Ο Ζήν ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα. Μπήκε δυνατά στην αντίπαλη περιοχή. Πλάσαρα, έκανε το 1-1. Ισοφάρισε τον γκολ που είχε πετύχει στο 65 η Χρόνικερ με τον Ζαουάντα. 1-1 το συγκεκριμένο παιχνίδι, το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνικερ. Συνεχίζει, Κώστα Σαμαθάκη.
0: Σε ποιο λεπτό είναι?
1: Είναι στο 28ο λεπτό το μάτς αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ έγινε το λάθος και ο Ολυμπιακός έβησε μια επίθεση με το Τσικίνιο. Ο Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή, το πλασέ. Η μπάλα κάπου κόντρα, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πρώτη καλή στιγμή. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα. Ο Τσικίνιο έκανε μια πολύ ωραία πάσα στον Γιάρετσου που βγήκε στον κοινό χώρο. Βγήκε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα. Το πλασέ όμως βρήκε με την μπάλα με τα πόδια ο Πάες και έσωσε τον Άγιαξ από μια, από ένα σίγουρο γκολ. Καλό ήταν το πλασέ του Γιάρετσου. Αλλά ο τερματοφύλακας του Άγιαξ
1: θα μπορούσε να είναι καλύτερο, πιστεύεις?
0: Εντάξει, του ήρθε στο αριστερό, τον καλά, έκλεισε και καλά την αιστεία ο τερματοφύλακας. Βγήκε λίγο πλάγια, δηλαδή ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Τζικίνιο από ό,τι θα έπρεπε. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, να τη φέρει μπροστά. Βλέπω όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού πιέζουν ψηλά και αυτός είναι ο λόγος που τώρα κέρδισαν την μπάλα πάνω το φάουλ πρώτα, πάνω στον Ισμαήλωβιτς που έβαλε ωραία το σώμα του. Προβλέπω μεγάλες μονομαχίες του Ισμαήλωβιτς με τον Ντόλμπερκ, όπως αυτή που ο Ντόλμπερκ... όχι, καλά το έκανε. Τώρα βλέπω το replay, μια χαρά το έκανε. Απλά άπλωσε το πόδι του ο Παέλς και έσωσε την αιστεία του από τον γκολ. Μας περιπτώσει ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κάνει την πρώτη καλή ευκαιρία με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει πίσω στον Πόποβιτς με τα πόδια, αφήνει για τον Μπρούνο. Ο Ντάνι Γκαρθία προσπάθησε να βρει τον Γιάρεμτσουκ. Δεν ήταν καλή η πάσα. Συνεχίζουν και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και αναγκάζουν τους Ολλανδούς, όπως τώρα με τον Μπλιντ, να γυρίσουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους από πολύ μακριά. Διατηρούν την κατοχή της μπάλας και προσπαθούν να βγουν με τον Κότσι από τα αριστερά. Με τον Γκλουχ, το νούμερο 10. Τώρα είναι ο Γκότς, το νούμερο 11, βάζει πολύ ωραία όμως στο σώμα του, ο Μαφαίο έκοψε. Αλλά και πάλι η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών του Άγιαξ. Με τον Έγκερ, δεξιά για τον Ρώσα που έχει ανέβει, ο δεξιός μπακ, αλλάζει με τον Κλάσεν. Πάντα στο προσκήνιο οι Ολλανδοί, τους δίνει χώρο ο Ολυμπιακός. Έγινε το λάθος όμως, κέρδισε ο Έσε, άφησε για τον Μαφαίο που έψαξε να βρει τον Γιάρεμτσουκ. Πήρε την κεφαλιά, αυτός έψαξε να βρει τον Ροντινέι που έβγαινε από τα δεξιά, όμως είχε κάνει ένα βήμα παραπάνω ο Ροντινέι και γι' αυτό η μπάλα κατέληξε πλάγιο out για τους Ολλανδούς. 8 λεπτό. Σε εγκαταστάσεις στο προπονητήριο του Άγιαξ δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από ευνοϊκή θέση, γιατί ο Πάες, ο τερματοφύλακας, έδιωξε με τα πόδια και έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Γύρισε ο Ροντινέι, έκλειψε πολύ ωραία την μπάλα. Έχασαν όμως οι Ερυθρόλευκοι και βγαίνουν τώρα με τον Ντόλμπερκ που έχει γυρίσει πίσω. Το κάνει πολλές φορές ο σέντερφορ του Άγιαξ. Έκοψε προσωρινά ο Σμαϊλόβιτς, αλλά οι παίκτες του Άγιαξ επιμένουν μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κρατάει την μπάλα ο Σμαϊλόβιτς, άφησε για τον Μαφαίο, αυτός για τον Γιάρεμτσουκ ανάμεσα σε... δύο παίκτες, δεν δίνει το φάουλ ο διαιτητής, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ήταν δύο μέναν. Δύο παίκτες μάρκαραν τον Ουκρανό.
1: Να πούμε, Κώστα Μαθάκη, η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή στο φιλικό με τη Χρόνικερ. Κάνει το 2-1 με κεφαλιά του Καλοσκάμι έπειτα από μακρινή σέντρα μέσα στην περιοχή. 2-1 προηγείται λοιπόν η ΑΕΚ. Τρία γκολ σε αυτό το μάτσι. Μέσα στο 84ο λεπτό. Είχε δει και μια κόκκινη προηγουμένως ο Ρέλβας. Πάντως, παρά τα δύσκολα, η ΑΕΚ καταφέρνει να ανατρέψει το φιλικό αυτό παιχνίδι στο σκορ και να προηγείται με σκορ 2-1. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Οι Ολλανδοί είναι στο προσκήνιο. Μια πολύ μακρινή πάσα του Ρέγκερ για τον Γκλοκ, το νούμερο 11, δεν μπορούσε να την προλάβει. Το τυραμόλα να ήταν, δεν την προλάβαινε. Κατέληξε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Σμαϊλόβιτς να προσπαθεί να βγάλει την πάλι την περιοχή. Το έκανε λάθος όμως και οι Ολλανδοί τώρα είναι και πάλι στο προσκήνιο. Ο Ντόλμπερκ μονομάχησε με τον Σμαϊλόβιτς που του έκλεψε καθαρά την μπάλα. Και ο Έσε τώρα είναι αυτός που αλλάζει το παιχνίδι. Ωραία για τον Μπρούνο. Και αυτός για τον Φορτούνι. ανεβάζει μέτρα ο Ολυμπιακός, ωραία η αλλαγή, πρόλαβε, ναι, ο Ροντινέη, με πολύ, άλυξε όμως την μπάλα, πήγε να περάσει αρχικά τον Βιτάλ, ήρθε όμως εκεί ο Μπλιντ και τον έκοψε, γιατί ο Βραζιλιάνος Ολυμπιακού άνοιξε το κοντρόλ και έτσι του έφυγε. Και οι Ολλανδοί τώρα με τον Γκλουκ στην αντεπίθεση, καλό ρυθμό στα πρώτα 10 λεπτά και από τις δύο ομάδες πάνω κάτω μπάλα, άλλο σε φιλικό παιχνίδι είναι. Από αυτά που είναι για τους προπονητές περισσότερο, για να βγάλουν συμπεράσματα. Ο Ολυμπιακός είναι το τέταρτο φιλικό στη διάρκεια της προετοιμασίας. Απομένουν άλλα δύο στις 24 και στις 25, στις 25 με την Adverb και στις 24 με την Adverb, συγγνώμη, και στις 25 και στις 25 την επόμενη μέρα με την Alkmaar, που θα είναι και το τελευταίο, γιατί αμέσως μετά το παιχνίδι αυτό οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στη βάση τους μετά το τέλος της προετοιμασίας και θα απομένουν περίπου 8 με 9 μέρες φώτη μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League.
1: Άρα λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει ήδη για τα επίσημα
0: παιχνίδια.
1: Τρόπος του λέγει, εντάξει, ναι, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, η αντίστροφη μέτρηση.
1: Γιατί εμείς διψάμε για δράση όλοι μας, εντάξει. Τα βλέπουμε εύκολα.
0: Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει όταν θα τελειώσει και το τελευταίο φιλικό. Εκεί θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ο προπονητής. Θα έχουν γίνει και οι μεταγραφές που αναμένονται. Ο Ντόλμπερκ εδώ κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Ανάμεσα από πολλούς παίκτες προσπαθεί να βρει χώρο για σουτ. Έκοψε πολύ ωραία όμως ο Πιρόλα, προσωρινά πάντως. Ήταν ωραίο το τάκλιν του Ιταλού. Οι παίκτες του Άγιαξ επιμένουν από τα δεξιά τώρα, έξω από την περιοχή. Ψάχνουν χώρους, δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πίσω εκτός από τον Γιάρεμτσουκ. Ένα δυνατό σουτ, πολύ ωραία απόκριση από τον Πόποβιτς. Το σουτ ήταν από το νούμερο 6 το Ρέγγερ που έστειλε, τώρα δεν ξέρω και η αριθμή, μπορεί να μην είναι και λάθος όπως μου τους έχουν δώσει. Μέσα περιπτώσει νούμερο 7 εγώ δεν έχω στην ενδεκάδα, αλλά ένα πολύ δυνατό σουτ και εξαιρετική η απόκρουση του Πόποβιτς, έπεσε στη γωνία του ψηλά πάνω και έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ ωραία η πρώτη επέμβαση του Μαυροβούνιου. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Άγιαξ.
1: Ο Μπερχάους ήταν αυτός που έκανε το σουτ.
0: Ναι, ωραία. Εγώ τον Μπερχάους τον έχω νούμερο 23.
1: Εντάξει, τα έχουν δώσει διαφορετικά λίγο ανάκατα τα νούμερα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω. Εγώ τον είχα νούμερο 23 ο Μπερχάους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φιλικά παιχνίδια είναι, ό,τι αριθμούς θέλουν, ό,τι νούμερα θέλουν.
1: Έτσι, αυτό είναι το λιγότερο, είναι αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εδώ ένα σουτ από τον Γκλουχ, η μπάλα έφυγε out έξω από την περιοχή, του θέλει η μπάλα στρωμένη, αλλά δεν έβαλε καλά το σώμα του. Σαν στραβοκλωτσιά μοιάζει περισσότερο. Και έτσι η μπάλα κατέληξε out με τον Πόποβιτς να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο βολέ. Παραλαμβάνω, πολύ καλή η πρώτη επέμβαση του Πόποβιτς πριν από λίγα λεπτά στο σουτ του Μπερχάους. Ο Μαφέο προσπάθησε να βρει το Ροντινέ, πρόλαβε πριν μπάλα καταλήξει πλάγιο out. Η μπάλα με αυτά και με αυτά φτάνει πίσω στον Πάες, στον τερματοφύλακα του Άγιαξ. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα, τα κατάφεραν παρά την πίεση των Ερυθρόλευκων. Και τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού για την άλλη πλευρά, για τον Γκρουκ. Ωραία πάσα για τον Ρέγγερ, η σέντρα δεν πρόλαβε. Όχι, είναι κόρνερ τελικά, γιατί ο Ντόλμπερκ δεν πρόλαβε αυτή την παράλληλη σέντρα προς την εστία του Πόποβιτς. Εδώ ο Μαφέο δεν είχε καλό μαρκάρισμα, έγινε η σέντρα, πήγε γρήγορα στη φάση ο Πιρόλα και έδιωξε σε κόρνερ. Δεν ξέρω αν ο Μίτσελ, ο προπονητής ο Ισπανός, διαμαρτύρεται για πέναλτι. Δεν είδα κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κόρνερ για τον Άγιαξ. Με τους Ολλανδούς από τα δεξιά να κινούνται. Πήγαμε στο πρώτο 15 λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ που προφανώς είναι και σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, γιατί όπως και χθες η Φορτούνα Σιτάρ, έτσι και ο Άγιαξ είναι πολύ μπροστά σε προετοιμασία, γιατί σε 12 μέρες, σε 15 μέρες αρχίζει το Ολλανδικό πρωτάθλημα. 10 Αυγούστου που ξεκινάει, μάλλον όχι παραπάνω είναι, αλλά σε 20 μέρες περίπου, 3 εβδομάδες, οπότε έχουν δώσει περισσότερα φιλικά παιχνίδια, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ακόμα είναι πίσω. Και αυτό γιατί, να υπενθυμίσω ότι ο Άγιαξ έχει κάποιο παιχνίδι για τα προβληματικά στην Ευρώπη, γι' αυτό έχει προφανώς έχει ξεκινήσει πιο γρήγορα την προετοιμασία του. Ενώ ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι το δίνει στις 4 ή 5 Αυγούστου. Μια ωραία προσπάθεια του Γκότς, του νούμερο 11 από τα δεξιά, ο Ντάνι Γκαρσία έκανε το φάουλ. Ναι, έκανε την προβολή εκεί, φάουλ είναι, σε επικίνδυνο σημείο, 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της εστίας του Πόποβιτς. Και τείχος κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και μαρκαρίσματα στην περιφέρεια για να μην μπορέσει κάποιος να κάνει σουτ. Να δούμε ποιος εκτελέσει το σουτ. Η μπάλα από τον Ρέγγερ απομακρύνθηκε. Με τους Ολλανδούς πάντως να επιμένουν, αλλά πιέζει ο Ολυμπιακός και αυτός είναι ο λόγος που η μπάλα φτάνει πίσω στον πλήτ. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον ξεμαρκάριστο Ρώσα. Φάουλ για τον Άγιαξ. Με ένα ΟΕΣ ήταν αυτή τη φορά που το έκανε.
1: Να πω Κώστα Μαδάκη, τελείωσε το φιλικό της ΑΕΚ με τη χρόνη και επικράτησε η ελληνική ομάδα με σκορ 2-1. Παρότι έμεινε με 10 παίκτες, κατάφερα μέσα σε δύο φάσεις, σε 6 λεπτά, να πετύχει 2 γκολ και με τον Ζήνη και με τον κεφαλιά του Καλοσκάμι στη σέντρα του Μάνταλου. Είχε και στο 84 ένα τέταρτο και με τον Κουτέσα. Αυτά για το φιλικό της ΑΕΚ, τελείωσε με τη χρόνη και επικράτησε με ανατροπή η ελληνική ομάδα με 2-1 και με 10 παίκτες. Συνεχίζει Κώστα Μαδάκη.
0: Στο 18 λεπτό. Το 0-0 δεν υπάρχει σκορ εδώ στις καταστάσεις, προπονητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου του Άγιαξ. Είχαμε όμως δύο πολύ καλές στιγμές, πολύ γρήγορα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ, που πλάσαρε, αλλά ο Πάης ο τερματοφύλακας του Άγιαξ έσωσε τον γκολ, με τα πόδια απομάκρυνε. Και στο 13ο λεπτό ο Μπενχάους, είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, το ξέρουμε τον Μπερχάους, έκανε ένα σουτ από αρκετά καλή θέση, αλλά ο Πόποβιτς πετάχτηκε πάνω στη γωνία στο γάμα και έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ καλή αντίδραση από το μαυροβούνιο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που κάνει την πρώτη του εμφάνιση σήμερα. Οι Ολλανδοί τώρα επιμένουν, ο Μαφέο έδιωξε όπως όπως, εκεί που είναι ο Μπλίτ, που μαζεύει την μπάλα στη σέντρα. Παίζεται το παιχνίδι τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος, με πολλές πασούλες από πλευράς παικτών του Άγιαξ. Προσπάθησαν να βγάλουν μια αντεπίθεση, πάλι λάθος από πλευράς Ολυμπιακού, από τον Έσε, έξω από την περιοχή, μακρινό σουτ από τον Μπερχάους, πάλι μπάλα όχι, το νούμερο 10 ήταν ο Γκλου, ο οποίος έκανε το μακρινό σουτ και η μπάλα κατέληξε ψηλά, out, άστοχο πολύ. Δεν ανησύχησε ο Πόποβιτς. Πλησιάζουμε στο 20 λεπτό, πάντα το 0-0. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι πάντως και ρυθμό έχει, γιατί η μπάλα ανεποκατεβαίνει και δύο καλές ευκαιρίες για κάθε ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ όπως πάντα γκρινιάζει. Η μπάλα έφτασε τώρα στον Πάες, στον τερματοφύλακα των Ολλανδών, που άλλαξε ωραία αλλά δυνατά. Θα προλάβει, ναι, την πρόλαβε ο Ρώσα, ο δεξιός μπακ του Άγιαξ, που αφήνει για τον Ρέγκερ. Αλλαγή για τον Γκότς από τα αριστερά. Έρχεται όμως εκεί και παραχωρεί κόρνερ ο Ζουμαήλ, ο Μαφέο είναι αυτός που παραχώρησε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την Ολλανδική ομάδα. Έκοψε μια δύσκολη σέντρα που πήγε να βγει, επικίνδυνη θα ήταν. Πάλι ξεμαρκάριστος από τα αριστερά ο Γκότς, βγάζει μια σέντρα εκεί που πήγε να πιάσει ένα μονοκόμματο σούτ ο Κλάσεν, η μπάλα κατέληξε πλάγιο out. Αυτή η διαπίστωση σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά είναι ότι οι Ολλανδοί παίζουν πορεία από την αριστερή τους πλευρά, εκεί που ο Μαφέο δεν έχει καλές αντιδράσεις, αλλά δεν έχει και στηρίγματα όμως, η αλήθεια είναι, από τον Ροντινέη που δεν γυρίζει. Για να μαρκάρει και αυτός, να του δώσει βοήθεια σε πάση περιπτώσει, και έτσι πολλές φορές ο Μαφέο βγαίνει ανάμεσα με δύο και τρεις παίκτες, γι' αυτό και δυσκολεύεται στις αντιδράσεις του. Οι Ολλανδοί πάντα τώρα έχουν την κατοχή, έχουν ανεβάσει ρυθμό, η αλήθεια είναι, στα τελευταία λεπτά, και τώρα με το νούμερο 11 τον Γκότς από τα αριστερά, μαζί με τον έγινε μια σέντρα εκεί πάρα πολύ επικίνδυνη, έπεσε ο Πόποβιτς, βρήκε την μπάλα, απομάκρυνε όμως ο Πιρόλα, πάλι από τον Μαφέο από τα δεξιά. Οι Ολλανδοί δημιούργησαν νέα φάση, μια σέντρα, κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για τους Ολλανδούς που πιέζουν στα τελευταία λεπτά. Ο Γκότς στο νούμερο 11 προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Είναι πολύ γρήγορος παίκτης, τον βλέπω τώρα το replay.
1: Κώστα Σαμαθράκη, παραμένει στον αέρα, πάμε για μια γρήγορη διακοπή, θα μείνει στον αέρα για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Εσύ παραμένει στον αέρα πάντως,
0: πολύ ωραία,
1: παραμένει το 0-0, έτσι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και σε ένα πάλι Κώστα Σαμοθράκη. Μετά τα διαμεσικά μηνύματα δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι. Παραμένει το 0-0.
3: Όχι, όχι. Ξεπεράσαμε το 25ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει με τον Άγιαξ. Μετά το 13ο λεπτό, όταν έκανε και ο Πόποβιτς αυτή την εξαιρετική απόκρουση στο γάμα της εστίας του, στο Τούμπερχάουζ, ο Άγιαξ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία. Είναι καλύτερος, κινείται καλύτερα, βρίσκει χώρους. Και γι' αυτό έχει την κατοχή της μπάλας. Όχι ότι έχει κάνει καμιά μεγάλη ευκαιρία, αλλά έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας με τον Ολυμπιακό σε ένα παθητικό ρόλο, θα έλεγα. Ενώ ξεκίνησε καλά με την ευκαιρία του Γιέρεμτζου, στη συνέχεια είδαμε τους Ερυθρόλευκους σαν να έχουν υποχωρήσει λιγάκι, όπως και τώρα ο Γκότς, ο αριστερός εξτρέμ, προσπάθησε να αλλάξει το παιχνίδι, κέρδισε όμως πολύ ωραίο ο Μπρούνο. Άψη για τον Έσε. Ντάνι Γκαρθία στον άξονα, στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Δίνει και πάλι στον Μπρούνο. Φορτούνης είναι αυτός που πήρε την μπάλα τώρα. Πίσω για τον Πιρόλα και τώρα Σμαϊλόβιτς, ο οποίος προηγουμένως έκανε ένα πολύ ωραίο κόψιμο σε μια δύσκολη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Έκλεψε την μπάλα μέσα από τα πόδια του Βιτάλ, ο οποίος έμπαινε μέσα στην περιοχή, αλλά έκανε μια προβολή εξαιρετική και έκοψε ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μπλή τώρα για τον Άγιαξ καθυστερεί το παιχνίδι. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Φορτίνης και ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη ψηλά και ο Γιάρεμτσουκ. Και αυτό αναγκάζει τους Ολλανδούς να κάνουν λάθος και να στείλουν μια πάσα στο πουθενά εκεί που ο Πόποβιτς την αφήνει να καταλήξει. Out. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Φιλικό παιχνίδι είναι. Ενώ ξεκίνησαν καλά και οι δύο ομάδες, μετά το 20 λεπτό όχι σαν να έχουν χαλαρώσει, αλλά δεν υπάρχει αυτή η πίεση που υπήρχε στο ξεκίνημα. Ο Γιάρεμτσου που προσπάθησε να βγει, ο Φορτούνης που προσπάθησε να βγει να πάρει την μπάλα, κέρδισε φάουλ στη σέντρα από την πίεση του Ρέγγερ. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που για ποιον. Για τον Μαφίο που είχε ανέβει, όμως ήταν πολύ, πολύ δυνατή πάσα. Έτσι κατέληξε στους Ολλανδούς που τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Βιτάλ. Αλλάζουν αλλαγή ωραία των Ολλανδών. Και μια πάσα για τον Γκότς από τα αριστερά.
2: Να πούμε, Κώστα Μαθάκη, ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί και πάλι δυνατά το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα σχετικά με τη Μίλαν. Και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα και συγκεκριμένα με τα όσα αποκάλυψε ο έκπληκτος δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο, οι Ρωσονέρι έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στη θέση του επιτελικού μέσου. Και ο 18χρονος Έλληνας άσος, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκένκ, βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ τους. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση της Μίλαν πραγματοποίησε πρόσφατες επαφές για την πλευρά του νεαρού μεσοπαιδευτικού, δείχνοντας έμπραξα το ενδιαφέρον της. Ωστόσο, το έργο της αλληλικής ομάδας μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς για τον παίκτη κινείται πολύ ζεστά και συνεχίζει να κινείται η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και μάλιστα οι Γερμανοί εμφανίζονται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Καρέτσα. Όμως η Μίλαν παραμένει ζωντανή και μπαίνει, συνεχίζει να είναι δυνατά στην διεκδίκησή του με την περίπτωση του εξαιρετικά ταλαντούχου άσου να παραμένει και να αναμένεται να έχει άμεσες εξελίξεις. Μίλαν λοιπόν και Ντόρτμουντ στη μάχη για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Παραμένει όμως στο μάτς που περιγράφεις εσύ το 0-0 του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Συνεχίζει Κώστας Σαμουθάκη.
3: Δεν νομίζω ότι η Μίλαν έχει τέτοια οικονομική δυνατότητα για μια τέτοια μεταγραφή και γενικά οι ιταλικές ομάδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ναι, δεν είναι και τόσο δυνατές οι ιταλικές ομάδες. Τέλος πάντων, να δούμε.
3: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει ενώ μπήκαμε στο ημίωρο.
2: Και από την άλλη όμως, Κώστα, η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα που δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό, έτσι δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, να θα το δούμε αυτό.
3: Εντάξει, προφανώς δεν είναι η Ντόρτμουντ τον προηγούμενο χρόνο, αλλά τώρα και η Ντόρτμουντ όταν υπάρχει Μπάγερ Μονάχου δεν είναι κάτι να συζητάς.
2: Σίγουρα, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζει.
3: Και που πήρε ένα πρωτάθλημα πριν 2-3 χρόνια από ό,τι το είχε πάρει και πολίτης ήταν. Δυστυχώς το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ μονότονο. Έτσι, όσο και αν τα ντέρμπι Bayern Dortmund είναι μεγάλα και σημαντικά, η Bayern είναι μια ομάδα που κάνει τη διαφορά.
2: Κάποια στιγμή το πήρε και η Leverkusen η αντίπαλος του Ολυμπιακού, κατέρευσε μετά.
3: Ναι, πριν 2 χρόνια ναι, το είχε πάρει και η Leverkusen, έχει κάνει μια τρομερή πορεία με τον Αλόνσο, δεν ήτανε.
2: Ναι.
3: Προπονητή.
2: Μάλιστα, για να δούμε.
3: Τέλος πάντων, το 0-0 παραμένει πάντα εδώ στην Ολλανδία στο φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Το πιο, πολύ ωραία πάσα για, για τον Γιάρεμτσουκ που προσπαθεί στην περιοχή, κάνει το σουτ, η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του ΠΑΕΣ. Δεύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Είδε ο Γιάρεμτσουκ ότι ήταν μόνος του, δεν είχε στηρίγματα δηλαδή, και γι' αυτό το έκανε το σουτ από δύσκολη θέση, αλλά ήταν ευθύμολο και μπλόκαρε ο ΠΑΕΣ, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ. Δύο φάσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός και στις δύο πρωταγωνιστής ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Βέβαια αυτή η ευκαιρία δεν είχε καμία σχέση με αυτή το τέταρτο λεπτό. Ναι, αναγκάστηκε και έκανε ένα βήμα δεξιά, έφυγε λίγο από την πορεία του, γι' αυτό και το σουτ που έκανε ευθύμολο μεν, αλλά δεν δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα του Άγιαξ που μπλόκαρε την μπάλα. 0-0 πάντα Ολυμπιακός Άγιαξ. Τι έχουμε, νόμιζα ότι είχε Κουλιμπέιν, όχι. Μονομαχία στον χώρο του κέντρου, με τους Ολλανδούς να κερδίζουν την κατοχή. Αλλά όμως αναγκάζεται να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον ΠΑΕΣ, στον goalkeeper και τώρα Μπλίτ και πάλι ΠΑΕΣ. Ο Γιάρεμτσουκ πάει και πιέζει πάνω του. Έγινε το λάθος και έρθισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, ο Μπρούνο είναι αυτός που κέρδισε, αλλά αναγκάζεται όμως από την πίεση να γυρίσει πολύ πίσω στον Πιρόλα και αυτός στον Πόποβιτς. Ο Πιρόλα με αυτές τις μακρινές μπαλιές προσπάθησε να βρει τον Φορτούνι. Ο Ντάνι Γκαρσία κατέβασε ωραία με μια ροντινέη. Άλλαξε την μπάλα με τον, τον Μαφέο Ροντινέη και πάλι έσε τώρα. Η μπάλα έχει πέσει στην άλλη πλευρά. Ο Φορτούνι, ο οποίος αλλάζει ωραία το παιχνίδι. Για τον Μαφέο δεν την πρόλαβε. Δεν την πρόλαβε, η μπάλα κατέληξε πλάγιο, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Γι' αυτό και σηκώνει το χέρι του χαρακτηριστικά και ζητάει συγγνώμη. Ήταν εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού από πλευράς Φορτούνη, αλλά ο Αργεντινοϊσπανός Μαφέο έκανε κακό κοντρόλ και του έφυγε η μπάλα. Λάθος τώρα από τους Ολλανδούς έκοψε ο Ντάνι Γκαρσία, έκανε λάθος όμως και αυτός. Και προσπαθούν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση, όμως εκεί είναι ο Ισμαϊλόβιτς, ο οποίος βγήκε και γύρισε την μπάλα στον Πόποβιτς, χωρίς να έχει δυνέψει σε αυτή την αντεπίθεση των Ολλανδών που προσπάθησαν να βγουν γρήγορα, αλλά ο Ισμαϊλόβιτς ήταν σε καλή θέση και έκοψε. Ντάνι Γκαρσία. Στο χώρο του κέντρου. Μπρούνο. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να παγώσουν τον ρυθμό. Αυτή την αίσθηση έχω. 35ο λεπτό, πάντα το 0-0. Ο Γιάρεμσουκ, ο Φορτούνης κατέβασε ωραία την μπάλα. Άφησε για τον Μπρούνο. Έσε. Ντάνι Γκαρθία. Έσε. Ο Μπρούνο από τα αριστερά έχει χώρο. Έβγαλε μια σέντρα, δεν πέρασε η μπάλα. Κοέκοψαν οι αμυντικοί του Αγιάξ. Γιατί ο Γιάρεμσουκ ήταν εκεί και καραδοκούσε. Αλλά δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Πιέζει ο Ροντινέη, προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα οι Ολλανδοί με τον Ντόλμπερκ που μάχεται εκεί το χώρο του κέντρου φάουλ. Έχει δώσει, διαμαρτύρεται ο Γιάρεμτσουκ για φάουλ που του έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει δώσει offside αρχικά ο διαιτητής. Για να δούμε. Είναι ένα φάουλ στο Γιάρεμτσουκ έξω από την περιοχή. Νομίζω ότι είχε δώσει offside τελικά, αν κατάλαβα καλά, ο διαιτητής. Και οι Ολλανδοί τώρα στο προσκήνιο. Flag out για τον Ολυμπιακό με τον Μαφέο. Έχασε ο Γιάρεμτσουκ γιατί ήρθε ο Μπλίτ πολύ έξυπνο από πίσω και του πήρε την μπάλα. Αλλά όμως κέρδισε ο Ντάνι Γκαρθία που κάνει πολλή δουλειά στον άξονα. Δεν είναι πανταχού παρόν. Δίνει λύση στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο 36χρονος Ντάνι Γκαρθία που ανανέωσε στον Ολυμπιακό για άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Και τώρα ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Δεν πρόλαβε την μπάλα ο Ροντινέη γιατί ο Μπλίτ ήταν σε καλύτερη θέση και προσπάθησε να απομακρύνει. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα μέσα στην περιοχή σχεδόν του Άγιαξ, αλλά οι Ολλανδοί κατάφεραν με πολλές μικρές πάσες να βγάλουν την μπάλα. Έγινε το λάθος. Φάουλ όμως, χαίρισε φάουλ ο Ρέγγερ, ο Βιτάλ, το νούμερο 5, συγγνώμη. Το οποίο σφίριξε ο Ολλανδός διαιτητής, από τον Ροντινέη έγινε το φάουλ. Όχι, από τον Μαφέο, ο Μαφέο ήταν αυτός. Έγινε το φάουλ. Πλησιάζουμε στο 40 λεπτό, 37ο. Πάντα το 0-0. Δεν υπάρχει σκόρ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άγιαξ. Το 4ο φιλικό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων στη διάρκεια της προετοιμασίας, το δεύτερο στο δεύτερο στάδιο. Μια προσπάθεια από τον στόπερ, τον Μπόμαν, εδώ τώρα είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Τσικίνιο στη σέντρα και δίνει μια γρήγορη πάσα στο Γιάρεμτσουκ, όμως ο διαιτητής υποδεικνύει να γυρίσει μπάλα πίσω. Δεν ξέρω γιατί. Α, πρέπει να έχει δώσει offside τον Γιάρεμτσουκ. Ναι, ήταν σε θέση offside τον Γιάρεμτσουκ, γι' αυτό σταμάτησε το παιχνίδι. Και με τους Ολλανδούς τώρα να είναι στο προσκήνιο. Κόντρες. Η μπάλα όμως και πάλι στα πόδια των παιχτών του Άγιαξ που αλλάζουν με καλή κυκλοφορία την μπάλα. Ο Μπλίτ είναι αυτός που αφήνει για τον Μπάουμαν τον άλλο στόπερ. Και τώρα ο Ρέγγερ, μια μπροστινή πάσα εκεί που ο Πιρόλα έκοψε πολύ ωραία. Ο Μπρούνο μπήκε στη φάση, κέρδισε την μπάλα με δυναμικό τρόπο και άφησε και τον Σμαϊλόβιτς που αυτός γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς. Το βολέ του Μαυροβούνιο, ο Γιάρεμ του προσπάθησε να φτιάξει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Δεν έχει στηρίγματα ο Γιάρεμτσουκ, γιατί και ο Φορτούνης και ο Ροντινέη παίζουν λίγο πιο πίσω και ο Τσικίνιο, και μόνο όταν πρεσάρει ο Ολυμπιακός, όταν ανεβαίνουν ψηλά. Υπάρχουν παίκτες κοντά στον Ουκρανό, ο οποίος πάντως είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στις δύο ευκαιρίες του Ολυμπιακού το μέχρι τώρα διάστημα, αλλά και τις δύο φορές ο Πάες, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, κατάφερε να αντιδράσει. Η πρώτη ήταν πιο δύσκολη, και να αποσοφήσει τον κόλ.
2: Από ό,τι είδα και εγώ, Κώστα Μωθάκη, το μάτς παρακολουθεί και ο Ζόντι Κρόιφ είναι ο τεχνικός διευθυντής του Άγιαξ, γιος του θρύλου του ποδοσφαίρου του Γιόχαν Κρόιφ.
3: Ναι. Εδώ οι Ολλανδοί προσπάθησαν να βγουν, ήταν offside. Πάντως το νούμερο 5, ο Βιτάλ που βγήκε από τα αριστερά, ήταν offside, και αυτό και δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Τεσσαρακοστό λεπτό. Άγιαξ Ολυμπιακός, πάντα στο 0-0. Με τον Πόποβιτς να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ, και τον Γιάρεμς να δίνει μάχες εκεί ανάμεσα στους αμυντικούς του Άγιαξ, και τον Τσικίνιο να προσπαθεί να ξεφύγει. Του έφυγε η μπάλα όμως, και τον κέρδισε τη μονομαχία ο Βιτάλ, ο οποίος άφησε για τον Μπόμαν. Λάγει ο out για τον Άγιαξ. Η μπάλα φτάνει πίσω στον Πιρόλα, και αυτός για τον Πόποβιτς. Να θυμίσω ότι ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει κάνει μια εξαιρετική απόκρουση στο 13ο λεπτό στο σούτ του Μπερχάουρ στο γάμα της ευθείας. Πετάχτηκε και έδιωξε σε κόρνερ. Φάουλ για τον Άγιαξ στο χώρο του κέντρου. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Έσερ, με τον Άγιαξ τώρα που φεύγει από τα αριστερά. Πρόλαβε όμως ο Πιρόλα και έδιωξε σε κόρνερ. Μια επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Όμως ο Πιρόλα ήταν σε καλή θέση. Ο Γκότς, το νούμερο 11 ήταν αυτός, που ξέφυγε από τα αριστερά ξεχασμένος από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και εκεί την κάρτα στον Έσε, γιατί κράτησε τη φανέλα των 10 των Γκλουκ. Νέα προσπάθεια πάλι από τα δεξιά, από τα αριστερά μάλλον, για τον Άγιαξ. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί με τον Μαθαίο να είναι μόνος του και να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα με 2 και 3 παίκτες του Άγιαξ που βγαίνουν συνέχεια. Νομίζω ότι ο Ροντινέη θα πρέπει να γυρίζει πιο γρήγορα πίσω και να μαρκάρει. Κόρνερ για τον Άγιαξ. Έδιωξε ο Σμαϊλόβιτς. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Ο Μπάουμαν είναι αυτός που βγάζει μια σέντρα και βρίσκει τον Γκότς μέσα στην περιοχή. Αυτός κόβει την μπάλα, ο Πιρόλα και πάλι είναι αυτός. Το Σμαϊλόβιτς, συγγνώμη, είναι αυτός που παραχωρεί κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Ολλανδούς, σκοτεινή εκτέλεση. Ο Κλάσεν προσπαθεί να παίξει το 1-2. Έγινε ένα σούτ από τον Ντόλμπερκ. Η μπάλα κατέληξε εύκολα, αδύναμα, στα χέρια του Πόποβιτς. Έτσι χωρίς κίνδυνο και αυτή η φάση από πλευράς Άγιαξ, με το 0-0 να παραμένει, ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού. 1,5 λεπτό απομένει ακόμα. Η μπάλα έφτασε πίσω στον Πάες τώρα. Άφησε για τον Μπλίτ με τον Μπόμαν εκεί, προσπαθούν να αλλάξει την μπάλα. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ψηλά. Πιο Γιάρεμς, πιο Φορτούνης, πιο Τσικίνιο. Γι' αυτό και κέρδισε την μπάλα ο Έσε. Ντάνι Γκαρθία, Έσε, η μπάλα αριστερά στο Φορτούνι και πάλι Έσε. Όλα αυτά στο χώρο του κέντρου, με τις Ολυμπιακού να αλλάζουν μπάσεις και να προσπαθούν να βρουν διαδρόμους, όπως τώρα για τον Μπρούνο που έκανε μια σέντρα. Πήγε να μπει στη φάση ο Ροντινέη, όμως ήρθε εκεί το νούμερο 5 ο Βιτάλ για να παραχωρήσει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ίσως δεν είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου αυτό το κόρνερ για τον Ερυθρόλευτη. Ήταν ωραία η σέντρα του Μπρούνο, απλά δεν πήγε γρήγορα στη φάση ο Ροντινέη. Πρόλαβε ο Βιτάλ και παραχώρησε κόρνερ. Σκόρ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε να πιέσει την κεφαλιά ο Γιάρεμτσου, τελικά η μπάλα κόντρανε πάνω στον Μπάουμεν και κατέληξε στην αγκαλιά του Πάες, του τερματοφύλακα του Άγιαξ. Ο οποίος δίνει τον πολέ τώρα για να συνεχιστεί. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατός, Μαϊλόβιτς γύρισε την μπάλα πίσω για τον Πόποβιτς. Μαϊλόβιτς και πάλι, ο Σουηδός θέλει να κατεβάσει την μπάλα, δεν βρίσκει χώρους. Πιρόλα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολλανδός διευθύνης χειρίζει το τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Οι δύο ομάδες 0-0 χωρίς σκορ. Λίγες οι καλές φάσεις. Είχε δύο καλές στιγμές και ο Ολυμπιακός με τον πρωταγωνιστή τον Ρόμαν Γιάρεμτσου, και μία στο τέταρτο λεπτό όταν έκανε το πλασέ από ευνοϊκή θέση, αλλά ο Πάες, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, έδιωξε με τα πόδια, απομάκρυνε τον κίνδυνο. Και στο 32ο λεπτό πάλι ο Γιάρεμτσου βρέθηκε όχι σε ευνοϊκή θέση έξω από την περιοχή, αλλά μία έχοντας άλλη επιλογή έκανε το σουτ για να στείλει την μπάλα στην αγκαλιά του Πάες. Από πλευράς Ολλανδών που είχαν την πρωτοβουλία πλησίαζαν πιο εύκολα στην περιοχή του Ολυμπιακού, χωρίς όμως τη μεγάλη φάση, η οποία ήταν μία και πιο σημαντική στο 13ο λεπτό, αλλά πρωταγωνιστής ήταν ο Πόποβιτς, ο οποίος με εξαιρετική επέμβαση στο γάμα της εστίας του πετάχτηκε και έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Μπερχάουζ, που ήταν πολύ δυνατό και καλό, με πολλά φάλτσα. Αλλά ο Μαυροβούνιος, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έδειξε αντανακλαστικά και έδιωξε σε κόρνερ. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές φάσεις. Άγιαξ Ολυμπιακός λοιπόν 0-0 στο ημίχρονο. Θα πάρουμε μια ανάσα.
2: Ωραία.
3: Και σε λίγο θα επιστρέψουμε για την περιγραφή και το δεύτερο ημίχρονο.
2: Έγινε, Κώστα Σαμοθράκη, πάρε μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Άγιαξ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο 0-0. Η πιο μεγάλη ευκαιρία ήταν αυτή του Γιάρεμτσου για να σκοράρει στις αρχές του αγώνα. Προηγουμένως η ΑΕΚ με ανατροπή νίξε τη Χρόνικη σε φιλικό παιχνίδι με σκορ 2-1. Η Χρόνικη προηγήθηκε στο 65ο λεπτό. Η ΑΕΚ συνέχεια σοφάρισε στο 77 με τον Ζήνη. Έκλεψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και ο Κουτέσα έδωσε το Ζήνη. Σαν σύμφωνα μπήκε μέσα στην περιοχή και σοφάρισε σε 1-1 με πλασέ. Στο 23ο λεπτό από Σέντρο του Μάνταλο, ο Καλοσκάμπης με ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ, ενώ στο 84 ο Κουτέσα έχασε μια ακόμα ευκαιρία σε 4-4 να κάνει το 3-1 για την ΑΕΚ, που αγωνίστηκε με 10 παίκτες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω αποβολής του Ρέλβα σε επικίνδυνο μαρκάρισμα ομολογουμένως.

Ακούτε πάντα την εκπομπή Διαφωτιστής στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν και σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 για ένα τετράωρο μαζί σας. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας να συνεχίσετε στο Viber 6939-943-943 για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, για τις καλησπέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Σε αυτά τα τηλέφωνα θα σας βγάλουμε στον αέρα, αν θέλετε, από τις 6.30 και μετά, με το τέλος του φιλικού του Ολυμπιακού. Το Viber το 6939-943-943 μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη συμμετοχή σας στο δώρο που είναι το ταξίδι 3 μέρες στην Άξο. Γράφετε λοιπόν το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Και για το δεύτερο δώρο, ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός στη στενή Ευβοίας. Όπου και εδώ στο Viber πάλι 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισός. Να συνεχίσουμε τα γραφικά και με άλλες ομάδες. Δυνατή κίνηση μεσοπιθετικά λοιπόν με την απόκτηση του Γιώργου Ζόντου έκανε ο Πανθρακικός. Τον μεσοπιθετικό λοιπόν Γιώργο Ζόντου απέκτησε ο Πανθρακικός. Γεννήθηκε 1η Οκτωβρίου του 2003, είναι αριστεροπόδαρος μέσο επιθετικός. Ξεκίνησε την διαδρομή του από τον ΑΟ Γιάννενα. Σε ηλικία μόλις 15 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννενα, όπου παρέμεινε εκεί για 5 χρόνια. Αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες έως και την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΣ Γιάννενα. Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Κηφισιά, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ΚΑΠΑ 20 συλλόγου. Το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περίοδου 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στον Αστέρα Κεσαριανής. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ελλάς Σύρου, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και τώρα βέβαια συνεχίζει με τη φανέλα του Πανθρακικού.

Μεγάλο συνεχίζει για αυτό το City τις μεταγραφές του, δυναμώνει την αμυντική του γραμμή με την απόκτηση του Ορέστη σε Φεράι. Ο Ορέστης σε Φεράι είναι γεννημένος 22 Δεκεμβρίου του 2007, αγωνίζεται στη θέση του ακραίου αμυντικού. Έχει αγωνιστεί στα αναπτυξιακά τμήματα της ΠΑΕ Ατρόμητος, καθώς και στις ακαδημίες της Πετρούπολης. Κατά το πρώτο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου φόρεσε βανέλα του κεραυνού Πετρούπολης, ενώ στο δεύτερο μισό μετακινήθηκε στον Άρη Πετρούπολης. Οι μεταγραφές όμως συνεχίζονται και στο γυναικείο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Βόλος ενισχύει σημαντικά την αμυντική του γραμμή, ανακοινώνοντας την επιστροφή της Αργεντινής της Παμίλα Φραντσεσκάτο και την απόκτηση της Όλγας Νικολαίδου. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι ακόμα σε ένα break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη συνέχιση της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» με τον Φώτη Κατσούβη στο μικρόφωνο, που περιλαμβάνει στη συνέχεια και το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
12: Επιστρέψαμε λίγο και πάλι μετά το break και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης, και σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Να συνεχίσουμε πριν πάμε και πάλι στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, στο φιλικό σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη, με μεταγραφές για το γυναικείο ποδόσφαιρο και πάλι, όπου ο Οδυσσέας Μοσχάτου ανακοίνωσε

Στην ουσία λοιπόν ο Ολυμπιακός με 11 αλλαγές παίζει απέναντι στον Άγιαξ αυτό το φιλικό παιχνίδι. Στο μεταξύ, UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου για το φετινό Conference League όπου συμμετέχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, όπως θυμάστε όλοι και όπως ξέρετε και υπενθυμίζουμε, ξεκινάει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Πάξη την προσεχή 5η 23 του μηνός 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Το παιχνίδι αυτό θα σφυρίξει διαιτητής ο Βόσνιος ο Λούκα Μπιλμπιγιά με βοηθούς τους συμπατριώτες του, τους Αλεξάνδρες Μίλιανης και Μάρκο Πέριτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτή θα εκτελέσει ο Άρμιν Κούκιτς, επίσης και αυτός από τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αργότερα εκ νέου στο Ολυμπιακό Στάδιο με ώρα ενέρξης στις 9.30 το βράδυ, μια εβδομάδα αργότερα. Στο δεύτερο μάτς διαιτής ορίστηκε ο Ολλανδός ο Μαρκ Νάχτε Χάλ με φοδιούς τους συμπατριώτες του Στέφαν Ντε Χρούστ και Γιώχαν Μπάλντερ. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Έρβιν Μπλάνκ. Σε κανέναν από αυτούς τους δύο αγώνες, να υπενθυμίσουμε, δεν θα υπάρχει VAR.

Νομίζω ότι ο Έλληνας ενίσχυσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ξεπέρασε το εμπόδιο και του Αλεξάνδρ Σεφτσένκο με 2-1 σετ. Πέρασε στον τελικό στο 250 τουρνά στο Γκζάνστ της Ελβετίας. Και εκεί θα παίξει για τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο έπειτα από 17 μήνες.

Και άλλα φιλικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολλά χήμαρος φιλικών σήμερα παντού. Μεταξύ έχουμε άλλον, έχουμε στο 38 λεπτό Southend με την West Ham και αυτό φιλικό παιχνίδι 1-0. Στο 37 λεπτό έχουμε Tranmere με την Black Bull, είναι στο 1-0 και αυτό φιλικά παιχνίδια. Σε λίγο ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ, αυτό φιλικό παιχνίδι με 11 αλλαγές, όπως είπαμε ο Ολυμπιακός κατέβηκε σε αυτό το match.

Είπαμε και προηγουμένως το πώς στελεχώθηκε το επιτελείο, το τεχνικό επιτελείο της Athens Καλυθέα. Εκεί μεταξύ άλλων βοηθός του Βαγγέλη του Μόρα, του προπονητή, θα είναι ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, ακούμε και πάλι.
1: Λοιπόν, στο Άμστερνταμ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε χάσει και τίποτα σε αυτά τα τρία πρώτα λεπτά. Ένα αναγνωριστικό γενικά παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, παιχνίδι κέντρου, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Όπως συνεχίζει, όπως ξεκίνησαν οι 11 από την αρχή του αγώνα. Από τον Άγιαξ έχουμε μία αλλαγή μόνο. Ο Κοναντού πήρε τη θέση του Ντόλμπερκ στην κορυφή της επίθεσης. Εδώ μια επικίνδυνη σέντρα παράλληλη με την αιστεία του Πόποβιτς, μπαλά έφυγε out χωρίς να ανησυχήσει ο Μαυρογούνιος τερματοφύλακας. Έπιασε την κεφαλιά ο Κοναντού, το νούμερο 19 είναι, αλλά δεν ανησύχησε ο Πόποβιτς, έτσι πέρασε χωρίς κίνδυνο αυτή η πρώτη φάση, αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα μια σέντρα από το Τζικίνιο για το πουθενά. Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα. Ούτε ο Άγιαξ άλλαξε τερματοφύλακα. Ο Πάες είναι κάτω από τα γκολφούς. Με τον Μπόμαν, το 18χρονο, να δίνει και πάλι στον τερματοφύλακα του. Πιέζουν ψηλά έπαιξε στο Ολυμπιακού και παραχωρεί πλάγιο out ο Μαθαίο που είχε ανέβει. Με τον Βιτάλ να προσπαθούσε να περάσει την μπάλα. Πλάγιο out για τον Άγιαξ. Οι Ολλανδοί διώχνουν όπως όπως. Προσπαθεί ο Βάου από τα αριστερά. Μια μπροστινή πάσα για τον Κοναντού. Τον παίκτη που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έρχεται εκεί ο Ντάνι Γκαρθία όμως και έκοψε πολύ ωραία. Μια επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ντάνι Γκαρθία που είναι από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πάσα του Γιάρεμτσουκ που ανοίγει δεξιά για τον Ροντινέη που πέρασε και μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ροντινέη. Μια παράλληλη σέντρα εκεί που δεν πρόλαβε να πάει στη φάση ο Γιάρεμτσουκ που ήταν πολύ δυνατή. Καλή προσπάθεια από τον Ροντινέη από τα δεξιά. Ήταν ακόμα πιο καλή η πάσα του Γιάρεμτσουκ στον κενό χώρο. Με τη μία του έδωσε την μπάλα, αλλά δεν πήγε γρήγορα στη φάση ο Ουκρανός. Έτσι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την σέντρα σουτ του Ροντινέη και χάθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που κέρδισε τώρα το πλάγι out γιατί δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ρώσα. Κέρδισε τη μονομαχία ο Ροντινέη, μπήκε στην περιοχή, βιάστηκε όμως νομίζω γιατί και ο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να κόψει λίγο την μπάλα στο Γιάρεμτσουκ αφού είδε ότι δεν είχε ακολουθήσει γρήγορα και έτσι χάθηκε η καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πετύχει ένα γκολ. Πάλα έχει θέση τον Πόποβιτς τώρα που με τα πόδια άρχισε για τον Μπρούνο. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό μετά την εκδίκηση της μπάλας από τον Φορτούνι με τον Ρέγκερ. Ο Πιρόλα Πίρσο για τον Πόποβιτς. Ο Μαθαίο κέρδισε δύο φορές την μπάλα με κεφαλιά. Και τώρα Σμαϊλοβιτς αλλάζει με τον Έσε. Ακόμα πιο πίσω η μπάλα στον Πόποβιτς που απομακρύνει με δύναμη εκεί που κινείται ο Φορτούνης. Δεν προλάβει να πάρει την μπάλα όμως. Μονομαχία του Ντάνι Γκαρθία με τον Ρέγκερ. Δίνει φάουλ το διαιτητής. Οι Ολλανδοί τώρα είναι αυτοί που έχουν την κατοχή της μπάλας με τον Μπενχάους. Αλλά οι παίκτες Ολυμπιακού πιέζουν, γι' αυτό και η μπάλα έχει φτάσει πίσω, έφτασε στον τερματοφύλακα τον Πάες. Προσπαθούν να βγουν από την περιοχή της Ολλανδοί. Δεν είναι εύκολο αυτό. Κέρδισε πολύ ωραία ο Πιρόλα. Ντάνι Γκαρθία άλλαξε την μπάλα με τον Ισμαήλωβιτς. Φορτούνης διεκδίκησε. Έχασε όμως και η Ολλανδία είναι και πάλι στο προσκήνιο. Λάσεν. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μπρούνο. Κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού είναι πεσμένος στο έδαφος. Γι' αυτό και διακόπτει το παιχνίδι. Ο Ντάνι Γκαρθία πρέπει να είναι. Ναι, αυτός είναι. Σηκώνεται όμως. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Ολυμπιακό να είναι στο προσκήνιο και τον Μπρούνο να προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα από τα αριστερά. Άψε για το Φορτούνι. Τσικίνιο. Ντάνι Γκαρσία. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Είναι στο κέντρο. Άφησε για τον Ισμαήλοβιτς, αλλά και πολύ ωραία την μπάλα και άφησε για τον Φορτούνι. Και αυτό με μία για τον Τσικίνιο προσπάθησε να μπει με στην περιοχή. Ήρθε όμως εκεί ο Μπόμαν. Ο Μπόμαν, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ. 18χρονος στόπερ, Ολλανδός από τα νέα ταλέντα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε ο Άγιαξ φημίζεται για τις ακαδημίες του. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι και στα καλύτερα του. Το κόρνερ εκτελέστηκε, απομάκρυναν οι Ολλανδοί. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Φορτούνι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάει η επανάληψη να πάει πιο πίσω ο Φορτούνης, ο έβγαινε Τσικίνιο σε ευνοϊκή θέση μέσα στην περιοχή. Ο Μπρούνο αυτή τη φορά στο πλάγιο out. Άφησε για τον Πιρόλα και αυτός πίσω για σιγουριά τον Πόποβιτς. Παναλαμβάνω, ο Πόποβιτς τη μία φορά που χρειάστηκε να επέμβει ήταν εξαιρετικός. Με μια πολύ ωραία απόκρουση στο 13ο λεπτό σε σουτ του Μπερχάουζ, πετάχτηκε στο γάμα της ισχύας του και έδιωξε σε κόρνερ. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για την εστία του Ολυμπιακού, όμως ο Μαυροβούνιος νεαποκτηθής τερματοφύλακας αντίδρασε εξαιρετικά και κράτησε το 0. Και τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με βολέ εκεί που διεκδικούν την μπάλα ο Φορτούνης, την έχασε όμως από τον Ρώσα. Πίεσε ο Τσικίνι, ο Μπρούνο, προσπάθησε να κερδίσει ο Φορτούνης, όμως νομίζω ότι η μπάλα έχει βγει πλάγιο out για τον Άγιαξ. Είναι ναι, έχει περάσει η μπάλα, είναι η γραμμή του πλάγιο out. Έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, δεν πρόλαβε ο Φορτούνης. Και τώρα ο Ρώσα είναι αυτός που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Άγιαξ. Ρέγγερ, αλλαγή παιχνιδιού, είναι άδεια η αριστερή πλευρά του, η δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Δυνατό το σουτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Πόποβιτς, σταθερός και αυτή την φορά το ματοφύλακα του Ολυμπιακού. Από τον Κλάσεν ήταν το σουτ, δυνατό. Όμως, ο Γκότς ήταν το νούμερο 11, όμως ο Πόποβιτς ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε την μπάλα. Πολύ σταθερός, σε καλές θέσεις, με καθαρό μυαλό, ο Πόποβιτς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αφήνει καλές εντυπώσεις. Κατοχή της μπάλας στον Άγιαξ, 57 λεπτό, πάντα 0-0 στο Άμστερνταμ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άγιαξ. Το τέταρτο φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Απομένουν άλλα δύο, 24 και 25 του μήνα, όπως έχουμε πει, όπου θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία με την Άντβερπ και με την Αλκμάρτα, είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια. Για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ να προσπαθεί πλέον από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια, αυτά που απομένουν, να μοντάρει, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο μια ενδεκάδα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσει στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Έτσι δεν αργούμε και πολύ, 16 μέρες απομένουν, για να δούμε, για να δούμε. Εδώ ο Τσικίνι έξω από την περιοχή προσπάθησε να κάνει ένα σούτ, την μπάλα κόλλαρε στους αμυντικούς του Άγιαξ που δεν πρόλαβε τελικά να απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Πιέζει ο Έσεκ, κέρδισε αλλά με φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής, ο Μαφέο ήταν αυτός που πίεσε, αλλά έδωσε φάουλ του Ολλανδός διαιτητής. Άρια! Άρια! Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπερχάους. Βγάζει μια σέντρα. Εκεί όμως είναι ο Σμαϊλόβιτς, από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα. Πολύ θετικός ο Σουηδός. Στην πρώτη του ουσιαστικά εμφάνιση για μεγάλο χρονικό διάστημα, και παίξει το ημίχρονο τα φιλικά παιχνίδια στα δύο προηγούμενα. Δίπλα στον Πιρόλα. Αξιόλογη παρουσία, μεγάλη σταθερότητα, έγκαιρες επεμβάσεις για τον Ισμαήλοβιτς, και τον οποίο ο Ολυμπιακός δαπάνησε περίπου 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Και έναν Ολυμπιακό που διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη δεκάδα ever, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Με το Λαντή τώρα πάντως να βγαίνουν στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Μπερχάους. Η προσπάθεια να ξεφύγει και τα καταφέρνει και από τον Έσε και από τον Μαφέο. Έδιωξε όμως ο Πιρόλα. Ο Φορτούνης κατεβάζει ωραία την μπάλα και έδειξε φάουλ. Πολύ ωραίο το κατέβασμα την μπάλα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, που έδωσε λύση λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή σε ένα επικίνδυνο σημείο, εκεί που πίεζαν οι Ολλανδοί. Ο Φορτούνης βρήκε τον τρόπο να κοντρολάρει και να κερδίσει και το φάουλ και να δώσει ανάσα στον Ολυμπιακό. Ο Ντάνι Γκαρσία αλλάζει την μπάλα με τον Έσε, ο οποίος πρέπει να έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω, εκεί μπροστά από τους στόπερ, και βγάζει μια ωραία πάσα για τον Γιαρεμτσούκ. Ο Γιαρεμτσούκ, ο οποίος έχει βγει από τα δεξιά, είναι κλείνεται όμως, είναι μόνος, το αναγκάζει και δίνει στο Ροντινέι. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο, ψάχνει χώρο για σου, το έχει. Άφησε για τον Ντάνι Γκαρσία, η σέντρα του Φορτούνη μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε η μπάλα. Κέρδισαν οι Ολλανδοί, κέρδισαν και το φάουλ. Ο Αντού, ο σέντερφορ που αντικατέστησε τον Ντόλμπερ, και βλέπω τώρα ο Μίτσελ, να επαναλάβω, όχι ο γνωστός μας Μίτσελ, έτσι, ο νέος προπονητής του Άγιαξ, ήταν στη Χιρόνα 3 χρόνια και έχει αναλάβει ένα δύσκολο έργο τώρα να επαναφέρει τον Άγιαξ σε υψηλά επίπεδα. Ετοιμάζει πολλές αλλαγές. Βλέπω και τερματοφύλακα αλλάζει, τουλάχιστον 7-8 παίκτες. Ενώ μπήκαμε στο 61ο λεπτό, πάντα στο 0-0, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ, στο φιλικό παιχνίδι, στο Άμστερνταμ, στο βοηθητικό γήπεδο, στο προπονητήριο του Άγιαξ. Είναι το παιχνίδι αυτό. Ψάχνω, προσπαθώ να βρω κάτι από τις αλλαγές του Άγιαξ, γι' αυτό θέλω λίγο χρόνο. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Λοιπόν, Κώστα Μαθάκη παραμένει στον αέρα. Πάμε και πάλι σε σύντομες διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, έτσι παραμένει στον αέρα. Γίνεται σωρία λαγώνα από την πλευρά του Άγιαξ. Παραμένει στη γραμμή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, έτσι παραμένει το 0-0.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Τρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
14: Λοιπόν, μετά τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέφουμε και πάλι στον Κώστα Σαμοθράκη. Τον Κώστα Σαμοθράκη περιγράφει τον αγώνα δεύτερο ημίχρονο πλέον. Άγιαξ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Άγιαξ παραμένει το 0-0. Λοιπόν, σας ακούμε και πάλι Κώστα Σαμοθράκη.
15: Λοιπόν, σε 67ο λεπτό είμαστε. Το 0-0 παραμένει. Ενώ βλέπω να ετοιμάζεται μια αλλαγή. Ο Κουτσίδης νομίζω είναι για να βγει. Ο Ζουμαϊλοβιτς, ναι, ο Κουτσίδης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ζουμαϊλοβιτς. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα, τον βλέπω σαν να ψιλοκουτσένει λίγο. Είναι η πρώτη αλλαγή από πλευράς με τη Λίμπα. Βγαίνει ο Σουηδός και μπαίνει ο νεαρός ο Κουτσίδης, ο οποίος έπαιξε και χθες με το νούμερο 24. Ναι, αυτός είναι η μοναδική αλλαγή από πλευράς με τη Λίμπαρ μέχρι στιγμής. Και ο Χέρκενς είναι ο τραυματοφύλακας που έχει αντικαταστήσει τον Πάες από πλευράς Άγιαξ. Εν τω μεταξύ οι Ολλανδοί έχουν κάνει και άλλες αλλαγές. Το 0-0 παραμένει, πλησιάζουμε στο 70 λεπτό. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό το διάστημα. Είναι πολύ ωραία η πάσα για τον Γιάρεμτσουκ που βγαίνει μέσα την περιοχή. Ο Κρανός, πάλι ο τερματοφύλακας, μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάρεμτσουκ. Πάλι ο τερματοφύλακας αυτή τη φορά, ο Χέρκενς είναι αυτός που τον σταματάει. Στο 61 λεπτό η μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάρεμτσουκ που αυτή τη φορά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Άτυχος ο Ουκρανός γιατί το έκανε καλά το πλασέ, αλλά ο Χέρκενς έδιωξε. Ίσως είναι και η καλύτερη ευκαιρία του αγώνα για τον Ολυμπιακό. Και στις τρεις πάντα σε ευκαιρίες που έχουν δημιουργήσει οι Ερυθρόλεπτοι και στις τρεις πρωταγωνιστής είναι ο Ουκρανός. Αλλά δεν είναι η μέρα του σήμερα, γιατί οι δύο τερματοφύλακες βρήκαν τρόπο να αντιδράσουν και να τους στηρίξουν. Ένα γκολ που τόσο πολύ ήταν, ένα σου τώρα του Τσικίνιο, η μπάλα έφυγε ψηλά, out, μετά από πάσα του Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά, μετά από corner, η μπάλα έφτασε στο Γιάρεμτσουκ, έκανε την κεφαλιά, πάσα ο Τσικίνιο, έκανε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα out και άλλες αλλαγές, άλλες τέσσερις αλλαγές από τον Μίτσελ, τον προπονητή, τον Ισπανό τεχνικό του Άγιαξ, βάζει πολλά νέα παιδιά. Θέλει να δει κάποια πράγματα, ενώ από πλευράς του Ολυμπιακού η μοναδική αλλαγή που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι ο Κουτσίδης που μπήκε πριν από λίγα λεπτά στη θέση του Ισμαϊλοβίτς. Έχω την αίσθηση ότι κάποια ενόχληση στον Εσάρκη ο Ισμαϊλοβίτς, γι' αυτό και έγινε η αλλαγή αυτή με τον νεαρό, γιατί έπαιξε και χθες ο Κουτσίδης. Χθες έπαιξε δίπλα στον Κάρμο το παιχνίδι το 3-1 με τη Φορτούνα Σιτάρτη και μάλιστα είχε πολύ καλή παρουσία. Γενικά ο Κουτσίδης και ο Σιόζος, ο δεξιός μπακ, αλλά κυρίως ο Φίλης, είναι παιδιά που έχουν ξεχωρίσει ιδιαίτερα στη διάρκεια της προετοιμασίας. Δεν αποκλείεται να είναι όλοι με την πρώτη ομάδα. Θα πάνε με τον Ολυμπιακό Β' να πάρουν παιχνίδια, αλλά πάντα θα τους έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Εδώ μια σέντρα μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά του Κουαντού. Την μπάλα έφυγε out, μια επιθετική προσπάθεια από πλευράς Άγιαξ. Κεφαλιά από τον Κουαντού που κατέληξε out, γιατί πήδηξε καλά και ο Πιρόλα εκεί, τον δυσκόλεψε. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε να τη στείλει στα δίκτυα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά που είναι από τις ακαδημίες προφανώς δεν θα απορριφθούν στη συνέχεια, θα απορριφθούν στη συνέχεια από το Μεντιλίμπαρ, γιατί θα χρειαστούν και τα παιχνίδια κυπέλλου, έτσι. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει, εκτός από τα δύο παιδιά σίγουρα που θα παίζουν στην βασική ενδεκάδα, τουλάχιστον 2-3 λύσεις ακόμα. Ενώ το Άγιαξ γίνει με καλές προϋποθέσεις στην αντεπίθεση με τον Κουαντού μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα έκοψε ο Ντάνι, πολύ ωραία. Ο Γιάρμπης την τεχνική την μπάλα κέρδισε το φάουλ του Ροντινέη. Έβαλε ωραία το σώμα του Ροντινέη και κέρδισε το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Βραζιλιάνος, γκρινιάρης όπως πάντα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά θα χρειαστούν για τα παιχνίδια κυπέλλου, έτσι. Γιατί όπως είναι γνωστό με τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ, κάθε ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί στη βασική ενδεκάδα δύο νέους κάτω των 22 ετών. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αλλά γενικά αυτά τα παιδιά, ο Κουτσίδης, ο Γιώργος Σιόζος και κυρίως ο Φίλης, ο οποίος εντυπωσίασε χθες, έχουν κλείψει στην παράσταση και προφανώς δίνουν το δικαίωμα στον Μεντιλίμπαρ να τους βλέπει με καλό μάτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση από τα δύο στάδια της προετοιμασίας μέχρι στιγμής. Τώρα, ποιοι θα παραμείνουν στο ρόστερ και ποιοι όχι, θα το δούμε προσεχώς. Γιατί και ο Σιόζος πιθανότατα, ας πούμε, θα πάει στον Ολυμπιακό Β' από τη στιγμή που περιμένουμε ανά πάσα στιγμή την ανακοίνωση για τον Σάλιακα, τον Μανώλη Σάλιακα, να τελειώσει με τα γραφή του και να είναι ο δεξιός μπακ πίσω από τον Μαφαίο. Τίποτα το ιδιαίτερο λοιπόν, εκτός από αυτή τη φάση στο 61ο λεπτό με την ευκαιρία του Γιάρεμτσου και τον goalkeeper Χέρκενς να διώχνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την άμυνα του Άγιαξ. Ο Φορτούνης έχασε την μπάλα και δίνει το δικαίωμα τώρα στον Λαμπρού να βγουν σε μια αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις με τον Κώστα Σουτ. Η απόκρουση από τον Πόποβιτς με τον Κότς να βγει από τα δεξιά. Ο Πόποβιτς και αυτή τη φορά έκανε εξαιρετική επέμβαση. Στο 74ο λεπτό ο Πόποβιτς και πάλι είναι η τρίτη προσπάθεια του Πόποβιτς, πολύ σταθερός. Ο Μαυρογούνιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Και αυτή τη φορά έδειξε τα ανακλαστικά. Έχει μπει και ο Μοχάμετ Αμπντάλα, το νούμερο 8 στο παιχνίδι. Θα σου λέω έναν. Προσπαθώ να τους βρω, έχουν δώσει και λάθος αριθμούς οι Ολλανδοί. Ανάθεμά τους τι έχουν κάνει, τέλος πάντων. Ο Άγιαξ τώρα στην επίθεση βρίσκει χώρους. Τοκάρι, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μάρβιν. Ένα πιτσιρικά που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ήταν ωραία η αλλαγή παιχνιδιού. Βρήκε χώρο, έκανε το σουτ. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι της ισχύας του Πόποβιτς. Δοκάρι λοιπόν για τον Άγιαξ στο 75ο λεπτό. Η καλύτερη ευκαιρία των Ολλανδών. Αλλαγή, ο Φορτούνης αποχωρεί. Και μπαίνει ο Φίλης. Α, να και η πρώτη εμφάνιση του Ρόκα. Βγαίνει Ντάνι Γκαρσία. Ο Ρόκα μπαίνει με το νούμερο 30. Τώρα θα σας πω αμέσως. Και στη θέση του Ντάνι Γκαρσία, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού χθες, ο Φίλης. Δύο ακόμα αλλαγές. Να και η πρώτη εμφάνιση λοιπόν του Ρόκα, ο οποίος μόλις εκτός υπέγραψε τον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του, αλλά όπως σας είπα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία με τη Χιρόνα. Άρα δεν είναι πίσω από πλευράς προετοιμασίας. Ρόκα λοιπόν το παιχνίδι για να το δούμε τι μπορεί να προλάβει σε αυτά τα 15 λεπτά που απομένουν να μας δείξει κάτι. Ακούγονται καλά λόγια. Ο Μεντιλίμπερ επέμενε για την απόκτησή του. Μπορεί να καθυστέρει σε λίγο γιατί η Χιρόνα άλλαζε τις απαιτήσεις της από τη μια ώρα στην άλλη. Οι Ολλανδοί στην επίθεση. Ένα σουτ. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Με τον Πιρόλα να είναι αυτός που έβαλε το πόδι την τελευταία στιγμή στο σουτ του Ρέβερσον. Καλή ευκαιρία για τον Άγιαξ, ο οποίος τα τελευταία λεπτά πιέζει, δείχνει και πιο έτοιμος και δείχνει να έχει δυνάμεις εν πάση περιπτώσει. Η εκτέλεση του κόρνερ είναι ένα πολύ άστοχο σουτ από τον Όλιβερ, το νούμερο 17. Η μπάλα έφυγε ψηλά, out, πάνω από την εστία του Πόποβιτς, ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις σε αυτά σε αυτό το φιλικό, την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μαυροβούνιος τώρα είναι αυτό που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 78 λεπτό, το 0-0 πάντα παραμένει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό παιχνίδι στη σειρά των Ερυθρόλεπων στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Το πιο δυνατό τεστ προφανώς και είναι αυτό. Ο Ρόκα τώρα που τρέχει να μαρκάρει το δεξί μπακ του Άγιαξ προσπάθησε να βγει. Φάουλ, γέρνησε ο Τσικίνιο, κατέβασε ωραία την μπάλα. Ο Πορτογάλος προσπάθησε να την βγάλει από την περιοχή. Ο Κράισεν είναι αυτός που του έκανε το φάουλ. Και γι' αυτό έχουμε και διακοπή, γιατί είναι πεσμένο στο έδαφος ο Τσικίνιο. Τώρα σηκώθηκε, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Ο Όλιβερ ήταν αυτός που προσπάθησε να κάνει το σουτ. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει αυτό το φάουλ. Μπρούνο. Προσπάθησε να ξεφύγει ο Ρόκα. Δεν τα κατάφερε, κόπηκαν και οι παίκτες του Άγιαξ τώρα όμως. Νέο φάουλ που κερδίζει ο Τσικίνιο στο χώρο του κέντρου. Ξεκίνησε ο δραστήριος με πολλά τρεξίματα. Είχε βγάλει και μια assist πολύ ωραία στο Γιάρεμτσουκ στο τέταρτο λεπτό, όταν ο Ουκρανός απόλυσε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Και μπαίνει και ο Μασούρας στη θέση του Τσικίνιο τώρα. Στο 20ο λεπτό Γιώργος Μασούρας, μια ακόμα αλλαγή, η τέταρτη για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Φίλης πήρε τη θέση του Ντάνι Γκαρθία και άλλες αλλαγές οι Ολλανδοί. Ο Μασούρας στη θέση του Τσικίνιο. Πρώτη εμφάνιση του Ρόκα που πήρε τη θέση του Φορτούνη. Και ο Γκουτζίδης στο 68 λεπτό πήρε τη θέση του Σμαΐλοβιτς. Είναι οι τέσσερις αλλαγές που έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Η σέντρα του Μασούρα μέσα στην περιοχή, παραλίγο εκεί να δημιουργηθεί ευκαιρία και πάλι με τον Γιάρεμτσουκ που κόπηκε τελευταία στιγμή. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Μπρούνο, βάζει ωραία το σώμα του, φάουλ του πάνω στο Ρόκα που δεν το στηρίζει ο διοικητής, και οι Ολλανδοί τώρα βγαίνουν σε αντεπίθεση 4 με 3 παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού, το σουτ, την μπάλα καταλήγει στα δίκτυα, το 1-0 για τον Άγιαξ. Ένα περίεργο φατσαριστό σουτ, μπάλα πήγε στην αντίθετη γωνία της εστίας του Πόποβιτς που δεν μπόρεσε να διώξει, να αντιδράσει. Ήταν πολύ δύσκολο το σουτ και καλό, ευθύμπολο. Θα δω σε λίγο ποιος παίκτης του Άγιαξ είναι ο σκόρερ. Πάντως η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν άδεια σε αυτή την περίπτωση. Βρέθηκαν 4 Ολλανδοί με 3 παίκτες του Ολυμπιακού. Το νούμερο 20 είναι. Η μπάλα πήγε σε ένα τέτοιο σημείο που ήταν αδύνατον να αντιδράσει ο Πόποβιτς για να γίνει το 1-0 για τον Άγιαξ στο 21ο λεπτό τον γκολ αυτό. Ο Όλιβερ είναι ο σκόρερ νομίζω. Δεν ξέρω, οι Ολλανδοί μας έχουν δώσει τρελά νούμερα. Άλλοι παίζουν, άλλα νούμερα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, Άγιαξ Ολυμπιακός 1-0 στο 21ο λεπτό με ένα ωραίο γκολ. Για να λέμε την αλήθεια. Και με την μπάλα να πηγαίνει εκεί που ο Πόπο
14: πηγαίνει. Οι Ολλανδοί δίνουν τον Edvardsen ότι είναι σκόρερ. Τον Edvardsen δείχνουν για σκόρερ, δίνουν οι Ολλανδοί. Ότι και η μπάλα λέει κόντρα πάνω στο Μαυρέ, στο Μοφέα, έτσι.
15: Ναι, φάνηκε ότι είχε βρει στο Μοφέα.
14: Και άλλαξε πορεία, ναι.
15: Ναι, γι' αυτό και δυσκόλεψε τον Πόποβιτς. Αλλά γενικά η αντεπίθεση του Άγιαξ ήταν εξαιρετική. Και βέβαια με την άμυνα του Ολυμπιακού να είναι εκτός τόπου και χρόνου, έτσι. Δεν υπήρχε ψανά, βρέθηκαν 4 παίκτες του Άγιαξ με 3 του Ολυμπιακού.
14: Απουσίαζε στην ουσία η άμυνα του Ολυμπιακού, ναι.
15: Βεβαίως. Γι' αυτό βρέθηκαν από τα αριστερά 2 παίκτες σε μαρκάριση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το κενό για να έρθει το γκολ για τον Άγιαξ, για να γίνει το 1-0 στο 81ο λεπτό, επαναλαμβάνω. Όλο το Άγιαξ γενικά είναι καλύτερος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με καλές προϋποθέσεις, η Ολλανδία ένα σούτ, η μπάλα έφυγε ψηλά out. Από τον Ένβασεν και πάλι, όχι, από τον Γκουκ ήταν το σούτ. Η μπάλα έφυγε out. Πάνω ψηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς.
14: Οι οποίοι Ολλανδοί Κώστα έχουν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, έτσι αλλάζουμε τη μία την μπάλα στον χρόνο.
15: Γενικά του είναι σε καλύτερη, έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, καλύτερα τρεξίματα, καλύτερες ιδέες και νομίζω ότι είναι φανερό ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού βγάζουν κούραση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ τώρα κέρδισε. Ωραία, και η μπάλα φτάνει στο Γιάρεμτς που βγάζει μια σέντρα. Παραλίγο εκεί ο Γιάρεμτς προσπαθεί να γυρίσει το σουτ. Η καλή ευκαιρία, πολύ καλή ευκαιρία με τον Ρόκα. Ο Ολυμπιακός χάνει μια ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Με τον Ρόκα που βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ. Αλλά έδιωξαν οι αμυντικοί του Άγιαξ με τα πόδια. Πάλεψε ο Γιάννη Τσουκιακή, προσπάθησε να γυρίσει, έκανε το σουτ, μπάλα τελικά έφτασε στο Ρόκα που έκανε το σουτ, αλλά ένα πόδι αμυντικού του Άγιαξ παρεμπόδισε την πορεία της μπάλας που είχε πορεία προς τα δίκτυα. Έτσι παραμένει το 1-0, 84ο λεπτό το Άμστερνταμ. Ο Μπρούνο τώρα, μια ωραία ατομική προσπάθεια. Ο Ρόκα με το νούμερο 33, κόβει ωραία την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει με το 1-2, είναι φάουλ έξω από την περιοχή. Προσπάθησε με το Μασούρα να παίξει το 1-2, ωραία προσπάθεια του Ρόκα. Είδε που ήταν κλεισμένος και έπαιξε το 1-2 με τον Μασούρα, αλλά έγινε φράγμα και έτσι ο διαιτητής το σφύριξε το φάουλ σε καλό σημείο. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ρόκα στο 84ο λεπτό για να πετύχει το 1-1, αλλά ήταν άτυχος εδώ ο Ισπανός, γιατί μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα αμυντικού του Άγιαξ και κατέληξε κόρνερ. Για να δούμε αυτό το φάουλ τώρα. Ο Ροντινέι θα το εκτελέσει από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, και 1-2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νομίζω ότι θα πάει κατευθείαν ο Ροντινέι, αυτή την αίσθηση έχω. Θα το δούμε τι θα κάνει ο Βραζιλιάνος. Ναι, αυτό κάνει, αλλά ήταν μεν δυνατό, αλλά δεν δυσκόλεψε τον Χέρκενς, τον τερματοφύλακα του Άγιαξ, που μπλόκαρε. Πήρε φάλσα η μπάλα, αλλά όχι τέτοια, ούτε και πολύ δύναμη, ώστε να γίνει απειλητικό το σούτ αυτό για τον τερματοφύλακα του Άγιαξ, που μπλόκαρε την μπάλα. Και οι Ολλανδοί τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Άλλαξε ωραία ο Ροντινέι με τον Μαφέο. Πίσω για τον Κουτσίδη. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν βρίσκει χώρους. Μαφέο. Η πάσα για τον Μασούρα είναι πολύ δυνατή. Δεν ξέρω αν θα την προλάβει. Πρόλαβε, έβγαλε τη σέντρα. Προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Όχι, έχει βγει η μπάλα. Όσοι μη γίνουν με ονειφάξει, ο Μασούρας προσπάθησε. Έτρεξε να προλάβει, δεν τα κατάφερε. Έτσι η μπάλα κατέληξε out. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να πηδήξει ο Ρόκα για κεφαλιά. Πλησιάζουμε στο 90 λεπτό. Άγιαξ Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Ενβάλτσεν στο 81ο λεπτό, που έγινε η Ολλανδική ομάδα, η οποία είναι καλύτερη σε αυτό το διάστημα. Όμως και ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες του με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάρεμτσου, ο οποίος σε τρεις φάσεις δεν κατάφερε, μάλλον όχι δεν κατάφερε, το σταμάτησαν οι δύο τερματοφύλακες. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πάες και στο δεύτερο ο Χέρκενς, και αυτή κι αν ήταν μεγάλη απόκριση, που πρόλαβε τον Ουκρανό πριν τη στείλει την μπάλα στα δίκτυα για να πετύχει τον γκολ. Βλέπω τώρα στο πρόσωπο του Πιρόλα ότι υπάρχει πραγματικά κούραση από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού και από τις προπονήσεις, από την προετοιμασία, από την πίεση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ τους πίεσε πολύ αυτές τις μέρες. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα σε μια προσπάθεια να κάνουν λάθος οι Ολλανδοί, που όμως κατεβάζουν ωραία την μπάλα, αλλάζουν ωραία, έχουν καλή κατοχή, γιατί πουλάνε εύκολα. Εδώ ένα δυνατό σουτ, ο Πόποβιτς και αυτή τη φορά απέκρουσε σταθερά. Από τον Ντουάτσεν ήταν για αυτό το σουτ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, τώρα κέρδισε το φάουλ και κέρδισε η κάρτα στον Ρέγκερ. Ο Μαφέο ήταν αυτός που βρέθηκε στο έδαφος από μια ωραία προσπάθεια. Προσπάθησε να βγάλει τον Ολυμπιακό σε μια αντεπίθεση, δέχτηκε το φάουλ και κέρδισε το φάουλ αυτό που θα, που θα εκτελέσει ο Ρόντι Νέι, ο οποίος έχει πάρει και τον περιβραχιόνιο του αρχηγού σε αυτά τη στιγμή που αποχώρησε ο Φορτούνης. Πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, η σέντρα, το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Ο Ρόκα πρέπει να είναι, όχι, ο Μασούρας. Για να δω ποιος έχει το δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Ο Μασούρας είναι αυτός. Όχι, δεν είναι δοκάρι, η μπάλα έφυγε out. Δεν βρήκε καλά την μπάλα, εγώ μπερδεύτηκα. Ενώ το ήρθε στρωμένη καλά, έβαλε το αριστερό του πόδι. Δεν βρήκε καλά την μπάλα ο Μασούρας, έτσι αυτή κατέληξε out. Μία ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο να κερδίζει τώρα και να φύγει για το Γιάρεμτσου. Γιάρεμτσου άφησε για τον Μασούρα. Η σέντρα του Μασούρα έχει δώσει offside, πάλι ο διαιτητής σταματάει αυτή και αυτή η προσπάθεια από πλευράς των παικτών του Ολυμπιακού. Μια προσπάθεια για να φτάσει στην ισοφάριση. Η μπροστινή πάσα του Χέρκιν στον τερματοφύλακα, εκεί που είναι η μπάλα έφτασε στον άλλο τερματοφύλακα, του Πόποβιτς. Επαναλαμβάνω, εξαιρετική παρουσία του Πόποβιτς σε αυτά τα 90 λεπτά, δεν έχει φέρει καμία ευθύνη για τον γκολ, γιατί και το σουτ του Εντβάντσεν ήταν εξαιρετικό. Η μπάλα βρήκε κόντρα επάνω στον Μαφέο και πήγε στην αντίθετη γωνία, εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει, αλλά γενικά είχε πολύ καλές επεμβάσεις στο υπόλοιπο διάστημα, με κορυφαία αυτή στο 13ο λεπτό σε σουτ του Μπεργκάους, πετάχθηκε στο γάμα της εστίας και έδιωξε σε κόρνερ. Τέλος το παιχνίδι. Λοιπόν, Άγιαξ Ολυμπιακός 1-0 στο 4ο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο να στέκεται καλά. Είδαμε μια δεκάδα που είναι πολύ πιθανό να τη δούμε στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Έτσι, με αυτή την εικόνα που έχω και με αυτή και την εικόνα που έχει και ο Μεντιλίμπαρ σε σχέση με τις, και με τις αλλαγές που έκανε, είδαμε την πρώτη εμφάνιση του Ρόκα, έστω και λίγα λεπτά, 15-16 λεπτά, ο οποίος δεν είναι πίσω από πλευράς προετοιμασίας, γιατί είχε κάνει με την Χιρόνα προπονήσεις. Βέβαια θέλει δουλειά ακόμα προφανώς, μέχρι να ενσωματωθεί με την ομάδα. Εξαιρετική παρουσία του Πόποβιτς, του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, και γενικά μια εμφάνιση, δεν θα έλεγα κακή για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει κούραση από τις συνεχείς προπονήσεις και τα φιλικά. Τώρα τα δύο επόμενα φιλικά είναι στις 24 και στις 25 του μήνα, θα είναι και τα δύο τελευταία τεστ πριν από τα επίσημα παιχνίδια για τα προβληματικά, στις 24 Ιουλίου με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμαρ, τα δύο επόμενα τεστ στα οποία με τη Λίμπα προφανώς θα δώσει μεγάλη βάση για να ετοιμάσει μια ενδεκάδα, τη βάση τουλάχιστον μιας ενδεκάδας, η οποία θα είναι έτοιμη για τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Και βέβαια, περιμένοντας και τις επόμενες μεταγραφές εντός των ημερών, νομίζω θα έχουμε εξελίξεις με το Σάλιακα αύριο μεθαύριο, νομίζω θα τελειώσει το θέμα του δεξιού μπακ. Για τον Χαφ δεν είμαι σίγουρος αν θα τελειώσει γρήγορα, αλλά γενικά περιμένουμε ακόμα τουλάχιστον 3-4 μεταγραφές από πλευράς Ολυμπιακού, και βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα πρέπει να φύγουν, έτσι όπως ο Ορτέγκα, ο Κλέιτον, τι θα κάνει ο Ταρέμι, ο οποίος φαίνεται να φέρει πρόταση από το εξωτερικό, ο Ταρέμι ο οποίος από αύριο μεθαύριο θα είναι και αυτός στην Ολλανδία με την ομάδα, όπως και ο Ελκαμπή την ερχόμενη Τετάρτη. Πολύ κόσμος, και αυτό το πολύ κόσμος προφανώς δεν αρέσει το Μεντιλίμπαρ, ότι γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, έχει πει ότι πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει να δουλέψει. Μάλιστα. Οπότε οι επόμενες μέρες θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα παραμένουν, ποιοι θα κοπούν και ποιοι θα είναι οι 3-4 μεταγραφές οι επόμενες που θα έρθουν να προσθεθούν στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Αυτά λοιπόν από το Άμστερνταμ, Άγιαξ Ολυμπιακός, το τέταρτο φιλικό παιχνίδι στη διάρκεια της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, 1-0.
14: Λοιπόν,
15: καλό σας βράδυ.
14: Έγινε, καλό βράδυ, Κώστα Σαμοθράκη. Ανακατατάξει λοιπόν, περιμένουμε στο ρόστερ του Ολυμπιακού τις επόμενες μέρες, όπως μας είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης. 3-4 παίκτες θα έρθουν, κάποιοι θα φύγουν. Αφού με τη Λίμπαρ δεν θέλει παραπάνω από 27 παίκτες στο ρόστερ της ομάδας. Αυτή είναι η φιλοσοφία του, αυτή είναι η τακτική του. Ο Ολυμπιακός πάντως είχε τις ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες, κυρίως με τον Γιάρεμτζουκ, για να πάρει το φιλικό αυτό με τον Άγιαξ. Τελικά η Ολλανδία ήταν αυτή που επικράτησαν με σκορ 1-0.

Στο άλλο φιλικό η ΑΕΚ νίκησε τη Χρόνικεν με ανατροπή με σκόρ στο σκόρ με 2-1. Ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Νίκολης δηλώσει που έκανε τον Ισάκ δεν είναι ευχαριστημένος. Η ΑΕΚ η ομάδα του έδειξε μαχητικότητα μέχρι το 55 ανέφερε. Και για τον Αντιπινέδα είπε ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας θα έχουμε καλύφτα κενά, ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Έχουμε και την πρώτη μεγάλη έξοδο σήμερα σε ταξιδιωτικούς προορισμούς για τους Έλληνες πολίτες, για να περάσουν κάποια μέρες στο καλοκαιράκι τους. Όσοι είναι αδειούχοι, καλά περνάτε. Και έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Στέφανος, λέει: καλά τα έλεγε στην περασμένη εβδομάδα για τον οικονομικό πόλεμο εκεί που γίνεται στο Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Ναι, σας τα έλεγα, παιδιά, έτσι, ότι όλα αυτά είναι οικονομικός πόλεμος. Αυτοί οι βομβαρδισμοί εκεί στα πετρέλαια, το κλείνω, ανοίγω τα στενά του Ορμούς, έχουν να κάνουν με την εκτείναξη ή όχι της τιμής του πετρελαίου. Και πάνω σε αυτό τζογάρει αρκετός κόσμος. Και μιας έλεγα για πετρέλαιο, σας το έλεγα την περασμένη φορά για το νερό, έτσι, το οποίο έχει αυξηθεί ήδη το τιμολόγιο του από το προηγούμενο διάστημα. Και ενώ η κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν θα αυξηθεί το νερό και ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί, ήδη το 10% έχει ιδιωτικοποιηθεί, το νερό το προηγούμενο διάστημα ανέβηκε και διάβαζα ότι θα έχει υπάρχει και άλλη αύξηση περίπου στα 3,5 με 4 ευρώ.

Και έβλεπα το προηγούμενο διάστημα αυτές τις σπουδές με τα χρυσά ενίκια. Τα έξοδα είναι έως και 13.800 ευρώ ετησίως. Έξοδα, παιδιά, 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Ούτε να σπουδάσει δεν μπορεί κανείς. Πρέπει να ρίξει ένα κάρο χρήματα. Αυτός και οι γονείς του, οι γονείς κυρίως. Και διάβαζα ότι και οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν 890 καθαρό μισθό. Ψίχουλα δηλαδή, και ενώ μια ζωή έχουν ρίξει του κόσμου το διάβασμα. Τα ενίκια που έχουν φτάνουν στα 1.300 ευρώ τα έξοδα και είναι μείον 5.000, από 5.000 έως 6.000 και 8.000 ευρώ ετησίως ο απολογισμός τους. Δηλαδή ο πενιχρός μισθός που παίρνουν υπερκαλύπτεται από τα έξοδα.

Και επίσης σας τα έλεγα με το μετρό, παιδιά, έτσι, με τα έργα στο μετρό. Διάβαζα ότι βρίσκονται υπό κατάρρευση. Κινδυνεύουν με κατάρρευση, έτσι, 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Επαναλαμβάνω ότι κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Και βέβαια έρχεται και άλλη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο Πεκέπε. Εκτός από την παραπομπή για 22 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, 4 βουλευτές, πρώην υπουργοί και πρώην υφυπουργοί. Είχαν μια δήλωση, διάβαζα σε μερίδες ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι κεντρό το κόμμα, το απίστευτα πράγματα, παιδιά.

Τώρα και πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντίνου μέσω του Νικολάς του Τσόρνο Μας. Είναι 31χρονος κεντρικός χαφ 1,80 ύψος. Και ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, αφού έχει αγωνιστεί σε Όφη, Ιεράπετρας, Χανιά, Πανιώνιο και Καλαμάτα. Ενώ την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League 2 με τη φανέλα της Καλαμάτας. Στην ουσία λοιπόν ένας πρωταθλητής ήρθε στην ομάδα του ΠΑΣ Πύργος.

Προηγουμένως όμως πας πήγω σε ανακοίνωση την ανανέωση της εργασίας του με τον Αλέξανδρο Κάρδαρη. Είναι 25χρονος δεξιός μπακ που ανήκει στο σύλλογο από το 2025.

ενώ είχε δύο ακόμα ανανεώσεις, αφορούν τον 29χρονο τερματοφύλακα, τον 23χρονο τερματοφύλακα, τον Αδάμ Τσεκούρα. Ανανέωσε λοιπόν και ο 23χρονος τερματοφύλακας, τον Αδάμ Τσεκούρα, με τον Πας Πύργος. Αγωνίζεται στην ομάδα από το 2024, ενώ ανανέωσε και ο 28χρονος επιθετικός. Ο Αριστίδης ο Κόκορης, ο οποίος εντάχθηκε στον Πας Πύργος το 2025.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943 για τρεις λόγους, και για να σχολιάσετε αθλητικά και όχι μόνο γεγονότα, και για τις καλησπέρες σας. Και για τη συμμετοχή σας στα δύο δώρα του σταθμού, το ταξίδι στην Άξο και το γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός στη στενή Ευβοίας. Οπότε και για τις δύο περιπτώσεις στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισσός, έτσι. Οι συμμεσοδοχές σας θα γίνονται μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 23 του μηνός, 23 Ιουλίου. Η κλήρωση και για τις δύο περιπτώσεις θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Πουρναρά, με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, έτσι. Λοιπόν, στα δύο συναδέλφους θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή τους «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Οπότε έχετε ακόμα χρόνο να δηλώσετε τη συμμετοχή σας με αυτούς τους τρόπους που είπα, στο Viber δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισσός, και για τα δύο μπορείτε να συμμετάσχετε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέσα στο 8 παρακάτι, αν θέλετε βγαίνετε και σήμερα στον αέρα, μιας και δεν τελείωσαν τα δύο φιλικά και της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, για να σχολιάσετε γεγονότα στο 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα που έχει στείλει μέχρι τώρα.

Έχει στείλει αρκετά μηνύματα στο φίλο μας ο Θανάσης Κωστόπουλος. Αλλά βρήκαν την απάντησή τους μέσα στο αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι Ολυμπιακού, με ρυγμές με τον Άγιαξ, έτσι. Την απάντηση λοιπόν, φίλε Θανάση Κωστόπουλο, την είδες μέσα στο φιλικό του Ολυμπιακού, μέσα στο γήπεδο με τον Άγιαξ.

Να πάμε στον Αστέρα Μαγούλα, ομάδα που ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία δήλωσης της συμμετοχής της ομάδας στο κύπελο Έρασι Τεχνών για τη νέα σεζόν. Άρα λοιπόν θα συμμετάσχει κανονικά στο κύπελο Έρασι Τεχνών ο Αστέρας Μαγούλας, που θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλες πυρκαγιές βλέπω σε Ισπανία και Καναδά.

Αυτή τη φορά νέο μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό βάζει στο επίκεντρο το Λούκα Γιώβιτς. Όπως είπαμε, τον Άστο Τσέκ, τον Λούκα Γιώβιτς, με δημοσίευμα από τη Ρωσία να υποστηρίζει ότι ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ έχει προταθεί στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης αλλά και σε άλλες ισχυρές ομάδες της ρωσικής Premier League. Σύμφωνα με το ρωσικό, το Eurofootball, το όνομα του Γιώβιτς βρίσκεται στο τραπέζι συλλόγων που αναζητούν μια χειρή προσθήκη για την κορυφή της επίθεσής τους, με τη Zenit να είναι μία από τις ομάδες στις οποίες φέρεται να προτάθηκε. Να πούμε ότι ο Σέρβος επιθετικός ο Γιώβιτς βρίσκεται στην ΑΕΚ από τον Αύγουστο του περασμένου έτους και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, παρά τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει για νέα συμφωνία έως το 2029. Η χρηματιστηριακή αξία του πρώην επιθετικού του Ερυθρού Αστέρα εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Με το ρωσικό δημοσίευμα να θεωρείται αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση για συλλόγους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις απαιτήσεις μιας πιθανής μεταγραφής. Ο Άσος ΑΕΚ Γιώβιτς στο προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, με την ΑΕΚ βρίσκοντας ξανά τον καλό του εαυτό. Τη σεζόν που μας πέρασε πέτυχε 17 γκολ σε 29 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, και των οποίων τα 4 από το σημείο του πέναλτι. Όλες αυτές οι καλές εμφανίσεις του και η αποτελεσματικότητά του φαίνεται πως έχουν επαναφέρει το όνομά του στο μεταγραφικό προσκήνιο. Το λένε αυτό και τα ξένα δημοσιεύματα. Με τα σενάρια για το μέλλον του να έχουν ήδη αρχίσει, χωρίς πάντως να προκύπτει με βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα κάποια επίσημη πρόταση προς την ΑΕΚ. Αυτό έχει σημασία. Οι επίσημες προτάσεις.

Έχουμε την καλησπέρα το φίλο του Σπύρου που βρίσκεται στη Μαδρίτη, μας λέει. Από το φίλο μας τον Δημήτρη από την Κρήτη. Από τον Άγιο Νικόλα λέει, σωστά το λες ότι εκεί έχουν να πληρωθούν οι γιατροί 6 μήνες.

Και όπως είπα, αύριο Κυριακή 19 του μηνός έχουμε πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Τα αιτήματα των εργαζόμενων είναι κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουράζονται και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ρομπότ, έτσι. Και έπειτα είναι το 7ωρο το πενθήμερο και το 35ωρο. Και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις μισθών. Από στιγμή που η κυβέρνηση εμφανίζει κουβαρνταλίκι. Στο να δίνει αρκετά εκατομμύρια. Και σύμφωνα με την έκθεση του ΝΑΤΟ, στο 4,5% του ΑΕΠ είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας για το 2026. Από τη στιγμή λοιπόν που οι στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ έχει να δίνει πολλά εκατομμύρια, άρα οφείλει να αυξήσει και τους μισθούς και τις συντάξεις. Άρα υπάρχει χρήμα. Και αναρωτείται κανείς, εκείνο το πλεόνασμα που άφηγε σε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε τα 40 δις, τι έγιναν.

Ο φίλος μας ο Διονύσης, το Διονύση Εντμάγκη, μήνυμα. Ο Διονύσης λοιπόν λέει: Φώτη, καλησπέρα. Η ΑΕΚ με τη μικρή σχετικά ρήτρα έχασε τον Πινέδα. Ο παίκτης αυτός για την ομάδα του ήταν αναντικατάστατος και εγώ το ίδιο πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Από την άλλη λέει ένας πονοκέφαλος λιγότερος για την αντιμετώπιση του από τις άλλες ομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν ένας παίκτης πολυσύνθετος, έτσι βρισκόταν παντού. Σίγουρα λιγότερος πονοκέφαλος για τις άλλες ομάδες, τους αντιπάλους της ΑΕΚ.

Και αυτό που σας έλεγα, ανεβαίνουν προς τα 2 ευρώ και πάλι τα καύσιμα. Αλλά με την τιμή του πετρελαίου, με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν εκεί, παιδιά, με τα στενά του ορμούς και όλα αυτά, με τους πολέμους, με τους βομβαρδισμούς, κάποιοι τζογάρουνε, σας το έχω πει πολλές φορές, την τιμή του πετρελαίου την επόμενη μέρα. Βέβαια εδώ ακριβένουν καθημερινά τα πράγματα και προ-πολέμων εποχής. Και όπως σας είπα, στο επόμενο διάστημα από ό,τι διάβασα, θα ανέβει 4 με 5 ευρώ κι άλλο η τιμή του νερού. Την ίδια ώρα που ένας βιοπαλαιστής, παιδιά, έχασε για 13.000 ευρώ το σπίτι του και μια γυναίκα από ό,τι διάβαζα στο Περιστέρι, χαμηλοσυνταξιούχος άρρωστη, χάνει το σπίτι της για 7.000 ευρώ. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική, παιδιά, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι, για να μην ξεχνόμαστε και αυτά που γίνονται γύρω μας και αφορούν τη ζωή μας, έτσι. Και αναρωτιόμουν το προηγούμενο διάστημα, η επιθεώρηση εργασίας κάνει ελέγχους, παιδιά? Διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι η κυβέρνηση πρώτα ενημερώνει ότι θα πάνε οι επιθεωρήσεις εργασίας στις επιχειρήσεις και ύστερα πάνε. Δηλαδή είναι προγραμματισμένες οι επισκέψεις αντί για αφνιδιαστικούς ελέγχους. Αλλά το σημαντικότερο, παιδιά, από όλα, ότι σβήνει ο πληθυσμός μας. Και σβήνει και η οικονομία και το εμπόριο στην αγορά. Τα αφέσια έχουν φτάσει στα ύψη. Οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές. Σβήνει το εμπόριο.

και συρρυκνώθηκαν στις 69.000 οι μαθητές της πρώτης δημοτικού και κλείνουν 47 σχολεία. Αυτά είναι τα χειρότερα, παιδιά, για όλους εμάς. Συν τους ανθρώπους που κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους στην εργασία, όπως ο εργάτης που έχασε τη ζωή του από έκρηξη εκεί στον ασπρόπυργο. Τι λες πάλι, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε και πάλι στο προσκήνιο. Η περιφερειάρχη που τα έκανε τότε μαντάρα στην πυρκαγιά στο μάτι και που κατά τη γνώμη μου έχει τις ευθύνες της. Older, σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής στο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όσες φίλες ή φίλοι θέλετε να βγείτε στον αέρα μέχρι τις 8, μπορείτε στα τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Για μία ώρα μπορώ να σας βγάλουμε στον αέρα να μιλήσετε. Για να σχολιάσετε γεγονότα, αν θέλετε βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Αλλά καλό είναι να πούμε, να ακούμε πολλές γνώμες. Πάντως και σήμερα ήταν σημαντική η παρουσία σας. Παρότι είχαμε αγωνιστική κίνηση στο φιλικό του Ολυμπιακού που προσφέραμε σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη, ενημερώναμε και για το φιλικό της ΑΕΚ. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τα γραφικά, έχουμε ενημερώσει τα πάντα, παιδιά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
6: φροντίδα και μεράκι
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
6: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαποδιστής στον Ελλάδα, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάρων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές. Και εδώ πάμε στο φίλο μας, το Χάρη από τα Βόρεια Προάστια. Είπαμε, βγάζουμε γραμμές στον αέρα μέχρι τις 8. Καλησπέρα.

0: Ας πάρει λίγο αργότερα ο φίλος του Χάρη από τον Βόλο για προάστια. Εγώ τον πέρασα στη γραμμή, δεν βγήκε. Και ποιος άλλος φίλος ή φίλη θέλει να πάρει έτσι. Τώρα λοιπόν έχουμε στον αέρα, καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Έλα, Φωτή, ο Χάρης είναι.
0: Έλα,
1: πήρα να κάνω την εκκίνηση για να βγουν κανένα φίλος.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Θα μας τρελάνει το τραγούδι. Λοιπόν, ας κουτσομπολέψουμε λίγο να δούμε το παιχνίδι σήμερα. Είδαμε το μισό Ολυμπιακό, τον άλλο μισό τον είχαμε δει εχθές. Βέβαια άλλο παιχνίδι το χθεσινό, Άγιαξ σήμερα ήταν καλύτερος, πιο στρωμένη ομάδα.
0: Εντάξει, πιο έτοιμος αλλά... έχει, ναι, πιο έτοιμος ο Άγιαξ, όλες γενικά οι αυτές ομάδες πιο έτοιμες είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Να δούμε και, ξέρω εγώ τι είδαμε, ας πούμε να βγει και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο οποίος διαφωνεί μαζί μου, αλλά δεν κατάλαβα, θες το βράδυ τον άκουσα, αλλά μισονίσταζα και δεν τον κατάλαβα, βγει να επαναλάβει άμα ακούει. Γιατί είχα πει εγώ ότι διαφώνησε δηλαδή με αυτά που είχα πει εγώ. Εγώ είχα πει ότι είναι ευτυχία το ότι παίρνουμε παίκτες από την Νότιχαμ, το ότι ο πρόεδρος μας έχει την Νότιχαμ, έτσι. Το οποίο κάποιοι λένε ότι παίρνει δανεικούς και το ένα και το άλλο. Δανεικοί δεν είναι αυτοί, έτσι. Αυτοί, το είπε και ο Γιώργος, ότι επειδή παίρνει τσάμπα εντός εισαγωγικών τον Κάρμο, το φέρνει τσάμπα στον Ολυμπιακό, εάν τον έδινε αλλού θα έπαιρνε 8-10 εκατομμύρια. Αν όχι 20 που τον έχει αγοράσει, έτσι. Λοιπόν, η σύμπραξη δηλαδή Ολυμπιακού με Νότιχαμ μας φέρνει κάτι παίξει εδώ, όπως είδαμε και το Ζώτα, ο οποίος αλλιώς δεν πρόκειται να ερχόντουσαν, έτσι. Και διαφωνεί ο Γιώργος ότι εγώ έχω πει ότι αυτοί οι παίκτες δεν είναι και στην τρελή χαρά το ότι έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Άλλωστε ο Ζώτα πρόπερση πριν πάει στην Νότιχαμ, μάλλον πριν φύγει δεν θυμάμαι, δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και είναι λογικό, έτσι. Δηλαδή βάλε συνάχη στο γιο σου, δεν ξέρω αν έχεις γιο, λοιπόν, και το ζητάει και είναι να παίξει μπάλα και το ζητάει μια ομάδα από την Αγγλία και ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα. Θέλει να πάει στην Αγγλία. Εδώ βλέπουμε ο Τσολάκης τώρα για να κάνει το όνειρό του, πώς το λένε, πράξη. Πάει έστω και στη Χαρτ, έτσι, η οποία σύγχυσε στον Ολυμπιακό, δεν είναι τίποτα. Απλά ένα σκαλοπάτι για να πάει παραπάνω. Πάει στη Μέκα δηλαδή. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, εγώ είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές, έχουμε το Θέμη εμείς που βγαίνουμε εκεί το καφενείο, μας.
0: Ωραία.
1: Και είχα πει για το Ζώτα Σίλο, τον είχα δει ας πούμε από και στην Τουρκία και στην Νότιχαμ, ότι αυτό στη μέρα του θα κάνει πλάκα εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο. Και με το καλημέρα επαληθεύτηκα. Βέβαια μπορεί να έρθει και παιχνίδι που δεν θα ακουμπήσει, είναι λίγο, όχι ιδιαίτερο, σε μας περιπτώσει έτσι τον είχα κόψει. Λοιπόν, ποιος άλλος τώρα. Σήμερα είδαμε ας πούμε και ο Πόποβιτς. Ακούγομαι καταρχήν.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, ναι.
1: Ναι. Και ο Πόποβιτς και ο Ιμπραήμοβιτς που λέω εγώ, αυτόν τον Ισμαήλοβιτς, πως τον λέμε που έχουμε πάρει. Αυτά είναι τερέκια να είμαι, φοβεροί παίκτες και οι δύο. Βέβαια θα τους δούμε και παρακάτω, έτσι. Αλλά αυτοί εδώ θα κάνουν πλάκα με τα στροφάκια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ δυνατοί παίκτες. Λοιπόν. Ο άλλος, ο Ρόκα, πώς το λένε, τον είδαμε, έχει ενέργεια πολύ.
0: Αρκετά δραστήριος βέβαια, ναι.
1: Εγώ δηλαδή έτσι και από λίγα στιγμή που τον έχω δει, αυτό είναι το ξεπέταγμα που έχει. Βέβαια και ο δάσκαλος για να επιμένει σε αυτόν κάτι θα έχει δει. Πώς το λέω τώρα, στην επίθεση έχουμε λίγο πρόβλημα λόγω και της κατάστασης του Ελκαμπή και στην κατάσταση τώρα που είμαστε, δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο θέλει να φύγει, ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ ή και οι δύο ή ο ένας από τους δύο. Ελπίζω να σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση εκεί πέρα, να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχονται υποχρεώσεις. Και τέλος, χάρηκα πολύ για την επιστροφή του Μανολάκη του Σάλιαγα. ο οποίος είναι ένα φοβερό παιδί και σαν χαρακτήρας και σαν παίκτης, και έστω και μετά από τόσα χρόνια πιστεύω θα έρθει η δικαίωση για αυτόν.
0: Ήδη δικαιώθηκε, δούλεσε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και δικαιώνεται με την παρουσία του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Είναι φοβερό παιδί και σαν χαρακτήρας, ας πούμε, και ίσως και αυτός ο ταπεινός του χαρακτήρας δεν τον βοήθησε να είναι στον Ολυμπιακό, να παραμείνει, μπας περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έτσι, και ωραία, μετά από χρόνια είστε δικαίως.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Αυτά, χαιρετώ.
0: Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν είπε για τον Ολυμπιακό που παρακολούθησε και το σημερινό μάτς ο φίλος μας ο Χάρης από τα Βόρεια Προάστια. Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει μέλλον, γι' αυτό Τσίπρας έφυγε και ίδρυσε νέο πολιτικό κόμμα. Δανείς και λέει απλά την ονομασία του από τα πάλια για να είναι πιο πιασάρικος. Το λέει για το πρόβλημα διάστημα και το λέω και τώρα, έτσι, παράλληλα με τα αθλητικά, παιδιά, που λέμε, μας ενδιαφέρει και η ζωή μας, έτσι, η καθημερινότητα.

ότι αυτές οι δικαστικές υποθέσεις με τις υποκλοπές θα φέρουν εξελίξεις πολιτικές και εκλογικές. Έχουμε την καλησπέρα τον Διαμαντή, τον Πεπέτα.

Μέσω το είπαμε, όποιο άλλο φίλο ή φίλη ή φίλη φίλο θέλει να βγει, μπορεί να βγει στον αέρα στα τηλέφωνα 210-2259-43 215-215-59-43 ή επιλέγετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Αλλά και από τα τηλέφωνα αυτά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας τηλεφωνικά, τα διαβάζουμε αυτά που μας λέτε. Αλλά θέλω και θέλω να ακούμε και θέλουμε να ακούμε περισσότερες γνώμες, σχολιασμούς για όλα αυτά τα γεγονότα.

συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά η ομάδα των Χανίων για την ενόψη παρουσίαση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή τη φορά ανακοίνωσα την απόκτηση του διεθνή Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή. Του Μαρκ Ντινάμ Αντανκανά. Επαναλαμβάνω, Μαρκ Ντινάμ Αντανκανά, ο οποίος εντάσσεται πλέον στο ρόστερ της ομάδας των Χανίων. Γεννήθηκε 21 Μαΐου του 2001 στο Γιουαντέ του Καμερούν. Είναι αριστεροπόδαρος μέσος με δυνατότητα να αγωνιστεί ως κεντρικός επιθετικός αλλά και ως αμυντικός μέσος.

Η ΑΕΚ και η Μονταρή ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για την πώληση του Ομπερλή Πινέδα στους Μεξικάνους. Να διαβάσω την ανακοίνωση της ΑΕΚ. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση μεταγραφής του Ομπερλή Πινέδα στην Μονταρέι. Έπειτα από την εκπλήρωση της προβλεπόμενης ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή από την μεξικανική ομάδα. Και συνεχίζει η ανακοίνωση ΑΕΚ. Ο Ομπερλή Πινέδα ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 και φόρεσε τη φανέλα της σε 174 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 φορές και δίνοντας 17 assist. Με την ομάδα μας κατέκτησε τον DAB το 2023 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2026. Και καταλήγει η ανακοίνωση ΑΕΚ. Ευχαριστούμε τον Ομπερλή Πινέδα για την προσφορά του στην ΑΕΚ στα 4 χρόνια της παρουσίας του κοντά μας και το ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό στη συνέχεια.

Κάποιοι φίλοι στα μηνύματά σου που έχουν στείλει λένε ότι θα προτιμούσαν αν ήταν στη θέση του Πινέδα να παραμείνει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σε παρουσία στο Champions League. Εντάξει, ο καθένας έχει την επιλογή του, παιδιά. Κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς ο Πινέδα για να μεταγραφεί εκεί.

Να πάμε στο μπάσκετ που Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε τη Γερμανία με 73-58. Παραπάνω, Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε τη Γερμανία με 73-58 στη Λουμπιάννα και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για την πέμπτη θέση τη τελική κατάσταση στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Νίκη λοιπόν της Εθνικής Νέων Ανδρών στο μπάσκετ με 73-58 στη Λουμπιάννα. Να παίξει με την Τουρκία για την πέμπτη θέση στην τελική κατάσταση του Eurobasket Under 20.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόρου διατήρησε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Είχε διψήφιες διαφορές συνέχεια. Έβρισκε λύσεις με τον Πρέκα.

Ο Νικολαίδης είναι αυτός που με τρίποντα έδωσε ξανά το προβάδισμα προς το τέλος στην εθνική μας. Ενώ στη συνέχεια στο προβάδισμα που είχαν οι Γερμανοί κάποια στιγμή με 47-46, λοιπόν ο Νικολαίδης με τρίποντα έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα. Ενώ ο Παγώνης ανέβασε τη διαφορά σου με 7 συνεχόμενους πόντους για το 49-56 υπέρ της εθνικής μας. Και στη συνέχεια έρθει αυτό το 58-73.

με την Ελλάδα στο το παιχνίδι Εθνική Νέων στο μπάσκετ. Έπαιξαν οι Λέφας, πέτυχε 2 πόντους. Ο Τσαξίρας πέτυχε 4 πόντους. Νικολαίδης 15 πόντους με 2 τρίποντα. Χανθόπουλος 2 πόντους. Ο Χατζής 7 πόντους. Ο Λαζακέας 3 πόντους με 1 τρίποντο. Ο Γεώργας 4 πόντους. Ο Πρέκας 8 πόντους. Κομιανίδης, Ασημακόπουλος 4 πόντους. Και Παγώνης 24 πόντους με 4 τρίποντα. Αυτά λοιπόν για την Εθνική Νέων Ανδρών. Μετά το 73-58 επί της Τουρκίας, με της Γερμανίας, θα αντιμετωπίσει για την 5η θέση την Τουρκία σε επίπεδο Under 20 στο Ευρωμπάσκετ.

Σχετικά με το Grand Prix του Βελγίου, η Mercedes διατήρησε το ID.2 της φετινές pole position με τον Kimi Antonelli στο Grand Prix του Βελγίου, κερδίζοντας έτσι τις δοκιμές κατάταξης εμπρός από τον Max Verstappen.

Ενώ ο Νόρις έχει δεχτεί η ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση λόγω υπέρβασης του ετήσιου αριθμού κινητήρων. Πριν καν φτάσουμε στη μέση της σεζόν, καθώς η McLaren τοποθέτησε από το τριήμερο κάποια άλλα πράγματα στη ράχη. Ακόμα βαρύτερη ποινή για αλλαγή πολυάριθμων εξαρτημάτων της μονάδας ισχύως της Red Bull. Και αφορά τον Χάτζαρε, ο Γάλλος θα κινούσε έτσι αλλιώς από το τέλος της αυριανής εκκίνησης, όποια θέση και αν καταλάμβανε σήμερα. Γι' αυτό το λόγο με τον τρόπο του βοήθησε τον Max Verstappen. Έτσι λοιπόν ο Νόρις από την τρίτη θέση πέφτει στο 10η θέση της εκκίνησης του αυριανού, όπως είπαμε, 10ου φετινού Grand Prix Formula 1. Ο Χάτζαρ θα παραταχθεί στην 21η θέση. Αυτό συμβαίνει διότι και ο Φερνάντο Αλόνσο δέχτηκε ποινή για αλλαγή πολλαπλών εξαρτημάτων της μονάδας.

σχετικά με την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, ο Μεξικανός διεθνής μέσος ο Πινέδα έκανε δήλωση στο afc.gr και λέει: πριν ξεκινήσω θέλω να πω μια λέξη ευχαριστώ. Όταν πήρα την απόφασή μου να φύγω από το Μεξικό, το έκανα με ένα πολύ ξεκάθαρο όνειρο στην καρδιά μου να παίξω ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Άφηνα πίσω την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και πολλές από τις ανέσεις της ζωής μου για να κυνηγήσω ένα όνειρο που με συνόδευε από παιδί. Σήμερα μπορώ να πω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη ότι αυτό το όνειρο το βρήκα εδώ στην ΑΕΚ. Αυτός ο σύλλογος μου άνοιξε τις πόρτες, πίστεψε σε μένα και μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας και της ζωής μου. Και συνεχίζει το αποχαιρετιστήριο του μήνυμα ο Πινέδα. Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω και δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι εύκολο. Από την πρώτη κιόλας ημέρα νιώσα την αγάπη μια πραγματικά ξεχωριστή εξέδρας. Από τη στιγμή που ήρθα με κάνετε να νιώσω ένας από εσάς σαν να είχα γεννηθεί εδώ. Το πάθος σας, η αφοσίωσή σας και ο τρόπος με τον οποίο ζείτε κάθε αγώνα κάνουν αυτό το σύλλογο μοναδικό. Στις στιγμές της χαράς πανηγυρίσαμε μαζί και στις δύσκολες στιγμές δεν σταματήσαμε ποτέ να με στηρίζετε. Το να ακούω το σύνθημά σας, το νιώθω την ενέργειά σας και να υπερασπίζουμε αυτά τα χρώματα μπροστά σας ήταν ένα προνόμιο που θα κουβαλώ για πάντα μέσα μου. Σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις πόρτες της πόλης σας, του συλλόγου σας και της καρδιάς σας. Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην δική μου. Και συνεχίζει στους συμπαίκτες μου, σας ευχαριστώ για πολύ περισσότερο από το ότι μοιραστήκαμε τα αποδυτήρια. Σας ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη μέρα που με κάνετε να νιώσω μέλος μιας οικογένειας για κάθε προπόνηση, κάθε ταξίδι, κάθε συζήτηση και κάθε μάχη μέσα στο γήπεδο. Ζήσαμε χαρές, δύσκολες στιγμές, τίτλους, θυσίες και εμπειρίες που μας ένωσαν για πάντα. Φεύγω περήφανος που μοιράστηκα αυτή τη διαδρομή με μια ομάδα σπουδαίων ποδοσφαιριστών, αλλά πάνω απ' όλα σπουδαίων ανθρώπων. Παίρνω μαζί μου φιλίες και αναμνήσεις που ξέρω ότι θα με συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή. Και συνεχίζει μακροσκελές του μήνυμα ο Πινέδα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο και κάθε προπονητή με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, για τη βοήθειά τους ώστε να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος και γιατί με πίεζαν καθημερινά να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και φυσικά η ευγνωμοσύνη μου ανήκει σε όλο το προσωπικό και σε όλους όσοι κάνουν δυνατή την καθημερινή λειτουργία αυτού του συλλόγου. Γιατροί, φυσικοθεραπευτές, φροντιστές, γυμναστές, μάγειρες, διοικητικό προσωπικό, άνθρωποι της ασφάλειας, επικοινωνίας και όλοι όσοι εργάζονται συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο ώστε εμείς να μπορούμε να βγαίνουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ για κάθε λεπτομέρεια, για κάθε κίνηση και γιατί με κάνατε πάντα να νιώθω ασφαλής, σεβαστός και αγαπητός και εσείς είστε κομμάτι αυτής της οικογένειας και όλων όσων σημαίνει η ΑΕΚ. Ευχαριστώ τον κύριο Μάριο Λεόπουλο. Για την εμπιστοσύνη, το σεβασμό του πάνω απ' όλα και για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε μέχρι τελευταία στιγμή ώστε να μπορέσω να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Ξέρω πολύ καλά όλα όσα έκανε για να με κρατήσει στην ομάδα και αυτή η κίνηση είναι κάτι που θα κουβαλώ για πάντα μέσα μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σήμερα η ζωή και το ποδόσφαιρο μου παρουσιάζουν μια νέα πρόκληση. Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα πάντα τα πάντα και γι' αυτό το έβλημα με το κεφάλι ψηλά, με ένα βαθμί αίσθημα ευγνωμοσύνης. Η ΑΕΚ δεν ήταν απλώς η ομάδα στην οποία έπαιξα στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ ήταν το μέρος όπου ένα παιδί από το Μεξικό πραγματοποίησε τα όνειρα για τα οποία πάλεψα τόσο πολύ. Ήταν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι μου, ένα μέρος όπου μεγάλωσα, όπου ήμουν ευτυχισμένος και όπου γνώρισα ανθρώπους που θα σημαδεύσουν τη ζωή μου για πάντα. Και συνεχίζει, γι' αυτό δεν θα είναι ποτέ ένα δύο, θα είναι ένα εις το επανειδή, γιατί ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα στην Αθήνα, σε αυτό το σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για την ΑΕΚ και σε μια εξέδρα που δεν θα πάψω ποτέ να κουβαλώ μέσα μου. Σας ευχαριστώ για όλα, σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα, σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς. Αυτό ήταν λοιπόν το αποχαιρετιστήριο μακροσκελές μήνυμα του Πινέδα στην ΑΕΚ, στον κόσμο της ΑΕΚ, στους ανθρώπους της ΑΕΚ, στη διοίκηση της ΑΕΚ, σε όλο το προσωπικό της Ένωσης. Βλέπω ειδήσεις ότι είναι πάνω από 500 ευρώ η φοιτητική εστία, η φοιτητική κατοικία σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις. Είπα προηγουμένως τα μεγάλα έξοδα που έχουν οι φοιτητές, οι νεοδιοριζόμενοι καθηγητές, δάσκαλοι που πληρώνουν πολλά από την τσέπη τους για να σταδιοδρομήσουν, για να φοιτήσουν.

Ο πίτερ μας ο Διονύσης είπε ότι δεν σ' άκουσα να σχολιάσει το πρόγραμμα της Super League. Εντάξει, όλοι παίζουν με όλους. Όλα ο Ολυμπιακός, όλα τα ντέρμπι εντός, εκτός του Άρη. Για να δούμε πόσους βαθμούς θα έχει στον πρώτο γύρο, με όλους αυτούς τους αλλοδαπούς που μαζεύουν οι ομάδες, λέει, του μπάσκετ και τους Έλληνες, να τους βλέπουμε το κι άλλοι. Να δούμε τι σόι εθνική ομάδα θα έχουμε. Βράχει μέσω μακροπρόθεσμα. Γράφω τη λίστα, λέει, για το σούπερ μάρκετ για 31 Αυγούστου του 2026. Μέχρι τότε, λέει, θα τρώω τα χέρια μου. Ο Πινέδα έχει καλό μάνατζερ, γιατί γράφει ωραίες εκθέσεις ιδεών. Αυτά το βρήμα στο Διονύση. Πάμε και πάλι σε break. Διαφασικά μηνύματα και επιστρέφουμε, παιδιά. Ένα μισό ώρα έχουμε ακόμα μπροστά μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Περάσαμε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026. Ένα τετράωρο και σήμερα μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Από τις 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέσα 8 θα είμαστε μαζί. Μέσα 8 παρακάτι. Από τόσο και μετά τη συνέχεια και τις κιτάρες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Μιχάλης ο Ηλές. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος. Σχετικά με το φίλο του Διονύση που λέει για τους παίκτες Έλληνες που θα βλέπουμε με το κιάλι στην εθνική ομάδα και στις ομάδες που παίζουν, έτσι, στις ομάδες που παίζουν αγωνίζονται οι περισσότεροι ξένοι. Η αλήθεια είναι ότι και οι Έλληνες πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να μπορέσουν να ανέβουν επίπεδο, έτσι. Για να μπορούν να βρεθούν σε ανταγωνιστικό επίπεδο μεγάλο όπως είναι η Ευρωλίγκα. Αλλά το χειρότερο απ' όλα, φίλε Διονύση, και δεν μυρολατρώ ούτε κινδυνολόγο, έτσι, είναι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν παιδιά για τις ακαδημίες, για όλα τα αθλήματα. Θα είναι ελάχιστοι οι νέοι παίκτες. Οι ταλαντούχοι. Αναφέρομαι πάλι στο δημογραφικό πρόβλημα. Όπου διάβαζα θα έχουμε 61.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη τάξη. Και 47 δημοτικά σχολεία θα είναι κλειστά, φίλε. Αλλά και η στάση εμπορίου, τα φέσια στο εμπόριο, δημιουργούν

0: επιτρέπετε να το ξαναπώ, δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, μα κανένας, ούτε ο Μαρινάκης. Ακόμα φίλε Χάρη, και όταν πουλάει ο Μαρινάκης έναν παίκτη, δεν το πουλάει με το σήμα Μαρινάκης, το πουλάει με το σήμα Ολυμπιακός για να πάρει τα 20-40. Ο Ολυμπιακός τον πουλάει. Απλά έτσι για να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Γιατί ακούω πολλές φορές που βγαίνεις και λες ο προεδράρας μας πούλησε αυτόν. Ο προεδράρας κάνει τα deal και τις συμφωνίες, αλλά αν δεν φόραγε την ερυθρόλευκη και δεν είχε το σήμα του Ολυμπιακού, δεν πουλάει καράβια. Έτσι δεν είναι, Φωτή?
1: Ναι, σωστά, λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι.
0: Α, μπράβο. Το σήμα του Ολυμπιακού, οι δόξες του Ολυμπιακού, οι πορείες του Ολυμπιακού, η κατάκτηση του κόφερου του Ολυμπιακού, αυτό πουλάει. Έχω πει σε πάρα πολλούς χωρίς να υπάρχει Μαρινάκης. Φέρτε το Κουγεράκι που τον πουλήσαν 12 στον ΠΑΟΚ, φέρτε το στο Καραϊσκάκι να τον βάλουμε σε μια φανέλα του Ολυμπιακού, να του δώσουμε μια φωτογραφία να ανέβει 6 εκατομμύρια πάνω. Είναι λοιπόν από πού αγοράζεις. Δεν αγοράζουν κάποιο παίκτη από τον Μαρινάκη, αγοράζουν από τον Ολυμπιακό. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να δεκτώ ότι όταν πουλάει ένας παίκτης ακριβά, τον πουλάει ο Μαρινάκης και δεν τον πουλάει ο Ολυμπιακός. Έτσι για να αντιληφθούν κάποιοι το τι λέω. Λοιπόν, και πάνω από τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του δεν υπάρχει μα κανένας, ούτε και εγώ που μιλάω, μα κανένας.
1: Το σίγουρο, σίγουρο ότι για κάθε ομάδα δεν υπάρχει κανένας άλλος παραπάνω. Έτσι, αυτό είναι γεγονός που λες.
0: Έτσι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός, μιας και γίνεται συζήτηση.
0: Έχουμε δει και Νταϊφά, έχουμε δει και Κόκαλη, έχουμε δει και Γουλανδρή, έχουμε δει και Μαρινάκη. Όλοι προσπαθήσανε και ο ίδιος ο Μαρινάκης προς τιμή του. Στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε, εκθίασε και τους άλλους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και πολύ, λοιπόν, και πολύ καλά έκανε και σωστά το έκανε, βέβαια. Δεν τους ξέχασε αυτό το γεγονός. Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, αυτό λέω εγώ. Αυτή είναι η διαφωνία μας με το Χάρη. Καμία άλλη διαφωνία δεν έχουμε. Για τα υπόλοιπα τα είπα το μεσημέρι. Εγώ το θέμα που σε πήρα τώρα είναι ένα θέμα το οποίο ή εγώ είμαι ιδιότροπος ή δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Ή κάποιοι δημοσιογράφοι το πάτε πολύ χαμηλά το θέμα. Και αυτό με ενοχλεί εμένα. Ναι.
1: Για πες για ποιο θέμα εννοείς τώρα.
0: Διάβασες τις δηλώσεις του Αλαφούζου?
1: Ναι, σε έχω διαβάσει, ναι.
0: Μπράβο. Άκου τι λέει. Θα προσπαθήσουμε, λέει, για να πάρουμε την κεντρική, να ανεβάσουμε την κεντρική διαχείριση. Όταν την ίδια στιγμή έκανε πλατφόρμα μόνος του. Ποια κεντρική διαχείριση, κύριε Αλαφούζο? Εσείς δεν κάνατε πλατφόρμα δικιά σας. Και πήρατε τον Ηρακλή και το κύπελο Ελλάδος. Για ποια κεντρική διαχείριση μιλάτε? Παράλογος είμαι σε αυτό που σε ρωτάω?
1: Όχι, καθόλου παράλογος.
0: Μπράβο, γιατί δεν καταλάβαινω κάποια πράγματα. Και δεν ακούω κανένας να λέει τίποτα. Άκουσα και κάποια άλλη δήλωση, εκτέθηκε ο μόνος του. Δώσαμε ένα πλάνο, λέει, στον Υπουργό. Άκου, που ζητήσαμε.
1: Ναι.
0: Σαν τι το δώσατε, κύριε Αλαφούζο, εσείς? Ήσασταν πρόεδρος της Super League? Ήσασταν στο διοικητικό της Super League? Είδατε δηλαδή εσείς σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τον υπουργό δηλαδή τον κύριο Βρούτσι, και δώσατε πλάνο οικονομικό για ποιους? Για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη και τον Λούκα καθεξής. Αυτό το πλάνο δεν έπρεπε να το δώσει ο Μαρινάκης ο ίδιος? Έτσι δεν είναι, φίλε Φώτη?
1: Λογικά έτσι. Προφανώς μπορεί να ήταν μια πρόταση, όχι πλάνο, ας το πούμε. Τέλος πάντων, ναι.
0: Οι δικές του δηλώσεις, φίλε, σου διαβάζω.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δεν σου λέω κάτι το οποίο το λέω εγώ.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Αυτός το είπε.
1: Αυτός δεν περνάει, σωστά, ναι.
0: Αυτός το είπε και εγώ θέτω τα ερωτήματα. Πώς μπορεί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, γιατί θα σου θυμίσω και κάτι, γιατί εγώ είμαι ελέφαντας και δεν ξεχνάω, προ ένα χρόνο. Υπήρχε διαμάχη για τα τηλεοπτικά, το θυμάσαι αυτό?
1: Βέβαια.
0: Που ο Παναθηναϊκός έλεγε δεν μπορούμε να παίρνουμε τα ίδια λεφτά με τον ΠΑΟΚ. Το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι, βέβαια.
0: Μπράβο. Και ρωτώ εγώ ερώτηση κάνω. Μπορώ να κάνω λάθος. Τότε κάνατε τη συνάντηση, κύριε Αλαφούζο, εσείς με τον Υπουργό. Και ο Υπουργός τι ρόλο παίζει σε αυτή την υπόθεση? Δεν όφιλε ο Υπουργός να καλέσει τον πρόεδρο της Super League που ήταν ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Αλαφούζο, και να του πει ποια είναι η γνώμη σας για αυτά και για αυτά?
1: Τον επικεφαλής της διοργανώτριας, σωστό το λες.
0: Ακριβώς, ναι. Ο πρόεδρος της Super League, διοργανώτριας.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τον πρόεδρο του Ολυμπιακού,
1: ναι.
0: Τον πρόεδρο της Super League. Τυχαίνει να ήταν ο Μαρινάκης του Ολυμπιακού, τι να κάνει. Ναι. Τώρα είναι ο Αλαφούζος. Για σκέψου να βγει ο Μαρινάκης και να πει, εγώ έκανα μια συνάντηση με τον Υπουργό, του παρέθεσα ένα πλάνο που είναι τώρα πρόεδρος, έστω και το δεύτερο χρόνο. Και δυστυχώς ο Υπουργός δεν έδωσε αυτά που περιμέναμε. Πώς θα του φανεί το Αλαφούζο, θα του αρέσει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτός πώς το έκανε λοιπόν, πίσω από την πλάτη του Μαρινάκη?
1: Μάλιστα.
0: Είμαι παράλογος, Φώτη μου?
1: Όχι.
0: Αυτά τα δύο ερωτήματα.

0: πράγματα, περίμενα από δημοσιογράφους 3 μέρες τώρα να το είχατε σηκώσει στον αέρα. Αλλά είδα μία άκρα του τάφου σιωπή και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Γιατί εμένα και για την κεντρική διαχείριση, με αυτά τα λίγα ελληνικά που αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Δηλαδή, πώς μιλάει κάποιος για κεντρική διαχείριση όταν ο ίδιος πριν 1,5 μήνα έφτιαξε πλατφόρμα, πήρε τον Ηρακλή, πήρε το κύπελο. Για ποια κεντρική διαχείριση μιλάτε, κύριε Αλαφούζο? Μάλιστα. Για εξηγήστε μας μια κεντρική διαχείριση που θα υφίσταται στον Παναθηναϊκό. Και αν όχι στον Παναθηναϊκό, στα δικά σας μίντια, για αυτή την κεντρική διαχείριση μιλάτε? Για να ξέρουμε και εμείς δηλαδή, που είμαστε θεατές και σας ακούμε. Και ο Παδίου φυσικά, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, όσο για τα υπόλοιπα τα πολιτικά που σε άκουσα, φίλε, και είπες για τον Ολυμπιακό, σήμερα δεν μου άρεσε. Μου άρεσε καλύτερα ο χθεσινός Ολυμπιακός.
1: Ο χθεσινός ήταν καλύτερος, ναι.
0: Πολύ καλύτερος.
1: Ναι, σήμερα ήταν λίγο κουρασμένος, νομίζω.
0: Γιατί
1: λίγο,
0: σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έχει πάσει γκέιμ, φίλε. Στο τελευταίο 15 λεπτό ανέβηκε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Αυτά τα λεφτά που έπαιξε, ήταν ο άνθρωπος πολύ σοβαρός μέσα.
1: Εγγύης και ποιοτικός. Αυτό που λες, κάνει μπαμ ο ποιοτικός παίκτης, βέβαια.
0: Έτσι. Πάρα πολύ. Ο Ροντινέη δυστυχώς ανύπαρκτος. Αν πάμε να παίξουμε με Ροντινέη, με εξτρέμ το Ροντινέη, κλάφτα χαράλαμπε. Αλλά επειδή είναι προετοιμασία, ξέρεις, την προετοιμασία δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Απλά λέμε το τι βλέπουμε σήμερα, έτσι,
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο Έσε ήταν ψηλό ανύπαρκτος, κάποιες φασούλες. Ο Γκαρσία ήταν πολύ καλός,
1: ναι,
0: που
1: πολύ
0: δεν
1: καλός.
0: Το περίμενα.
1: Μαχητικός καλός, ναι.
0: Ο Μπρούνο ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και ο τερματοφύλακας μου άρεσε, ο Πόποβιτς, και αυτός μου άρεσε πολύ. Ο Πιρόλα, ο γνωστός Πιρόλα. Εντάξει, θα δούμε, γιατί ακόμα είναι προετοιμασία, όπως σου είπα. Οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι, παίζουν σε μια εβδομάδα παιχνίδι.
1: Σίγουρα ξεκινάει,
0: βέβαια, ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει 2 εβδομάδες. Είναι 2 εβδομάδες πίσω, όπως και να έχει, σε προετοιμασία, και η κούραση παίζει ρόλο. Παρόλο που αυτοί που ξεκινήσανε δεν είχαν παίξει χτες, εκτός από τον Γιάριτς που μπήκε κάποια λεπτά μέσα, και τον Κουτσίδη, ο οποίος μπήκε κάποια λεπτά μέσα και αυτός. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι έχει και ευθύνη πάλι για τον γκολ. Εκεί που γίνει τη φάση, πάλι ο Κουτσίδης ήταν. Είχε βγει ο Σμαϊλόβιτς, σωστά ή όχι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, βέβαια.
0: Ο Φορτούνης δεν φάνηκε, κάποια στιγμή φάνηκε.
1: Ναι, θα μπορούσε να δώσει περισσότερα, πιστεύω, εντάξει.
0: Πάρα πολλά περισσότερα. Νομίζω όμως ότι ο Φορτούνης, φίλε μου, χαραμίζεται αριστερό εξτρέμ. Εγώ λέω τη γνώμη μου, δεν είμαι προπονητής. Ο Φορτούνης πρέπει να έρθει κεντρικά. Και η ξεροκεφαλιά, όπως και να έχει, του Μεντιλίμπα, να θέλει να καθιερώσει πίσω από το center for το Τζικίνιο. Ρε Μεντιλίμπα, δεν βλέπεις ότι ο άνθρωπος πρέπει να παίζει οχτάρι? Έτσι δεν καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπει όλος ο πλανήτης, δηλαδή το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι που ξέρουμε, εμείς οι μυρωδιάδες που ξέρουμε λίγο μπάλα, δεν είμαστε προπονητάδες σαν και εσένα. Εσύ δεν βλέπεις δηλαδή ότι πρέπει ο Τσικίνιο να γυρίσει 10 μέτρα πίσω? Που το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι. Σώνει και καλά, δηλαδή. Ο Ζώτα τον έβαλε εκτές, τον είδαμε. Έχει καμιά σχέση ο Τσικίνιο με τον Ζώτα, ας πούμε?
1: Καμία σχέση.
0: Και εκθέτει και τον παίκτη. Και εκθέτει και τον παίκτη, γιατί είναι παιχταράς ο Τσικίνιο. Και τον εκθέτει εκεί που τον βάζει.
1: Εντάξει, δοκιμές είναι κάτι, θέλει να δει περισσότερο.
0: Μα όχι, δεν είναι δοκιμές, γιατί πέρυσι μας έβαλε την Παναγία με αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Φωτιστή, δηλαδή. Δοκιμή τώρα την έκανε. Ένα χρόνο δοκιμή τον έχει κάνει και μας έχει τρελάνει. Περιμέναμε ότι φέτος θα τον καθιερώσει στο 8, να παίξει με εξάρι πίσω αν θέλει τον Έσε ή τον Γκαρσία, άμα θέλει τον Γκαρσία, με αλλαγή τον Έσε ή οποιοδήποτε άλλο, και να γυρίσει τη θέση του και να βάλει από πίσω από το center for. Περιμένω να δω, γιατί μπορεί να πάει, θα πάρει χαβ Ολυμπιακός, μήπως είναι άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως έτσι, εσύ, εγώ δηλαδή, ομάδα που δεν έχει passing game, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει passing game στο πρώτο. Δηλαδή, όταν λέω passing game για να αντιλαμβάνω, δεν έχει. Έβλεπες με 3 μπαλιές ο Άγιαξ και έβγαινε στην επίθεση. Και χωρίς να χάνουν μπαλιά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, και ο Ολυμπιακός περισσότερο με ευνηδιασμούς προσπάθησε να κάνει κάτι.
0: Με ευνηδιασμούς, μακρινές μπαλιές από
1: μακρινές
0: πίσω.
1: Μπαλιές,
0: έβγαλε μια μπαλιά αυτή, η μεγάλη φάση που είχα ο Γιάννη Ψουκ ήταν μπαλιά του Πόποβιτς, που κάποιοι λένε ότι δεν έχει πόδια, αυτός όμως τον έβγαλε τετατέτ.
1: Πάντως αν είχε σπαράλει ο Γιάννη Ψουκ και στις 2 φάσεις που ήταν τετατέτ, έτσι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σχετικά με το σκόρ, εννοώ πάντα, έτσι.
0: Ναι, μα το θέμα δεν είναι και, δηλαδή, και να κέρδαγε και 5-0 Ολυμπιακός, εγώ βλέπω ότι είδα στο χορτάρι.
1: Ναι, ναι, σωστά, ναι.
0: Δηλαδή ο Πόποβιτς έβγαλε με την μπάλα μια φορά τις αράχνες. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη απόκριση. Πήγαινε στο γάμα η μπάλα,
1: βέβαια,
0: και πετάχτηκε με τον Αγένεια. Μεγάλη απόκριση. Και μου έδειξε πολύ θετικότητα και είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει τερματοφύλακα αξιοπιστία πίσω.
1: Ωραία.
0: Και δεν χαϊδεύω.
1: Έγινε φίλε
0: Γιώργο. Φώτη, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Τα και αύριο εδώ θα είμαστε, τα πούμε. Εντάξει, έγινε.
0: Θα σε ακούσω. Έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν το φίλο μας τον κύριο τον Λονδίνο. Ο φίλος ο Διονύσης συνεχίζει να στέλνει μηνύματα και λέει για τον Πινέδα ο μάναζερ παίζει μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και λέει για τα φιλικά μάτς υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω στην απόδοση των παιχτών. Στα επίσημα μάτς θα δούμε τα αποτελέσματα της προετοιμασίας. Αλλά στα κανονικά μάτς θα δούμε και τα αποτελέσματα των τελικών πλάνων των προπονητών, έτσι.

Ο φίλος ο Τόλης 57 λέει, βρε παιδιά, μόνο θρύλος λέει. Είμαι Πρέβεζα, καλά να περνάς φίλε. Ωραίο μέρος εκεί πέρα. Γενικά η Ελλάδα έχει ωραία μέρη, και στο Αιγαίο και στον Ιωνίο, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα έχει παραδεισένια μέρη.

Πάντως ένα σκάφ λείπει, ένα καλό σκάφ από τον Ολυμπιακό, από ό,τι τουλάχιστον είδα κι εγώ. Γιατί υπήρξαν στιγμές όπου με ευκολία άλλαζαν την μπάλα στον χώρο του κέντρου και όχι μόνο οι παίκτες του Άγιαξ. Άρα χρειάζεται ένα σκάφ για τον Ολυμπιακό, ένα καλό σκάφ.

Μια και αναφέρει ο φίλος μας ο Γιώργος του Ολονδίνου για τον Παναθηναϊκό, για τον Αλαφούζο. Η ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού άρχισε την προετοιμασία της. Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Άγγελος ο Ζαζόπουλος, ο οποίος προήχθη από την ΚΑΠΑ 17 μετά την πετυχημένη σεζόν που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο πλευρό του παραμένει άμεσος συνεργάτης του ο Γιώργος ο Τσιντάρης. Ενώ την περσινή ΚΑΠΑ 17 συνεχίζουν ο προπονητής φυσικής κατάστασης Παναγιώτης ο Γκρόσιος και ο προπονητής τερματοφυλάκων ο Κωνσταντίνος Αλέξανδρος Αλεξάκης. Σήμερα να πω ότι έχει γενέθλια ο Νίκος ο Κοτσοβός από τη ΔΑ, ο γνωστός προπονητής που έχει δουλέψει με επιτυχία σε αρκετές ομάδες. Είχε πάρει και τον ντάμπλ με τη γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ πέρσι. Φίλος πάντως είναι, χρόνια πολλά πάντως να τα κατοστήσει. Δεν λέω να τα χιλιάσει κανείς, γιατί το να λέει κανείς να τα χιλιάσει ο άλλος νομίζω ότι είναι όχι υπερβολικό, υποκρισία, έτσι. This is my fight where I belong. Μακάρι να μπορούσε να τα χιλιάσει ο άνθρωπος. Λέω φίλος, θα δίνεις φώτη πρόληψη για τα μεσονύχτια μάτσα. Έχεις, δεν ξέρω, λέει, ποιος θα το δει τέτοια ώρα. Γαλλία, Αγγλία, εντάξει, αυτό δεν το αγγίζω καθόλου. Όταν είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει, ας πω την αλήθεια. Όταν είναι κάτι που με ξενερώνει, δεν ασχολούμαι ούτε και με στο στοίχημα με αυτό, έτσι. Αγώνα της παρηγοριάς το λέω αυτό, όχι ότι δεν έχει την αξία του.

Έχει την αξία του, αλλά δεν έχει το πρεστής που χρειάζεται. Είναι έτσι όπως είναι ένας τελικός. Αλλά και αυτή η Αγγλία, ρε παιδί μου, να μην μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα, να παίξει παθητικό ποδόσφαιρο μετά τον γκολ που πέτυχε. Πάλι μία από τα ίδια, τα λέγαμε και την περασμένη φορά.

Να πω σχετικά με τα φιαλωμένα νερά, ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός βάζει στόχαστρο τις περιττές πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης και φέρνει σημαντικές αλλαγές μέχρι το 2030. Από τον Αύγουστο θα υπάρξει τέλος στις εξάδες νερού και τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα στο εξωτερικό και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί τις εξάδες νερού από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, από την εξέταση του νέου κανονισμού των διευκρινήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και αναλύσεων διεθνών μέσων όπως το Reuters προκύψει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητικός. Ο νέος κανονισμός λοιπόν για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών δεν απαγορεύει τις πολυσυσκευασίες. Εκείνο που βάζει στο στόχαστρο είναι οι περιττές πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης. Όπως είπαμε, οι περιττές πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τα απορρίμματα, να αυξήσει την ανακύκλωση και να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Η μεγαλύτερη πάντως παρανόηση αφορά το ίδιο το προϊόν. Οι εξάδες, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη παρανόηση αναφέρω και πάλι αφορά το ίδιο το προϊόν. Οι εξάδες εφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό που αλλάζει σταδιακά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συσκευάζονται. Οι κλασικές διάφανες πλαστικές μεμβράνες και οι πλαστικοί δακτύλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να συγκρατούν πολλά προϊόντα μαζί θα περιοριστούν, εφόσον θεωρούνται περιττές πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης. Αντί αυτών, οι εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν λύσεις όπως χάρτινες ταινίες, χαρτονένιες βάσεις ή άλλες ανακυκλώσιμες μορφές συσκευασίας. Η συσκευασία του νέου κανονισμού είναι σαφής, λιγότερο πλαστικό, λιγότερα απορρίμματα και περισσότερη επαναχρησιμοποίηση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε Ευρωπαίος παράγει σήμερα πάνω από 180 κιλά απορριμμάτων συσκευασίας ετησίως, με τις ποσότητες να αυξάνονται σχεδόν κάθε χρόνο. Η νέα νομοθεσία δεν αφορά μόνο τα μπουκάλια νερού, προβλέπει ακόμα αυστηρότερους κανόνες για το σχεδιασμό των συσκευασιών, προορισμό και του περιττού υλικού, περιορισμό του περιττού υλικού, ενιαία σήμανση ανακύκλωση και αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Οι αλλαγές πάντως αυτές δεν βρίσκουν σύμφωνους όλους τους παραγωγούς. Εταιρείες τροφίμων ποτών και λιανεμπορίου υποστηρίζουν ότι πολλές από τις νέες απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε σημαντικό κόστος προσαρμογής, καθώς θα χρειαστούν νέες γραμμές παραγωγής, διαφορετικές συσκευασίες και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου του 2025 και εφαρμόζεται γενικά από τις 12 Αυγούστου του 2026. Ωστόσο, αρκετές από τις σημαντικότερες αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Όπως επισημαίνει σε πρόσφατη ανάλυση του το Reuters, ολόκληρη η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται ήδη σε φάση αναζήτησης νέων λύσεων επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πολυεθνικές να δοκιμάζουν νέα μοντέλα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Δανία. Ωστόσο, αρκετές επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι η επιτυχία των μέτρων θα εξαρτηθεί από το κόστος προς εφαρμογής αλλά και από το κατά πόσο οι ίδιοι οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν αυτές τις νέες συνήθειες. Φόρτσα Αργεντίνα, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, υποστηρίζει την Αργεντινή στον τελικό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι λίγο μπερδεμένος.

Σε 4 λεπτά από τώρα η σημερινή εκπομπή ο Διαφωτιστής φτάνει στο τέλος της. Για 4 ώρες μαζί σας ήταν και είμαι για λίγα λεπτά ακόμα Φώτης Κατσούφης, από τις 4 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις χιτάλες του μικρόφωνο θα πάρει ο Μιχάλης Οσοηλές από τις 8 και μετά. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ο Νίκος Κατσάτσος. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 4 με 8. Καλά να είσαστε, καλά να περνάτε. Και να αξιοποιείτε κάθε στιγμή της ζωής σας. Όχι προβληματιζόμενοι, σκεπτόμενοι ένα καλύτερο μέλλον για όλους εσάς και εμάς. Αλλά αυτό εξαρτάται από εσάς όμως, έτσι. Εσείς είστε αυτοί που αποφασίζετε για την τύχη σας την επόμενη μέρα.

Ξέχασα να διαβάζω και το μήνυμα του φίλου μας του Ζαρζαβιτσάκη, του Τριαντάφυλλου, λέει, όπως βλέπεις. Δύο μισή εκατομμύρια ξένοι, λέει, όπως Αλβανοί ψηφίζουν και δεν βλέπεις κανέναν Έλληνα στις γειτονιές στην Αθήνα. Και θα πάμε μόνο στην καταστραβήλη και Θεοποτρίδες, κυβέρνηση. Αδιαφορεί, λέει, μήπως υπάρχει η νεολαία για αντίδραση. Η νεολαία νομίζω ξέρει πολλά πράγματα.

Και πάλι καλό βράδυ, ραντεβού αύριο λοιπόν την ίδια ώρα 4 με 8. Και σας θέλω ακόμα πιο δυναμικούς αύριο και πιο δυναμικές. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν. Και την παρουσία τους στον αέρα τηλεφωνικά. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα 4 με 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

καθιερώθηκε από το 2009 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Διεθνής ημέρα σήμερα Νέλσον Μαντέλα. Καθιερώθηκε για να τιμηθεί η προώθηση και η ποιότητα της ειρήνης που ασπάστηκε στη ζωή του και για τις οποίες αγωνίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Κάθε χρόνο 18 Ιουλίου, την ημέρα την οποία γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν εμβληματική μορφή του αγώνα για την εξάλληψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Φυλακίστηκε για 27 χρόνια προτού γίνει ο πρώτος σκουρόχρωμος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής στις πρώτες εκλογές χωρίς φυλετικούς διαχωρισμούς. Ο Νέλσον Μαντέλα έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του 20ου αιώνα ως μαχητής εναντίον του τελευταίου ρατσιστικού καθεστώτος στο δυτικό κόσμο. Γεννήθηκε 18 Ιουλίου του 1918 στο μικρό χωριό Εμβέζο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και του δόθηκε το όνομα Ρολιλάχλα Μαντέλα. Το όνομα Νέλσον το πήρε από έναν δάσκαλό του την πρώτη του μέρα στο σχολείο, αλλά στη χώρα θα γινόταν αργότερα γνωστός και απλά ως Μαντίμπα, το όνομα της φυλής του δηλαδή. Το 1937 στάλθηκε σε κολέγιο Μεθοδιστών Ιεραποστολών, όπου για πρώτη φορά στη ζωή του απέκτησε φιλική σχέση με ανθρώπους από διαφορετική φυλή από αυτόν. Τελικά, για να αποφύγει ένα προξενιό, κατέληξε στο Johannesburg, εκεί όπου ξεκίνησε σπουδές νομικής.

Έκανε πολλές εκστρατείες σχετικά με την καταπολέμηση του Apartheid, όπου και φυλακίστηκε. Στην πορεία όμως απελευθερώθηκε και πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης. Απελευθερώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1990 υπό την ηγεσία του ANC. Ξεκίνησε τις συνομιλίες με την κυβέρνηση για ένα κράτος το οποίο όλοι οι πολίτες θα τανίσει απέναντι στον νόμο, ανεξαρτήτως φυλής με την καρτάρτιση νέου συντάγματος. Τιμήθηκε μαζί με τον τότε πρόεδρο της χώρας, Φρέντερικ Ντε Κλέρκ, με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1993. Στις εκλογές του επόμενου χρόνου, το ANC κέρδισε με απόλυτη πλειοψηφία και σε 9 Μαΐου ο Μαντέλα εξελέγει από το νέο κοινοβούλιο ως ο πρώτος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής. Μετά το τέλος θητείας του 1999, πήρε μέρος ως διαμεσολαβητής σε διάφορες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Αφρική. Τελικά αποσύρθηκε οριστικά από τα κοινά το 2004, αντιμετωπίζοντας μάλιστα και προβλήματα υγείας. Οι δημόσιες εμφανίσεις του έγιναν έκτοτε όλο και λιγότερες. Ο Νέλσον Μαντέλα έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου του 2013.

Φυσικά ξέχασα να αναφέρω τρόποι επικοινωνίας με τη σημερινή εκπομπή, στην οποία συμμετέχετε και εσείς, είναι μέσω του Viber. Το νούμερο είναι 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα δικά σας μηνύματα και κάνουμε και τη δική μας κουβέντα.

αναφέρω και το διαγωνισμό που τρέχει. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλή επιτυχία σε όλους.

Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από την Αποστολή, από Αποστολή Θεσσαλονίκη, Περήφανη Γαβρίνα. Είσαι στο καλύτερο αθλητικό σταθμό με του καλύτερου δημοσιογράφου. Συνεχίστε δυναμικά, Σοηλέ. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του κόντρα στον Άγιαξ.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάποια, με εξαίρεση ορισμένα διαστήματα της αναμέτρησης, ήταν ανώτεροι από τον Νέαντα, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως με τον Ουκρανό επιθετικό, τον Ρόμαν Γιάρεμτσου, και έδειξαν έτσι θετικά στοιχεία. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία των νέων παιχτών, του Σμαϊλόβιτς και του Πόποβιτς, αλλά και ο Ζωέλ Ρόκα στον ντεμπούτο του. Ο Άγιαξ κατάφερε μέσα σε μια στιγμή αδράνειας των Ερυθρολεύκων να σκοράρει στο 81ο λεπτό, σε ένα διάστημα που δεν είχε απειλήσει καθόλου.

Είχαν ξεκινήσει για τον Ολυμπιακό οι Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμαϊλόβιτς, Μαφέο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέη, Τσικίνιο, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Είχαν μπει και νέοι παίχτες όπως ο Κουτσίδης αλλά και ο Φίλης.

Νωρίτερα η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 2-1 μέσα σε 6 λεπτά της Χρόνιγκεν. Σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους ήταν η Ζήνη στο 77 και Καλοσκάμι στο 83. Οι Ολλανδοί κατάφεραν και σκόραραν με τον Ζαουάντα στο 65. Η Ένωση ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Φελίπε Ρέλβας. Ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε μετά την νίκη της ομάδας του: «Οι νέοι παίχτες έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Μετά το 55 ο διαιτητής λέει έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε». Επίσης να θυμίσουμε ότι αποχώρησε από την Ένωση Ορμπελίν Πινέδα. Μετά από 4 χρόνια στην Ένωση, ο Μεξικανός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι, εκεί που τώρα έχει πάει για λογαριασμό της Μεξικάνικης ομάδας ο άλλοτε προπονητής της Ένωσης, Ματίας Αλμέιδα. Έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο της ΑΕΚ και στην ομάδα, μιλώντας στον επίσημο λογαριασμό της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, κλείνοντας το με μόνο ΑΕΚ. Αναλυτικά ανέφερε σε ανάρτησή του: «Πριν ξεκινήσω θέλω να πω μόνο μία λέξη, ευχαριστώ. Όταν πήρα την απόφαση να φύγω από το Μεξικό, το έκανα με ένα πολύ ξεκάθαρο όνειρο στην καρδιά μου, να παίξω ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Άφηνα πίσω την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και πολλές από τις ανέσεις της ζωής μου για να κυνηγήσω ένα όνειρο που με συνόδευε από παιδί. Σήμερα μπορώ να πω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη ότι αυτό το όνειρο το βρήκα εδώ, στην ΑΕΚ. Αυτός ο σύλλογος μου άνοιξε τις πόρτες του, πίστεψε σε μένα και μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας και της ζωής μου. Σήμερα ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι εύκολο. Από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα την αγάπη μας. Την αγάπη μιας πραγματικά ξεχωριστής εξέδρας. Από τη στιγμή που ήρθα, με έκανατε να νιώσω ένας από εσάς σαν είχα γεννηθεί εδώ. Το πάθος σας, η αφοσίωσή σας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ζείτε κάθε αγώνα κάνουν αυτό το σύλλογο μοναδικό. Στις στιγμές χαράς πανηγυρίσαμε μαζί και στις δύσκολες στιγμές δεν σταματήσαμε ποτέ να με στηρίζετε. Το να ακούω τα συνθήματά σας, να νιώσω την ενέργειά σας και να υπερασπίζω με αυτά τα χρώματα μπροστά σας. Ήταν ένα προνόμιο που θα κουβαλάω για πάντα μέσα μου. Σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις πόρτες της πόλης σας, τους συλλόγους σας, της καρδιάς σας. Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στη δική μου. Στους συμπαίχτες μου, σας ευχαριστώ για πολύ περισσότερα από ό,τι μοιραστήκαμε τα αποδυτήρια. Σας ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη μέρα». Ήταν μερικά από όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μεξικανός επιθετικός της Ένωσης. Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Ένωσης.

Ένα μετά τη φιλική ήταν των Ερυθρολεύκων από τον Άγιαξ. Ο Ισπανός μέσος των Ερυθρολεύκων, ο Ντάνι Γκαρθία, δήλωσε ότι τόσο οι νέοι παίκτες όσο και οι παλιοί γνωρίζουν τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και όσο πιο γρήγορα αφομοιώσουν οι αποκτηθέντες, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Σημείωσε ότι όλοι στην ομάδα, οι μεταγραφές, τα νέα παιδιά δουλεύουν με ενθουσιασμό και πως ο Ολυμπιακός ήδη πέσει σε υψηλό επίπεδο. Τα δύο επόμενα φιλικά προετοιμασίας, όπως είπε, θα είναι καθοριστικά για να φτάσει η ομάδα στη σωστή φόρμα. Κλείνοντας, παραδέχθηκε ότι την περσινή σεζόν ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε τους στόχους του. Τονίζοντας πως φέτος ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να κατακτηθούν όλα σε Ευρώπη, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι από πέρσι, ήταν το χαρακτηριστικό του μήνυμα.

Σε άλλο άθλημα τώρα, στο τένις, η Μαρία Σάκαρ ήταν ασταμάτητη στο πρώτο σετ του ημιτελικού της στο Athens Open. Ήταν άκρως εντυπωσιακή η Ελληνίδα τενίστρια, πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση στο πρώτο σετ του ημιτελικού της με την Κορνέεβα. Η Σάκαρ έχασε μόνο το δεύτερο game από την αντίπαλό της και στη συνέχεια κυριάρχησε απόλυτα, προσφέροντας θέαμα και κάνοντας δύο break για να φτάσει με άνεση στο 6-1, έχοντας 8 νικητήρια, 2 άσους και 28 κερδισμένους πόντους έναντι μόλις 14 της Κορνέεβα.

Σε άλλο άθλημα τώρα, στο μπάσκετ, η Εθνική Γαλλίας ανακοίνωσε τη λίστα που θα έχει στα παράθυρα του ερχόμενου Αυγούστου για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό στο ρόστερ Τρικολόρ, ενώ στη θέση του Φεντερίκ Φωτού θα βρίσκεται ο στάρ των Σαν Αντώνιο Σπέρς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά με την εθνική του ομάδα για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Για θέσιμη επίσης θα είναι η Γκομπέρ, Φρανσίσκο, η Φι, Λουβαβού Καμπαρό, Στραζέλ, αλλά και ο Νουά, ο οποίος ολοκλήρωσε φετινή σεζόν αγωνιζόμενος στον Άρη. Απ' την άλλη, στη λίστα των Τρικολόρ θα βρίσκονται δύο παίχτες του Παναθηναϊκού, η Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ. Οι αναμετρήσεις της Εθνικής Γαλλίας θα ξεκινήσουν 20 Αυγούστου με την ομάδα του Φωτού να αντιμετωπίζει δύο φορές τη Σερβία και μία τη Σλοβενία και μία τη Σουηδία.

Πλησιάζει ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, αύριο στις 10, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Αλλά ο καιρός φαίνεται να μην τους κάνει τη χάρη, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Άρον Μετκόφσκι, προβλέπεται ένα ιδιαίτερα ενεργό καιρικό σκηνικό το Σάββατο στο Νιου Τζέρσεϊ, με προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα αλλά και για πλημμύρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα για χαλάζι, ισχυρούς ανέμους, ακόμα και μεμονωμένους ανεμοστρόβιλους. Η έντονη βροχόπτωση θα οδηγεί σε αυτό που ονομάζεται βρώμικη βροχή, όχι επειδή είναι πραγματικά βρώμικη, αλλά επειδή οι σταγόνες καθώς πέφτουν συλλέγουν τα σωματίδια καπνού από την ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Όταν η βροχή στεγνώσει, αφήνει πίσω καφέ, υγρή κοιλίδες, αυτοκίνητα και παράθυρα και επιφάνειες. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό και ως wet deposition, βοηθά σημαντικά στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Η συνεχής και δυνατή βροχή του Σαββάτου αναμένεται να ξεπλύνει τον ουρανό πολύ πιο αποτελεσματικά από μια σύντομη μπόρα. Την Κυριακή αναμένεται οι βροχές να εξασθενήσουν και το πρωί και ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Για τη σέντρα του τελικού 3 το μεσημέρι τοπική ώρα, η θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 28 βαθμούς με καθαρό ουρανό και απαλλαγμένη από καπνό, ατμόσφαιρα, ιδανικές συνθήκες για τον τελευταίο και μεγαλύτερο αγώνα της διοργάνωσης.

Στον Αστέρα Τρίπολης ο Τζουλιάν Μπαρτόλο έφυγε σπασμένα από την Ολλανδία λόγω του θανάτου του πατέρα του. Με βαθιά θλίψη η ομάδα της Αρκαδίας ανέφερε την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή, λέγοντας: «Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Τζουλιάν Μπαρτόλο, για την απώλεια του πατέρα του. Τζουλιάν, η σύσσωμη οικογένεια του Αστέρα είναι δίπλα σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Μείνε δυνατός», ήταν το μήνυμα της ομάδας Αρκαδίας.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε τώρα σε άλλη είδηση ότι ο Απόστολος Χριστόπουλος θα παραμείνει ως το καλοκαίρι του 2029. Ο 23χρονος σέντερ φορ ύψους 1,86 συγγνώμη, έχει καταγράψει 11 συμμετοχές στη Super League έχοντας πετύχει 3 γκολ.

στιγμές χαλάρωσης για δύο μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η φιλία τους είναι πάρα πολύ γνωστή. Απολαμβάνουν μαζί τις διακοπές τους, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στο σέρβο συμπαίχτη. Μια σέλφι συνόδευσε αδερφός μου μαζί με δύο κόκκινες καρδιές και να εικονίζονται οι δύο μπασκετμπολίστες.

Η φιλία τους είναι γνωστή και, και είναι και γνωστό πως όταν ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανανέωσε συμβόλαιό του με την ομάδα, ο Μιλουτίνοφ είχε δείξει την εκτίμηση στο πρόσωπό του.

0: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Κώστα Σαμοθράκη.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα είναι 8.30, Μιχάλης ο Ελέσπης από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12.

Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο Μπαπτίς Ανταμαρία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, μετρά αντίστροφα για τον επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά και ήδη έχει αρχίσει η δουλειά με τους νέους του συμπαίχτες. Ο Γάλλος Μέσος αποτελεί ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λύση, μπαίνοντας σταδιακά στο αγωνιστικό κλίμα της ομάδας. Ο έμπειρος χαφ δείχνει από την πρώτη στιγμή αποφασισμένος να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και στις απαιτήσεις του νέου του περιβάλλοντος, έχοντας ρίξει το βάρος στην καθημερινή δουλειά αλλά και την αγωνιστική ετοιμότητα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Ο Γάλλος Μέσος δημοσίευσε στιγμές από τις πρώτες του μέρες των προπονήσεών του και μάλιστα συνόδευσε την ανάρτησή του με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση: σκληρή δουλειά, δείχνοντας τη φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Η συγκεκριμένη δημοσίευση δεν άργησε να συγκεντρώσει θετικά σχόλια από τους φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι τον καλωσόρισαν και ξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Αλέσιο Λύση. Πρόσθεσε στο δυναμικό του Ιταλός τεχνικός έναν αθόρυβο εργάτη μεσαίας γραμμής, ο οποίος βοηθά να διατηρηθεί ισορροπία στην ομάδα και μπορεί να μετατρέψει κάθε μικρή λεπτομέρεια σε αγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για έναν από τους πιο υποτιμημένους μέσους που έχει κερδίσει τη φήμη του μέσα από τη συνέπεια, την τακτική ευφυΐα και τη σκληρή δουλειά. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός μέσος, αλλά μπορεί να παίξει και ως μοναδικός κόφτης, αλλά και σε δίδυμο στον άξονα.

Σε άλλα νέα, στο δικέφαλο του Βορρά, η Φιωρεντίνα βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για πώληση του Αλεσάντρο Μπιάνκο στη Μοντένα.

Ο 23χρονος Ιταλός χαφ τη σεζόν που πέρασε με τον ΠΑΟΚ σε 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Έβαλε μόνο 2 γκολ, πήρε 7 κίτρινες κάρτες σε μέσο όρο 1047 λεπτά.

Στον Άρη τώρα, μετά από δύο σεζόν και συνολικά 41 παιχνίδια, ο Μάρτιν Φρίντεκ, ο Τσέχος αριστερός μπακ, αποχωρεί από το θεό του πολέμου. Το συμβόλαιό του Τσέχου μπακ εξέπνευσε και έτσι δεν θα συνεχίσει στα κιτρινόμαυρα. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τη μέχρι πρώτη ομάδα του με ένα αποστάσμα στα social media λέγοντας: «Σε ευχαριστώ Άρη, μετά από δύο σεζόν ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Ευχαριστώ τους συμπαίχτες μου, τους προπονητές, το επιτελείο και τους φιλάθλους. Εύχομαι στον Άρη ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Ενώ στον Άρη, συνεχίζουμε, παραμένουμε στον Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια ακόμα μεταγραφική κίνηση, καθώς ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να βάλει και τυπικά την υπογραφή του στους κιτρινόμαυρους. Εδώ και αρκετό καιρό είχαν συμφωνήσει σε όλα ο παίχτης με την ομάδα και απομένει μόνο το τυπικό σκέλος της υπόθεσης. Με την αφήξή του στη συμπρωτεύουσα, 27χρονος μέσος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του. Θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ΠΑΕ και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού Μιχάλη Γρηγορίου. Με την ολοκλήρωση μεταγραφής του θα αποτελέσει μια από τις πρώτες καλοκαιρινές προσθήκες, με τους ανθρώπους της ομάδας να προσθέτουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος προορίζεται να έχει σημαντικό ρόλο στη μεσαία γραμμή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

παραμένουμε ακόμα στο Θεό του Πολέμου, καθώς ανακοίνωσε και την ημερομηνία παρουσίασης της νέας φανέλας για τη σεζόν 2026-2027. Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και θα πραγματοποιηθεί στο Regency Casino Θεσσαλονίκης, παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προπονητικού επιτελείου, αλλά και των στρατηγικών χορηγιών της ΠΑΕ.

Ενώ στον Άρη, σκληρή προπόνηση του Βασίλη. Συνεχίζεται στο μπάσκετ η σκληρή προπόνηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος είναι όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του. Με τον ίδιο να προετοιμάζεται σκληρά εν ώψη της νέας σεζόν, θα βρει τους Θεσσαλονικείς σε στοίχημα Greek Basket League αλλά και στο Eurocup.

Και κλείνουμε το ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή, όπου την πρώτη του συνέντευξη σαν ποδοσφαιριστής του Γυρεού παραχώρησε ο Πραξιτέλης Βούρος στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας στην Πτολεμαΐδα. Ο έμπειρος αμυντικός μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ για την αποφασή του να συνεχίσει την καριέρα του σκιανόλευκου, στις πρώτες του εντυπώσεις από την ΕΤΟ ομάδα και τη συνεργασία του με τον Βάλτερ Ματσάρη. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την υποδοχή, αλλά και τους συμπαίχτες μου για τον τρόπο με τον οποίο με αγκάλιασαν. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, με σκληρή δουλειά και χωρίς πολλά λόγια, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα. Ήταν οι πρώτες λέξεις του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Ιταλό τεχνικό, λέγοντας: ένας προπονητής τέτοιου βεληνεκούς αποτελεί τεράστιο κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Έχει εργαστεί στο υψηλότερο επίπεδο, έχει μεγάλη εμπειρία και όλοι μας πρέπει να λειτουργήσουμε σαν σφουγγάρια ώστε να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε από εκείνον.

Ο Ηρακλής, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Allwyn Arena κόντρα στην ΑΕΚ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης θα πάει στην Τρίπολη να αγωνιστεί με την Καλαμάτα. Και ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί το Λεβαδιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και ο Ισπανός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Μάρκο Κουρέγια, λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ανέφερε πως θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα αν καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά και είπε και κάτι εξωπραγματικό, θα πω εγώ, ότι θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του Λουίς Ντελαφουέντε στο σώμα του. Ο Κουκουρέγιος στο παρελθόν είχε δηλώσει πως θα προτιμούσε να κουρέψει την πλούσια κόμη του από το να γίνει παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως ένα μήνα πριν η Βασίλισσα ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Τζέλσι. Χαρακτηριστικά ανέφερε: αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ στο σώμα μου το πρόσωπο του Ντελαφουέντε και θα ανακοινώσω την αποχώρησή μου την εθνική ομάδα. Παγκόσμιο κύπελο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τι άλλο μπορείς να πετύχεις. Από τη Δευτέρα κιόλας θα τον έπαιρνα τηλέφωνο και θα του έλεγα ότι σταματάω.

Ενώ σύμφωνα με μέσα, η Chelsea είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει τον Morgan Rogers για 117 εκατομμύρια λίρες, έξι έρχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία και για 6 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας Villagers με τους μπλε του Λονδίνου.

Ενώ νωρίτερα ξέρουμε ότι διαιτητή στο τελικό θα είναι ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς, ο οποίος πριν από 6 χρόνια είχε εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Συγκεκριμένα, το 2020 δεν ήξερε, δεν φανταζόταν καν ότι θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, καθώς ήταν αμφίβολο ότι θα έμενε και εκτός φυλακής. Άσχετα αν ο ίδιος εξ αρχής είχε δηλώσει την αθεότητά του, η οποία αποδείχθηκε. Συγκεκριμένα, το Μάιο του 2020, ο Σλοβένος διαιτητής ήταν ανάμεσα σε δεκάδες άτομα, τα οποία προήχθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε αγρόκτημα κοντά στην πόλη Μπιελίνα της Βοσνίας. Οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στην περιοχή που, σύμφωνα με έρευνα, συνδεόταν με διεθνές κύκλωμα πορνείας. Η αστυνομία συνέλαβε 26 άνδρες και 9 γυναίκες, ανάμεσά τους και την Τιγιάννα Μαξίμοβιτς, την οποία οι ερευνητές θεωρούσαν διοργανώτρια του πάρτι και επικεφαλής του κυκλώματος. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες κοκαίνης, 10 πιστόλια, 3 λέξεις φραγιλέκα και περισσότερα από 14.000 ευρώ σε μετρητά. Η Μαξίμοβιτς παραδέχτηκε αργότερα την ενοχή της για αδίκημα που σχετιζόταν με τη διεθνή πρόθεση πορνείας και αργότερα της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ο Σλοβένος διαιτητής εξετάστηκε από τις αρχές αποκλειστικά σαν μάρτυρας και στην πορεία τον άφησαν ελεύθερο, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν έχει καμία σχέση με τη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα. Αποδέχτηκε μια πρόσκληση για γεύμα, κάτι που αποδείχθηκε το μεγαλύτερο μου λάθος, είχε δηλώσει η σλοβενική εφημερίδα Βέσερ. Δεν έχω καμία σχέση με τα άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Μας εξέτασαν ως μάρτυρες και όταν διαπιστώθηκε ότι δεν γνωρίζαμε καν τους υπόλοιπους, μας άφησαν να φύγουμε. Στο πλευρό του στάθηκε τότε και ο τότε πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών της Σλοβενίας Βλάντο Σάιν, ο οποίος υπογράμμισε ότι ουδέποτε κινήθηκε διαδικασία σε βάρος του, χαρακτηρίζοντας όλη την υπόθεση ως ένα απλό σύνολο άτυχων συγκυριών.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
6: φροντίδα και μεράκι
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Life.
1: Επιστρέψαμε στο Νίτερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρίτο μισάωρο, η ώρα είναι 9. Μιχάλης ο Ηλίας πίσω από το μικρόφωνο.

Να σας αναφέρω για ακόμα μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει στο σταθμό μας. Τρεις μέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετέχετε στέλνοντας στο Viber το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Καλή επιτυχία σε όλους.

Στις 23 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, έχοντας γίνει γνωστή η διαιτητική ομάδα. Την 5η στις 8 πρώτος διαιτητής θα είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος με βοηθούς τους επίσης Δανούς Γιορντακούλ, Ντέροντιτς. Τέταρτος θα είναι ο Ούσλου με τους Χάνσεν και Τίνγκαρτ στην αίθουσα του VAR. Αυτό είναι το πρώτο μάτς Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, το οποίο θα γίνει στην ουδέτερη Πολωνία. Στη ρεβάνς της Τούμπας στις 30 του μηνός και 9 παρατέταρτο, πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Πολωνός Σίλβερστρακ με βοηθούς τους επίσης Πολωνούς Σοκολίνσκι, Καράσεβιτς, και τέταρτος θα είναι ο Κος, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι η Λάσικ και Πάσκεβιτς.

Ενώ στον ΠΑΟΚ, ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα, και σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων, Ανδρέας Παπαμιμίκος, προανήγγειλε ότι η σεζόν που έρχεται θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας έτσι όπως τη γνωρίσαμε. Έκανε λόγο μάλιστα και για συνεχή δουλειά που γίνεται από τους ανθρώπους της ομάδας για το μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού, αλλά το σημαντικό θέμα που ανέφερε είναι πως από το καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη νέα Τούμπα.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, εκεί που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχαλή μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, περιέγραψε για το σταθμό μας το Άγιαξ Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι με πολύ καλά δείγματα για την ομάδα. Έτσι δεν είναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν θα λέγαμε καλά δείγματα. Ήταν μια βελτιωμένη εικόνα, αλλά βέβαια και με τον αντίπαλο, έτσι, γιατί προφανώς ήταν το πιο δύσκολο τεστ μέχρι τώρα από τα τέσσερα που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Άγιαξ είναι σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Σε 15-20 μέρες αρχίζει το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Έδειξε ότι λειτουργεί καλύτερα σε όλες τις γραμμές. Προφανώς και δεν είναι ο Άγιαξ του παρελθόντος, δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Μια νεανική ομάδα με τον Μίτσελ να προσπαθεί να τα φτιάξει όλα από την αρχή. Τώρα θα μου πεις τι μας νοιάζει ο Άγιαξ, κοιτάμε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό κρατάω αυτή την πολύ καλή απόδοση του Πόποβιτς, ο οποίος έχει κάνει 3-4 εξαιρετικές αποκρούσεις με κορυφαία αυτή στο 13ο λεπτό στο σούτ του Μπετχάους που πετάχτηκε στη γωνία στο γάμα και το κατέβασε με θεαματική όσο και ουσιαστική επέμβαση. Και άλλες 2-3 φάσεις τις οποίες αντέδρασε σωστά. Στον γκολ δεν φέρει ευθύνη. Και το λέω αυτό για την μπάλα κόντραρε στο σούτ του Εντουάντσεν, κόντραρε στο πόδι του Μαφαίο. Άλλαξε λίγο πορεία και πήγε σε μια γωνία που δεν μπορεί να το τερματοφύλακα να αντιδράσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε πολύ καλά στοιχεία και μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη του εμφάνιση. Και είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια. Αν το είδες.
0: Ναι, ναι, το έβλεπα το μάτς.
1: Ναι, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Κάτι που προφανώς ενδιαφέρει το με την τύπο όπως και κάθε Ισπανό προπονητή. Ο Σμαϊλόβιτς άφησε καλές εντυπώσεις με καλές τοποθετήσεις. Όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος με δηλώσεις του μετά το μάτς, ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Θέλει μια εβδομάδα, 10 μέρες μέχρι να βρει τον εαυτό του. Και από εκεί και πέρα, νομίζω και ο Γιάρεμτσουκ δεν ήταν κακός.
0: Δεν ήταν, τις στιγμές του τις είχε.
1: Ναι, τις είχε τις στιγμές του, απλά πήγε και έπεσε πάνω στον Πάες, στον τερματοφύλακα, στον πρώτο ημίχρονο, μετά στο Γιουρχένκενς, τρεις φορές με τα πόδια έδιωξαν, καλά ήταν τα πλασέ. Απλά ήταν μια βραδιά που δεν ήθελε μπάλα, για να το πούμε καλά. Πάλεψε δυνατές μονομαχίες με τον Μπλίτ και τον Μπούμαν στο κέντρο της άμυνας, έτρεξε, βγήκε στα πλάγια, έδειξε μια κινητικότητα, δηλαδή γενικά δεν έπαιξε στην κορυφή μόνο, βλέποντας ότι η μπάλα δεν φτάνει εύκολα σε αυτόν. Είχε μια καλή παρουσία, αν συνοδευόταν και με γκολ νομίζω θα ήταν ότι καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτόν θα πορευτεί ο Μεντιλίμπαρ, με τον Ουκρανό, μέχρι τις 4-5 Αυγούστου, που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν και ο Ταρέμι με τον Ελκαμπή, όπως έχω πει.
0: Την Κυριακή έρχεται ο Ταρέμι, ο Ελκαμπή την άλλη εβδομάδα.
1: Από ό,τι ξέρω, ο Ταρέμι έχει ενημερωθεί να είναι αύριο Κυριακή στο προπονητικό κέντρο και ο Ελκαμπή μετά από συνεννόηση με τον Μεντιλίμπαρ και μετά από επιθυμία και του ίδιου θα διακόψει την άδειά του, γιατί είχε άδεια μέχρι τέλος του μήνα σχεδόν. Θα γυρίσει την ερχόμενη Τετάρτη, δηλαδή 18, 19, 20, 23, και θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Προφανώς και οι δύο δεν νομίζω να είναι στη διάθεση του προπονητή για τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, έτσι, τα οποία να υπενθυμίσουμε ότι είναι 24 και 25 του μήνα, στις 24 με την Άντβερπ στις 8 η ώρα και στις 25 με την Αλκμάρ στις 4 η ώρα. Είναι έτσι θα ολοκληρωθούν τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στη διάρκεια της προετοιμασίας και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πλέον θα μένουν 8-9 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα θα μάθει ο Ολυμπιακός και τον αντίπαλό του, έτσι.
0: Ωραία, σωστό αυτό.
1: Και πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι. Ο Ρόκα αυτό το 15 λεπτό που αγωνίστηκε έδειξε και μια διάθεση, εντάξει, πρώτη εμφάνιση, εχθές σήμερα το πρωί ας πούμε ανακοινώθηκε η μεταγραφή του, ολοκληρώθηκε, να σου πούμε ότι μετά από περιπέτεια, γιατί η Δυσχυρώνα όπως όλοι όταν βρίσκουν τον Ολυμπιακό πρόχειρο παίζουν το παιχνίδι τους, ανεποκατέβασαν τις οικονομικές απαιτήσεις, ναι. Τελικά βρέθηκε λύση γύρω στα 5,5 εκατομμύρια, έπαιξε 17-18 λεπτά, είχε την ευκαιρία του. Γιατί αυτή η πάσα του Γιάρεμτσουκ που του έδωσε, είδε ότι δεν μπορεί να σουτάρει και του έδωσε την πάσα, ήταν καλή ευκαιρία να πετύχει τον γκολ, αλλά βρήκε μπάλα πάνω στον αμυντικό, είχε μια-δύο προσπάθειες, κέρδισε και ένα φάουλ. Εντάξει, δεν μα περιμένουμε και πολλά πράγματα τώρα από ένα παιδί το οποίο μόλις ήρθε στην ομάδα και έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Κάπως έτσι και ο Έσε είχε καλή παρουσία και ο Ροντινέη δεν ήταν κακός. Απλά δεν γυρίσε πίσω να βοηθήσει τον Μαφέο. Και γι' αυτό είχε προβλήματα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο από την δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, η αριστερή του Άγιαξ έκαναν πολύ παιχνίδι και βρέθηκε πολλές φορές εκτεθειμένος ο Μαφέο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί τα αμυντικά του καθήκοντα. Βελτιώθηκε στη συνέχεια. Τέλος πάντων και γι' αυτό είναι νωρίς ακόμα να τον κρίνουμε. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα τελειώσει και το θέμα του Σάλιακα Μιχάλη.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, σε τι κατάσταση βρίσκεται το θέμα του Σάλιακα.
1: Νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία και στη Σεν Πάολη έκανε κορδελάκια. Υπήρχε μια συμφωνία αρχικά στο 1 εκατομμύριο να πάρει, γιατί δεν είναι ελεύθερος ο Σάλιακας. 1 εκατομμύριο να πάρει. Ανέβασε την τιμή, ο Ολυμπιακός έκανε μια προσφορά σήμερα το απόγευμα 1.300. Περιμένουμε την εξέλιξη, δεν βρίσκω το λόγο πώς μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Είναι και Έλληνας και μετά και τη φυγή του Τζολάκη. Το πρόβλημα παραμένει με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και να δούμε πώς θα λυθεί. Όπως να δούμε και πώς θα λυθεί, Μιχάλη, και το θέμα με τους ξένους παίκτες, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ο Ορτέγκα ακόμα πρόταση δεν έχει φέρει. Ο Κλέιτον και με αφορμή, ας πούμε, και τον τραυματισμό του έμεινε εκτός, χάνει την προετοιμασία, λογικά θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού ειστήριο άβε σε κάποια άλλη ομάδα. Τι θα κάνει ο Ταρέμι? Ο Ταρέμι λέει ότι θα φέρει πρόταση. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσει.
0: Και για να μην επαναληφθεί και το ίδιο που είχε συμβεί και με τους μη κοινοτικούς την περσινή σεζόν, πιο πολύ.
1: Ναι, αυτό δεν θέλει. Με τη Λίβερ πάνω από 5 ξένους δεν θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό και δεν προχωράει και το θέμα του τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα με τους ξένους, δεν είναι μόνο το αν θα φύγει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης πιθανότατα να έχει αρχίσει ήδη και παίρνει το δρόμο για την Αγγλία.
0: Για τη Χαλ, ναι.
1: Για τη Χαλ. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ο Ολυμπιακός σκέφτεται, ας πούμε, να κοιτάξει ζεστά το θέμα του Παραγουανού τερματοφύλακα, mm-hmm. έτσι, θα πρέπει να υπάρχει θέση ξένου, κοινή θέση ξένου. Δεν είναι κοινοτικός ο Ορλάντο Χιλ. Πολύ απλό. Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στις 18 Ιουλίου και ακόμα υπάρχουν πολλά θέματα σε εκκρεμότητα. Θα λυθούν.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος, σύντομα θα λυθούν. Έτσι. Ήδη αρκετοί παίκτες έχουν προσθεθεί στο ρόστερ. Να κρατήσουμε και τη χθεσινή εμφάνιση του Ζώτα Σίλβα, για την οποία πριν από καιρό, όταν έγινε η συζήτηση γιατί χάλασε τους Στάνιτς και γκρινιάζανε και ο Στάνιτς και ο Στάνιτς, είχα πει ότι, το είχα μάθει δηλαδή από το περιβάλλον στο Ρέντι, ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε απαντήσει στην περίπτωση του Στάνιτς ότι έχουμε λύση, είναι ο Ζώτα, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση, δηλαδή πίσω από το σεντερφόρ. Και νομίζω ότι χθες μας έδειξε έτσι ένα πρώτο δείγμα γραφής καλό, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Να μαρκάρει δηλαδή ψηλά, να φτιάχνει παιχνίδι, να παίζει σαν κρυφός κυνηγός. Έχει το εύκολο γκολ, έχει το δημιουργικό κομμάτι. Αν ο Ζώτα Σίλβα βγει μια τόσο καλή μεταγραφή όσο περιμένουν στον Ολυμπιακό, γιατί ποντάρουν πολλά σε αυτόν και ο προπονητής να ξέρεις, τότε νομίζω ότι θα είναι μια παρουσία η οποία θα προβληματίσει και τον προπονητή, γιατί πού μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Έτσι. Ο Ρόκα θα παίξει πιθανότατα αριστερά όπως και σήμερα, αλλά και αυτός δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, επί της ουσίας τώρα, για να μην το κουράζουμε και τον κόσμο, η σημερινή ενδεκάδα του Ολυμπιακού έτσι όπως την είδαμε, τουλάχιστον σε μένα στο δικό μου το μυαλό και προφανώς και στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, γιατί έτσι το σκέφτηκε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, γι' αυτό και χθες έβαλε την ενδεκάδα και σήμερα έβαλε αυτή την ενδεκάδα με τον κορμό αυτό έτσι όπως είναι, νομίζω έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League στις 4-5 Αυγούστου. Έτσι. Δεν βρίσκω δηλαδή τι άλλο. Ακόμα και ο Ρέτσος, ας πούμε, το παιδί που έχει, είναι τραυματίας προφανώς, και ο Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα είναι οι δύο στάνταρ αυτή τη στιγμή στο κέντρο της άμυνας. Αλλά αν γίνει καλά ο Ρέτσος, δεν θα βγει έξω εύκολα από την ομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ισμαϊλόβιτς σήμερα είχε εξαιρετική παρουσία και δείχνει ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και καλύτερος. Ο Κάρμα ακόμα θέλει δουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ δεν θα αλλάξει εύκολα τη βάση, τον κορμό της περσινής ομάδας που τελείωσε το πρωτάθλημα. Με τρεις εξαιρέσεις. Τον Μαφαίο, γιατί έφυγε ο Κωστίνια και αναγκαστικά έχει μείνει αυτό στη δεξιά πλευρά. Το Φορτούνι που θα πάρει μια θέση στα άκρα σίγουρα. Έτσι. Αν και σήμερα δεν ήταν καλός, αλλά δεν υπάρχει ούτε φιλικό παιχνίδι ήταν. Και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Οι υπόλοιποι ποιοι θα είναι? Ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Ο Μπρούνο αριστερά. Και ο Ζέλσον δεξιά. Αυτή είναι η ομάδα. Τώρα το Ζέλσον εντάξει, το έβαλε χθες, έπαιξε χθες. Σήμερα έπαιξε ο Ροντινέι, τους μοίρασε τον χρόνο. Αλλά ο Ζέλσον είναι αυτός που έχει προβάδισμα, ας πούμε, για τη δεξιά πλευρά. Αυτός είναι ο βασικός έξτρεμ του Ολυμπιακού και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει πάρα πολύ. Δεν θα είναι ο Ροντινέι βασικός δεξιός εξτρέμ, ο Ζέλσον θα είναι. Οπότε λίγο πολύ, αν τα βάλουμε κάτω και δούμε την σημερινή δεκάδα, καταλαβαίνουμε τι έχει στο μυαλό του και αυτό θα, νομίζω ότι θα δοκιμάσει και θα κάνει και στα δύο επόμενα παιχνίδια, με την Άντβερπ και την Αλκμαρ. Δηλαδή θα έχει μια ενδεκάδα κάπως έτσι, θα κάνει αλλαγές προφανώς, έτσι, αλλά μια ενδεκάδα κάπως έτσι ώστε να αποκλείσει και μια συνοχή με τον Μαφαίο μέσα, τον Φορτούνι και τον Γιάρεμτσουκ που είναι τα νέα πρόσωπα και να είναι έτοιμος Ολυμπιακός για τα πρώτα παιχνίδια προγραμματικά του Champions League. Τώρα από εκεί και πέρα, μέχρι τότε προφανώς θα έχουν έρθει και νέα πρόσωπα, θα έρθει και εξάρι, θα έρθει και οκτάρι και ανάλογα με το τι θα κάνει ο Ταρέμι μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει και ένα τρίτο επιθετικό, όχι του επίπεδου Ελκαμπή Γιάρεμτσουκ, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο να υπάρχει μια τρίτη εναλλακτική λύση. Θα μπορούσε άνετα να είναι αυτός ο Κλέτον, αλλά πιάνει θέση ξένου, οπότε δεν γίνεται. Και βέβαια υπάρχει κι άλλο ένα ερωτηματικό, εκτός από τον Ορτέγκα, τον Ταρέμι και ο Αντρέ Λουίς. Βλέπουμε ότι ξεφούσκωσε αυτό τα 20 εκατομμύρια από το MLS και τα λοιπά, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είδαμε ότι ξεφούσκωσε σιγά σιγά.
0: Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο.
1: Για μένα ναι, θα με ρωτήσει αμέσως. Για μένα ναι, αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Άσε τι γράφουν και τι λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, 20 εκατομμύρια, 19 και 20 εκατομμύρια πλέον δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
0: Είδαμε και νέα πρόσωπα να παίζουν όπως ο Κουτσίδης, ο Σιόζιος.
1: Ο Κουτσίδης έχει κάνει εξαιρετική προετοιμασία, ήταν πολύ καλός και εχθές. Μάλλον εχθές ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά και όσες φορές αγωνίστηκε. Ο Γιώργος ο Σιόζος είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Καταρχάς είναι ο πιο μικρός από όλους, είναι 17, έτσι.
0: Έτσι.
1: Θα παίξει με τον Ολυμπιακό Β' στα παιχνίδια, θα πάρει μάτς, θα πάρει αποκτήσει εμπειρίες και νομίζω σε ένα-δύο χρόνια, αν συνεχίσει έτσι, ο δρόμος του ανοίγει για να έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Μαφαίο είναι 29 χρονών, νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να το δει με καλό μάτι ο προπονητής και το βλέπει με καλό μάτι. Αλλά για μένα, ναι, Μιχάλη, αυτός που έχει κλέψει την παράσταση και νομίζω ότι κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή, κερδίζει εντυπώσεις, όχι σε εμάς μόνο στο μάτι, στην τηλεόραση, αλλά και πιο πολύ στον προπονητή και γενικά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, είναι ο Φίλης. Ο Χρήστος ο Φίλης, στις 19 χρονών, εμένα όπως έγραψα σήμερα, είναι σαν να βλέπω τον Ηρακλή Στολτίδη μπροστά μου. Με τον τρόπο παιχνιδιού, τη σωματοδομή, τον τρόπο που αναπτύσσεται, που αντιδράσει στις φάσεις, ακόμα και αυτή η σκληρότητα που βγάζει, γιατί το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε πήρε κίτρινη κάρτα στο 10ο λεπτό. αυτή και η σκληράδα που βγάζει, το νεύρο με 90 παιδί, έχει τρομερά προσόντα για τη θέση 6, εκεί που τον υπολογίζουν, κοντάρουν ότι μπορεί να εξελιχθεί ο Ολυμπιακός. Για μένα είναι το καλύτερο project αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν ξέρω τι χαρακτήρας είναι, για να σου πω την αλήθεια. Αυτά που βλέπω, αυτά λέω. Ότι ο Θήλης αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα μείνει και στην, θα μείνει και στην, στην επαγγελματική ομάδα. Θα συνεχίσει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Θα είναι ίσως ο μοναδικός που θα συνεχίσει να είναι με την πρώτη ομάδα. Γιατί και ο Κουτσίδης που παρουσιάζει καλά στοιχεία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ πρώτης γραμμής, έτσι, πρώτης διαλογής. Δηλαδή είναι πέμπτος στην σειρά. Οπότε θα πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό Β' να πέσει. Να πάρει παιχνίδια. Είναι ο Ρέτσας, ο Πιρόλα, ο Κάρμο και ο Σμέιλοβιτς. Πέμπτος έρχεται ο Κουτσίδης, ο οποίος είναι όμως ένα εξαιρετικό ταλέντο και έχει και αυτός πολλές πιθανότητες να εξελιχθεί σε μια σημαντική μονάδα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, επειδή μιλάμε για στόπερ, βγάζει πολλά στόπερ τα τελευταία χρόνια υπόψη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο Καλογερόπουλος που έφυγε, είχε πολλά καλά στοιχεία. Δεν ξέρω αν έπρεπε να φύγει ο Καλογερόπουλος. Βέβαια, δεν τον έδιωξαν τον Ολυμπιακό. Ήθελε το παιδί να φύγει μόνος του για να πάει κάπου να πέσει. Και έχει τα δίκια του. Έτσι. Έβλεπα, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει το στόπερ, έπαιρνε κι άλλους, λέει, κάτσε εδώ και να μην παίζω και ας πάει εκεί να παίξει. Ο Ολυμπιακός έχει και κάποια, κρατήσει κάποια δικαιώματά του. Γιατί και αυτός δεν ήταν πολύ καλός, είναι, και είναι πολύ καλός στόπερ. Γενικά ο Ολυμπιακός βγάζει, τα τελευταία χρόνια βγάζει. Έτσι και Νικολάου και Ρέτσο έβγαλε πολλά στόπερ.
0: Εννοείται.
1: Αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Τέλεια Κώστα, ήσουν απολαυστικός, κατατοπιστικότατος.
1: Ναι, και βραχνιασμένος και κλεισμένος στο λαιμό και μουδιασμένος το στόμα μου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν με βοηθάει κανείς. Πολύ απλό.
0: Εντάξει.
1: 2 ώρες φιλικό παιχνίδι, δεν γίνεται ρε φίλε. Φιλικό μάτσι, ναι. Εντάξει. Είμαρτον δηλαδή.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αλλά και το σχολιασμό για το παιχνίδι με τον Άγιαξ.

Στο στίβο τώρα η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 με τρομερό 52 και 38 συντρίβοντας έτσι πανελλήνιο ρεκόρ και γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο στο Ριέτη. Ήταν ήδη κάτοχος του εθνικού ρεκόρ, όμως τον τελικό ανέβασε το επίπεδό της σε άλλο επίπεδο. Με ψυχραιμία στην εκκίνηση και άψογη διαχείριση της κούρσας, άφησε πίσω της την Ουγγαρέζα Σοφία Εμμάνουελ να ανοίξει γρήγορα, περιμένοντας τη στιγμή της. Στο πέρασμα των 200 μέτρων, εξαπέλυσε την επίθεσή της, πήρε καθαρά το προβάδισμα και άντεξε μέχρι τον τερματισμό, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η κορυφαία της Ευρώπης στην ηλικιακή της κατηγορία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Είπαμε πριν για το φιλικό προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τώρα θα πάμε στο φιλικό προετοιμασία τη ΣΑΕΚ νωρίτερα, η οποία κέρδισε 2-1 με ανατροπή την Χρόνικεν. Και στην άλλη άκρη είναι ο Βαγγέλης Νταλαπέρας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μια χαρά, εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, λίγο καρδιοπαθήσαμε την ΑΕΚ, αλλά καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Κατάφερε η Ένωση και έκανε την ανατροπή κόντρα στην Γκρόνιχεν. Πήγανε όλα άσχημα για την ΑΕΚ. Ακόμα και αποβολή και στην αναμέτρηση. Ο Φιλίπε Ρέλβας αποβλήθηκε για ένα πάρα πολύ επικίνδυνο τάκλιν το οποίο έκανε. Γενικότερα δεν είχε πολύ καλή εικόνα στο σύνολο, του αγώνα. Μόλις όμως ήρθε η αποβολή και δέχτηκε τον γκολ πολύ γρήγορα μετά την αποβολή, φάνηκε να αντιστρέφεται όλο αυτό. Έγινε πιο συμπαγής, πιο σωστά κινήθηκε στους χώρους. Όπου και ο Ζήνου ένα κλέψιμο και ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ ισοφάρισε. Και μετέπειτα ο Καλοσκάμης εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Μάνταλο που εκτέλεσε φάουλ και έκανε το 1-2 που ήταν και το τελικό σκορ. Οπότε νομίζω πως τη βοήθησε λίγο η αποβολή, συνέβησε λίγο την ΑΕΚ, ήταν λίγο όχι όπως θα ήθελε ο Νίκολης στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε νομίζω πως γενικότερα έδειξε ότι κράτησε αρκετό χρόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο τους θεωρητικά βασικούς παίκτες που έχει στο μυαλό του. Οπότε σιγά σιγά έρχεται καθαρίζει λίγο το πράγμα για το ποιοι θα είναι φέτος βασικοί στην ΑΕΚ.
0: Στο να πω, έχω και τις μεταγραφές του Πινέδα. Ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι. Κατάφερε και νίξε η ΑΕΚ.
1: Ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι. Τον ανακοίνωσε και η ΑΕΚ. Ανακοίνωσε την παραχώρηση του Πινέδα στη Μοντερέι. Έκανε και ένα.

0: ομάδα ξανά. Για την Ολλανδία να έχουμε ακόμα ένα με δύο ποδοσφαιριστές τουλάχιστον. Όποιος φαντασμένα θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αναλάβει εντός εισαγωγικών το ρόλο του Κινέτα και ακόμα ένας ο οποίος, αλλά να δούμε και εμείς ποιος θα είναι.
1: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο από ΑΕΚ?
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Συνεχίζεται το tour που κάνει το τρόπιο της ΑΕΚ. Ακριβώς συνεχίζει το tour. Ήταν σήμερα στην Κίμολο. Έχει πάρει τα νησιά τώρα τον τελευταίο καιρό. Παντού κόσμος. Αρκετά θετικά έχει πάει το όλο tour και η ανταπόκριση από τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφες σκηνές σε όλες τις επαρχίες. Οπότε σίγουρα θα συνεχιστεί αυτό μέχρι να επιστρέψει εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Τώρα αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις στα μεταγραφικά, διότι αύριο επιστρέφει η ομάδα ίσως στην Αθήνα. Οπότε φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει μεταγραφική κίνηση από την ΑΕΚ σίγουρα.
1: Τέλεια. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Βαγγέλης Νταλαπέρας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, αλλά και για τον απόϊχο του φιλικού προετοιμασίας με τη Χρόνικεν. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό που έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό το οποίο αφήνει η απουσία του Σβέρι Ρίγκασον λόγω ρήξης χιαστού του Ισλανδού στόπερ.

Το πρωί της Κυριακής ο Ολλανδός αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργομετρικά και να πέσουν έπειτα οι υπογραφές. Το συμβόλαιό του με τον Τριφύλλη θα είναι τετραετούς διάρκειας και θα ενσωματωθεί άμεση προπονήσεις της ομάδας, με στόχο να είναι έτοιμος στο συντομότερο δυνατόν και να ενισχύσει την προσπάθεια των Πρασίνων στα προκριματικά του Conference League.

Την 5η 23 Ιουλίου ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με την Μπάξη. Στην Ουγγαρία, 9 η ώρα Ελλάδος. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Βόσνιος Λούκα Μπιλμπίγια. Βοηθής θα είναι οι συμπατριώτες Σμίλιανιτς και Πέριτς. Με τέταρτο διαιτητή τον Κούκιτς. Και δεν θα έχει VAR οι αναμετρήσεις του Conference League. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, την 5η 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ, με ώρα έναρξης 9.30. Διαιτητής ορίστηκε ο Ολλανδός Mark Nagtegaal με βοηθούς του De Groot και Blatter, ενώ χρέη τέταρτο θα εκτελέσει ο Blank. Ούτε στον επαναληπτικό θα υπάρχει VAR.

Ενώ στο τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκαρη πέρασε στο τελικό, επικρατώντας της Αλίνα Κορνέβα με 6-1 και 7-5 στα σετ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα μονομαχήσει είτε με την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα, είτε με τη νούμερο 1 ταμπλό Κλάρα Τάουσον, με στόχο τον τρίτο τίτλο της καριέρας της. Ο μεγάλος τελικός θα οριστεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ.

Ενώ στον Άρη ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος της παραχώρησης του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς οι ηθήνοντες της Πράσινης ΚΑΕ υπέγραψαν για την παραχώρησή του. Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες συμφωνίας με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να βάζουν τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίχτη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είχαν φτάσει σε προφορική συμφωνία, έτσι και τώρα η συμφωνία ολοκληρώνεται και επίσημα και ο Βασίλης Τολιόπουλος με κάθε επισημότητα επιστρέφει στον Άρη, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα της ομάδας Θεσσαλονίκης.

Ενώ στο μπάσκετ από το NBA τώρα φεύγουν και πάνε στην Ευρώπη και τη EuroLeague. Πρώτο παράδειγμα, Γιώνας Βαλανσιούνας, ο οποίος θα είναι, επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ζάλγκυρης Κάουνας. Έπειτα από 14 σεζόν στο NBA υπογράφει με τους Λιθουανούς συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ακολούθησε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Ντάριο Σάριτς για την Ανατολού Εφές, ο TJ Warren στην Παρί, ο Αμίρ Κόφι για τη Χάπουελ Τελαβίβ, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για τον Άρη, αλλά και ο EJ Λίντελ θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Ο Πάτρικ Μπάλντουιν Τζούνιορ στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Νταλάνο Μπάντον, ο Νίκολα Μπατούμ, Θανάσαντε το Κούμπο και Θανάσαντε το Κούμπο.

είναι και της Μαρίας Σάκαρης. Να πούμε, στο πλευρό της ήταν ο σύντροφός της, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος πανηγύρισε πολύ έντονα αυτό το break, ειδικά στο πιο κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Στο δεύτερο σετ, με το σκορ να βρίσκεται στο 5-5, η Σάκαρη είχε την ευκαιρία να κάνει το break κόντρα στην Κορνέβα και να σερβίρει στο επόμενο game του παιχνιδιού. Και στο πλευρό της ο σύντροφός της πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του, τη νίκη της σύντροφου του.

Ενώ στο μπάσκετ η Εθνική Εφήβων γνώρισε την ήττα από την αντίστοιχη της Ισπανίας 77-64 στο τουρνουά The Legend. Οι Ισπανοί βρήκαν ρυθμό νωρίς στο παιχνίδι, κάτι που απεικονίστηκε στο 15-4 στο οποίο έφτασε στα μισά της πρώτης περίοδου. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να επιστρέψει μέσα από την άμυνα και τον ευνηδιασμό με τους Πούλο και Μπουζούλα να γράφουν το 15-9. Η Ισπανία απομακρύνθηκε και πάλι 26-12 σε 8 λεπτά και η Ελλάδα αναζητούσε λύσεις, κάτι που φάνηκε να γίνεται όταν Χατζηλάμπρου και Χαϊδεμένος διαμόρφωσαν το 28-19. Δυστυχώς όμως η Ισπανία είχε την κυριαρχία και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με το τελικό 77-64.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι του ΙΣΠΑΕ. Ο διεθνής τόπερ αναφέρθηκε στο γιατί επέλεξε να παίξει τον ΠΑΟΚ και τους στόχους του για τον κόσμο της ομάδας. Χαρακτηριστικά ανέφερε για τα συναισθήματά του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που βρίσκομαι σε μια πόλη που γνωρίζω αρκετά, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, γι' αυτό και είμαι περήφανος σαν παίχτης. Εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά». Τι ήταν αυτό που τον έκανε να επιλέξει τον ΠΑΟΚ? «Διάλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έχει την πίεση να κερδίζει πρωταθλήματα και κύπελα. Όταν μίλησα με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη και γνωρίζει την ομάδα, πήρα ένα πολύ καλό συνέστημα. Ένιωθα έτοιμος γι' αυτό. Τι φέρνει στον ΠΑΟΚ μετά την εμπειρία στο εξωτερικό? Πιστεύω ότι θα φέρει την εμπειρία του και είμαι ένας παίχτης, λέει, που μιλάει πολύ στο γήπεδο. Τα δίνω όλα με πάθος για τη φανέλα. Αυτό θέλω να δώσω και στους συμπαίχτες μου. Να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι πάθος στο γήπεδο και αυτό θα φέρει όμορφα πράγματα στο μέλλον». Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σαν παίχτης? «Είμαι ένας παίχτης άνετος με την μπάλα, μιλάω πολύ στο γήπεδο, είμαι ηγετικός, θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι». Ένα μήνυμα για τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω με την ομάδα». Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας είπε ότι είναι φανταστικό σαν παίχτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. «Σε βοηθούν να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Είναι πολύ καυτή έδρα η Τούμπα. Ανυπομονώ να το ζήσω και εγώ να ζήσω μεγάλες στιγμές». Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παντελής Χατζηδιάκος κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ορμπελίν Πινέδα αποχώρησε από την ΑΕΚ και έγινε γνωστή μεταγραφή του στη Μοντερέι και έκανε μια ανάρτηση λέγοντας αντίο από την ομάδα της Ένωσης. Και εκτός από τα αποθεωτικά μηνύματα των φίλων της Ένωσης, ο Πινέδα δέχτηκε σχόλια αγάπης και από διάφορους συμπαίχτες του στην Ένωση, όπως ο Ρέλβας, ο Καλοσκάμης, ο Περέιρα, ο Κουτέσα, αλλά και ο πρώην συμπαίχτης του Κώστας Γαλανόπουλος. Επίσης, η σύζυγός του κοινοποίησε την ανάρτησή του και σε story που ανέβασε έγραψε «Για πάντα η Ελλάδα μου», σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση του Μεξικανού μεσοεπιθετικού «Μονοάεκ».

0: Στη Super League 2 ξεκίνησε την προετοιμασία της Σιμαρκό εν ώψη των υψηλών απαιτήσεων της νέας σεζόν, με τον προπονητή Σούλη Παπαδόπουλου να θέτει τις προτεραιότητες. Δεν κοιτάμε να είμαστε ευχαριστημένοι αυτή την περίοδο, αλλά όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτό που κοιτάμε τώρα είναι να δουλεύουμε το σωστό τρόπο και να είμαστε οργανωτικοί, ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός. 8 Αυγούστου αποστολή, ενώ χώρο για την Πτολεμαϊδα με διάμεσο σταθμό το Αγρίνιο. Την επόμενη μέρα θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας με τον Πανετολικό. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το επόμενο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
4: με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η ώρα είναι 10.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο, η ώρα είναι 10. Δύο ώρες μέχρι την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής.

0: Ώρα για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. Πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Σαββατόβραδο και εκπομπούλα.
0: Σαββατόβραδο και εκπομπούλα, δεν έπρεπε να το κάνουμε κι αυτό.
1: Έλα ρε εσύ. Να περάσω, να πάμε να υποδεχτούμε τον Φαντρό Κελέν.
0: Και δεν πάμε, ήρθε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά και την Κυριακή που γράφει και ενσωματώνεται. Άμεσα μπαίνει.
1: Άμα, είδες, όλα άμεσα, άμεσα, άμεσα. Εντάξει, κοίτα.
0: Λέω ο Ίγκασον τώρα μπήκε ο Φαντρό.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να σου πω, λόγω του Ίγκασον. Ούτως ή άλλως θα γινόταν και η προσπάθεια να έρθει και γινόταν, δεν το συζητάμε. Αλλά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Ίγκασον, έπρεπε ο Παναθηναϊκός να επισπεύσει όλο αυτό. Και έτσι έγινε. Έδωσε τη μάχη του δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης με την Σάμσουσπορ εκεί με τον πρόεδρο, ο οποίος μία τα έλεγε έτσι, μία αλλιώς. Έκλεισε ένα σημαντικό κενό ο Παναθηναϊκός. Το πρωί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά μετά στο Κοροπή. Μετά θα υπογράψει το συμβόλαιο που θα είναι τετραετούς διάρκειας. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κάνει, μάλλον φέρνει έναν παίκτη που δίπλα στον De Vrij θα έχει δηλαδή ολλανδικό αμυντικό δίδυμο ο Παναθηναϊκός. Ήταν και επιθυμία του παίκτη να έρθει. Είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι μια σημαντική, θα έλεγα, κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Από τις καλές, πολύ καλές που έχουν κάνει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά όπως το οχτάρι που σε δεύτερο χρόνο θα γίνει και αυτό. Οπότε τέλος, καλό, όλα καλά με το θέμα του Φαντρό Κελέν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, μια και είμαστε στις μεταγραφές, υπάρχουν δημοσιεύματα από την Κροατία που εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό με έναν παίκτη που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό, ο Μπρόζοβιτς, μιλάω για τον Μπρόζοβιτς. Ναι, έχει ξανά ακουστεί στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τον Κροάτη και λένε τα δημοσιεύματα ότι εξετάζει τις επιλογές που έχει για το επόμενο βήμα της καριέρας του και δεν έχει καταλήξει ακόμα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη και μέσα σε αυτές βέβαια οι Κροάτες βάζουν και τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε. Πάντως το κασέτο είναι αρκετά ψηλό, δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός αν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φτάσει αρκετά ψηλά. Ότι θα δώσει αρκετά χρήματα ο Γιάννης Αλαφούζος για το οχτάρι που λέμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Α, τώρα, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης στην Ουγγαρία με την Πάξη. Ναι. Εκεί να σας πω ότι δεν θα υπάρχει VAR σε αυτό το μάτς. Κακό αυτό, έτσι.
0: Κακό αυτό. Είναι και Βόσνιος ο διαιτητής.
1: Ο Βόσνιος, ο Λούκα Μπιλμπιγιά από τη Βοσνία θα είναι.
0: Μπιλμπιγιά, ακριβώς.
1: Θα είναι ο διαιτητής. Σμίλιανιτς και Πέριτς η βοηθή. Κούκιτς ο τέταρτος και όπως είπα δεν θα υπάρχει VAR.
0: Και στη ρεβάν σφυρίζει ο Μαρκ Νάχτεχαλ.
1: Νάχτεχαλ, έτσι. Με Στέφαν Ντεχρόστ και Γιώχαν Μπάλτερ η βοηθή και τέταρτος ο Έρβιν Μπλάνκ. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν υπάρχει VAR γιατί δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Και αφού δεν υπάρχει VAR, όλες οι αποφάσεις, φίλε, θα λαμβάνονται αποκλειστικά από τη διαιτητική ομάδα που θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε δεν έχει κάτι να το δούμε στο VAR. Και αν το πετύχαμε, το πετύχαμε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Όλη αυτή είναι εδώ πέρα. Όλο το βάρος πέφτει στους διαιτητές.
1: Όλο το βάρος στους διαιτητές. Αρκεί, θα το πω άλλη μια φορά, να μην
0: σχολιάζουμε αυτές.
1: Ακριβώς. Να μην σχολιάζουμε, να περάσει απαρατήρητος ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι.
1: Σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, Γεώργιος Καλαφάτης. Απαιτητικό πρόγραμμα και σήμερα η διάρκεια ήταν 2 ώρες, φίλε. Και πάντα, μάλλον σε όλη την προετοιμασία και όταν γύρισε ο Παναθηναϊκός, κάνει έτσι απαιτητικά προγράμματα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δούλεψε πάρα πολύ στον τομέα της τακτικής, στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, στα τελειώματα, στο πώς πρέπει να αναπτύσσεται επιθετικά η ομάδα, πώς δηλαδή πρέπει να γίνεται και να αναπτύσσεται οι επιθέσεις και να ολοκληρώνονται οι φάσεις και είχε και πολύ τακτική από τον Ίστρουπ. βέβαια, είπαμε, δάσκαλος και μαθητές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Προσπαθεί να περάσει αυτά που θέλει, γιατί έχει δρόμο ακόμα, έτσι. Παρόλο που είχε νικηφόρα τα πρώτα φιλικά, δεν σημαίνει ότι, το λέγαμε και εδώ σε εκπομπές, ούτε και ο ίδιος το είχε πει, ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά να πέρασει τη φιλοσοφία του, παιδί μου, αυτό που θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, έτσι οι δύο διδυσούλες από πρώην του Παναθηναϊκού, ο Ρενάτο Σάντσες είναι στη Γαλλία, δεν είναι στα πλάνα της Παρί Σεζερμέν, ψάχνει να βρει ομάδα, προπονείται με τη δεύτερη ομάδα της Παρί. Σε τουρκική ομάδα θα πάει ο Λαφών.
0: Ο Λαφών, ήθελα να σου το πω και αυτό.
1: Ναι, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα που ανέβηκε τώρα στην πρώτη εθνική, αν μπορώ να το πω έτσι, της Τουρκίας. Αμεντσπορ λέγεται η ομάδα αυτή. Εκεί θα πάει βέβαια η ομάδα του Λαφών, η Νάντ νομίζω, ναι. Υποβιβάστηκε και η συμφωνία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Θυμάσαι γιατί λέγαμε ποσό όταν ήταν στο Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά τα πιο φρέσκα, δεν ξέρω αν θες εσύ να ρωτήσεις κάτι, δεν βλέπω και κάτι άλλο
0: δεν
1: να
0: υπάρχει.
1: Δεν
0: έχει πολλά πράγματα να σου πω.
1: Ναι, όντως η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλά πράγματα.
0: Ο Ντέσσερς άκουσα ότι προπονήθηκε κανονικά σήμερα.
1: Δεν άκουσα.
0: Ο Ντέσσερς προπονήθηκε
1: κανονικά. Αυτό πήγα να σου πω, έχει μέρος του προγράμματος στην ουσία, δηλαδή δεν πάει τόσο full ακόμη. Λογικό είναι γιατί επιστρέφει σιγά σιγά με πλάνο και ο ίδιος πιστεύει και στο Παναθηναϊκό να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς, γιατί σχεδόν είναι ένα χρόνο έξω. Γιατί το λέω αυτό, είχε δύο τραυματισμούς. Μετά τον πρώτο τραυματισμό επανήλθε, μετά πήγε στην εθνική του δεύτερος τραυματισμός. Για μένα είναι μια νέα μεταγραφή, ναι, στην ουσία.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, οπότε και το πιστεύει ο Νίστρουπ, τον παίκτη αυτό. Σίγουρα να πω ότι είναι έξω από την ευρωπαϊκή λίστα. Μιλάω για τα δύο παιχνίδια αυτά τώρα, έτσι. Mm-hmm. Προχωρώντας ο Παναθηναϊκός με το καλό, και όπως και ο Φαντρόγγελεν θα μπει. Καλά, υπάρχει δυνατότητα μέχρι ενός 24ωρου πριν το παιχνίδι να γίνουν δύο αλλαγές, οπότε μπορεί να προσθεθεί ο παίκτης μόλις υπογράψει. Λογικά αυτό θα γίνει αύριο, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί αύριο, αν θα προλάβει όλα να τα κάνει αύριο, γιατί ξέρεις είναι και τα social, πρέπει να κάνουν και τα βίντεο, κατάλαβες, ή αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα ανακοινωθεί ή μεθαύριο θα ανακοινωθεί, θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει. Λοιπόν, επίσης σύμφωνα με το transfer feed ο Παναθηναϊκός λέει ότι δείχνει ενδιαφέρον για τον Ουναΐ. Λοιπόν,
0: ο οποίος ακούστηκε για την ΑΕΚ.
1: Ναι, και για την ΑΕΚ είχε ακουστεί. Λοιπόν, και επίσης λέει ότι κάποια στιγμή τον έχει παρακολουθήσει και ο Ολυμπιακός και ότι υπάρχει και ότι το ενδιαφέρον δεν έχει εκλείψει, είναι στα ίδια επίπεδα όπως χαρακτηριστικά λέει, και λέει επίσης ότι υπάρχουν πιθανότητες για νέα συνεργασία, και σημειώνει ότι αν μέχρι τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν βρει ομάδα που να καλύπτει τις απαιτήσεις που έχει ο Ουναΐ, όχι μόνο οικονομικά, οικονομικά για τη Χιρόνα, για τον ίδιο, αλλά σίγουρα θέλει να πάει σε μια καλή ομάδα, καλό πρωτάθλημα και να παίρνει και αρκετά χρήματα βέβαια, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως δει και το σενάριο επιστροφής του Παναθηναϊκού, έτσι λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ.
0: Πάντως θα τέριαζε νομίζω το πλάνο του Νίστρουπο Ουναΐ.
1: Κοίτα, όταν ήταν εδώ, σε ένα πολύ κάκιστο Παναθηναϊκό, είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ομάδα μόνος του, ειδικά σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, το είχαμε δει έτσι. Όσο ήταν στην Αθήνα, δηλαδή, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο παίκτης πέρασε απαρατήρητος, ένας πολύ καλός παίκτης. Καψούρα πολλών, μπορώ να πω έτσι. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ και εννοείται ότι θα τον ήθελα στην ομάδα. Και πιστεύω, χωρίς να είμαι εγώ προπονητής, όπως και εσύ σωστά είπες, πιστεύω ότι στο πλάνο του Νίστρουπ ταιριάζει. Τώρα, έτσι νομίζω εγώ. Ο προπονητής έχει τον πρώτο λόγο. Και βέβαια, ούτως ή άλλως, να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα δώσει αρκετά χρήματα για το 8, για τη θέση αυτή, τέλος πάντων. Τώρα, είτε η περίπτωση του Ναΐ είναι, είτε του Γένσεν που δεν, ναι μεν είχε παγώσει, αλλά τη βγάλαμε λίγο από τον πάγο, τώρα πάει τελευταία, και θεωρώ ότι θα κάνει άλλη μία προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει βρει ομάδα ακόμη. Σίγουρα θα θέλει να παίξει στην Αγγλία, θα θέλει να παίξει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα το ελληνικό. Αλλά αν καταφέρει ο Κοτσόλης να τον πείσει, μπορεί να τον δούμε να έρθει και αυτός στον Παναθηναϊκό. Είτε ο Γένσεν, είτε ο Ουναή, είτε κάποιος άλλος, εκεί σίγουρα κατ' εμέ ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί αυτός δίνει τα χρήματα, θα δώσει αρκετά, έτσι, για να καλυφθεί αυτή η θέση που πονάει βέβαια και από πέρυσι. Αυτό. Εκεί η θέση του Παναθηναϊκού το λέγαμε και από πέρυσι, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε, από ό,τι είδα, έχουμε και οριστική συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό για τον Τολιόπουλο.
0: Για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αυτό ήθελα να σου πω επίσης.
1: Ναι, ναι, συμφώνησα τελικά. Υπογραφές μπαίνουν, προχωράει η μεταγραφή. Έχει βάλει την υπογραφή του, λέει, στο συμβόλαιο το νέο με τον Άρη. Από την επόμενη εβδομάδα πάει Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και τις διακοπές του πρώτα. Και αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο για τον πρώην πλέον παίκτη του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Θα δούμε τα υπόλοιπα. Να πω επίσης ότι ξεκίνησε η προετοιμασία της ΚΑΠΑ19 του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες η Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Είναι ο Άγγελος Ζαζόπουλος ο προπονητής, ο οποίος, θυμίζω, πέρυσι οδήγησε την ΚΑΠΑ17 στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτός είναι στην τεχνική ηγεσία. Και σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία. Καλή σεζόν ευχηθώ στα παιδιά. Υγεία να έχουν όλοι πάνω απ' όλα.
0: Εννοείται.
1: Όπως και όλοι οι αθλητές, έτσι. Γιατί όταν βλέπεις τραυματισμούς, σε πιάνει η ψυχή σου. Έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Όχι, Σάκη, νομίζω και εγώ τα καλύψαμε όλα.
1: Νομίζω και εγώ, ναι. Λοιπόν, ένα αναμονή λοιπόν της ανακοίνωσης πλέον του Φαντρόκελεν. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Εύχομαι καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους.
0: Εννοείται αυτό, προσοχή στους δρόμους, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε σένα στην εκπομπή, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται.
1: Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Και καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.
0: Γεια σου, Ζάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου, γεια σου, γεια.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουζδόνης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Στο μπάσκετ τώρα, η Εθνική Νεανίδων συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στην προετοιμασία της για τις επίσημες υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 87-55 της Βουλγαρίας στο κλειστό της γέφυρας, κάνοντας έτσι το 3-3 στα φιλικά παιχνίδια. Η ομάδα του Βασίλη Μασλαρινού μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά το ρυθμό της και έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 29-13. Η ελληνική ομάδα διατήρησε την ίδια ένταση και στη δεύτερη περίεργο, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα αποδυτήρια, έχοντας αποκτήσει διαφορά 27 πόντων, 50-23. Με την έκβαση του αγώνα να έχει ουσιαστικά κριθεί από νωρίς, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό και παράλληλα να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας προετοιμασίας. Η Εθνική Ομάδα Νεανίδων θα συνεχίσει τα φιλικά της τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο κλειστό της γέφυρας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πανιώνιος συνεχίζει την προετοιμασία του στην Πτολεμαϊδα, όπου έδωσε το δεύτερο φιλικό του, επικρατώντας με 8-0 της Πέλιστερ. Ο Χουάν Φεράντο και σε αυτό το φιλικό μάτς απέναντι στην ομάδα των Σκοπίων έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίχτες που είχε στη διάθεσή του, δοκιμάζοντας ξανά πρόσωπα και πράγματα. Το σκορ για τον ιστορικό άνοιξε ο Μόρση στο 12ο λεπτό, ενώ ο Μάναλης στο 28 έκανε το 2-0 και ο Αλεξανδράκης στο 42 το 3-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο η επίθεση της ομάδας της Νέας Μύρνης πάτησε πολύ έντονα τον Γκάζι. Πρωταγωνιστής ήταν ο νεαρός Γιώργο Γιάννης, ο οποίος σημείωσε hat-trick, μέτρα που πέτυχε στο 60, στο 65 και στο 80. Τα άλλα γκολ τα πέτυχαν οι Μπούρι στο 63 και ο Μπαϊραμίδη στο 87.

Η Ζάκυνθος εν ώψη της ιστορικής της επιστροφής στη Super League 2 πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση και έχει κάνει και πολύ σπουδαίες μεταγραφές. Έχουν, και οι Ανοκίτρινοι από το Ιόνιο έχουν δημιουργήσει ένα πολύ σπουδαίο ρόστερ. Παρουσιάστηκαν με 21 ποδοσφαιριστές και έναν έμπειρο τεχνικό και ένα έμπειρο τεχνικό επιτελείο. Τεχνικός Γιάννης Αποστολίδης επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας του Ιωνίου, έχοντας ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Ιανοκίτρινους. Μοναδικές απουσίες από την καθιερωμένη πρώτη προπόνηση ήταν ο Χουάν Νέιρα, τον γνωρίζουμε γιατί αγωνίστηκε στον Όφη, αλλά και ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, οι οποίοι δύο αναμένεται να ενσωματωθούν από την προσεχή εβδομάδα. Το παρέν έδωσαν βέβαια και αρκετά μέλη της διοίκησης στην προετοιμασία και πολύ λίγοι υποστηριχτές της, καθώς μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος της ομάδας, Διονύσης Ραψομανίκης, αναφέρθηκε στην έναρξη της προετοιμασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετά από αρκετό και χρόνια είμαστε στη Β' Εθνική. Θεωρώ ότι θα φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα για τη νέα σεζόν. Καταρχήν να πω ότι η ομάδα φτιάχνει ένα πολύ καλό κορμό με ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο. Η διοίκηση είναι εδώ και είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές και στο προπονητικό team». Στην ομάδα παρέμεινε και ο φυσιοθεραπευτής Κώστας Κίκος, ενώ υπήρξαν αρκετά νέα πρόσωπα στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας για τη νέα χρονιά.

ενώ ο πρόεδρος της ομάδας μίλησε και για την κατηγορία, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η ομάδα ετοιμάζεται, έχουμε ένα πολύ καλό team και εξαιρετικό κορμό. Είναι 16 ομάδες και στοχεύουμε να είμαστε στην εξάδα του πρωταθλήματος. Έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη η Ζάκυνθος για τη νέα χρονιά και περιμένει από το Δήμο να προχωρήσει και στις απαιτούμενες διαδικασίες. Τη Δευτέρα έχει Δημοτικό Συμβούλιο και θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το ζήτημα των παρεμβάσεων του Δημοτικού Σταδίου που το φέρνει η παράταξη της δύναμης ελπίδας.

Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε και τις πρώτες του μεταγραφές και προχώρησε και σε ανανεώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Απέκτησε τους Κώστα Μπαλτά, Σάββατο Παλίδη και Αντώνη Τριμάτη και ανανέωσε με Φίλιππο Δημητριάδη, Τάσο Σαπουτζή, Βασίλη Κωστίκα και Λευτέρη Αστρά. Μια ομάδα η οποία αναμένεται να πρωταγωνιστεί στη φετινή σεζόν.

Ενώ ο Πας Πύργος κινείται πολύ έντονο στο μεταγραφικό παζάρι, ανακοίνωσε την παραμονή του Αριστίδη Κοκόρη, ανακοίνωσε τον Αργεντίνο μέσο Νίκολας Τσορνομάς, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Καλαμάτα, αλλά ανακοίνωσε και τον Αργεντινό στόπερ που είχε παίξει σε Λεβαδιακό, Πας Γιάννενα και μέχρι πρότινος τον Ηρακλή, Ροντρίγκο Εραμούσπε.

0: Στο μπάσκετ και την Τουρκία, η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με τον executive της τουρκικής ομάδας Mecit Mert Çetinkaya, τόνισε πως η τουρκική ομάδα βρίσκεται του χρόνου στο NBA Europe, ενώ μίλησε και το ρόλο του Victor Osimhen στη μεταγραφή του Τσιμέζι Μέτου. Για τη μεταγραφή του είπε ότι ο Χάζερ ήταν η πρώτη μας επιλογή, καθώς γνωριζόμασταν εδώ και καιρό και θεωρείται από τους πολύτιμους Τούρκους παίχτες. Ο Μέτου είναι ένας παίχτης, ένας από τους σημαντικότερους Νιγηριανούς μπασκετμπολίστες και αγωνίζεται στη θέση που αναζητούσαμε. Δεν ήταν εύκολο να τον πείσουμε. Υπήρχαν ομάδες EuroLeague που τον θέλανε, ενώ τα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων πληροφορηθήκαμε ότι τόσο η Μπαρσελόνα όσο και η Ρεάλ Μαδρίτη είχαν κινηθεί για τη μεταγραφή του. Ενώ ο Βίκτορ Όσιμεν ήταν αυτός που ανταποκρίθηκε, ο ποδοσφαιριστής της Γαλατά Σαράι. Είναι φίλαθλος του είναι μεγάλος φίλαθλος του ποδοσφαίρου και ζητήσαμε τη βοήθεια του Βίκτορ Όσιμεν και αυτός ανταποκρίθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το επόμενο μισάωρο.
1: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα είναι 10.30, πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Στα διεθνή τώρα, ο Λιονέλ Μέση αστειεύτηκε λέγοντας πως έχει τερματίσει το ποδόσφαιρο και για πολλούς μπορεί να λέει την αλήθεια. Όμως αυτό δεν μπορεί να τον καθιστά αδιάφορο για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 το βράδυ της Κυριακής. Μιας και ο ίδιος θέλει να διευρύνει το σερί του με την εθνική του ομάδα, χαρίζοντας ακόμα ένα μουντιάλ στην πατρίδα του. Ο αρχηγός Αλμπισελέστη έχει αγωνιστεί σε 43 τελικούς στην καριέρα του, βρισκόμενος στην νικήτρια ομάδα στους 30 από αυτούς. Οι 8 είναι με την Αργεντινή, έχοντας κερδίσει 4. Όλους την τελευταία πενταετία, το 2021 το Copa America και το Φιναλίσιμα, το 2022 το Μουντιάλ και ακόμα ένα Copa America το 2024. Αντιθέτως, ο Μέση βρέθηκε σουτημένος στους πρώτους 4 τελικούς με την πατρίδα του. Αυτή ήταν το 2007, το 2014, το 2015 και το 2016. Αν προσθέσουμε και αυτούς με την Μπαρτσελόνα, θα φτάσουμε στους 43 και στις 30 νίκες, δηλαδή 69% ποσοστό επιτυχίας για τον Αργεντινό Superstar. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τις προλήψεις και τα γούρια, με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας Αργεντινής να το δείχνει και σε αυτό το τουρνουά όπως και το 2022. Αρχικά ο 39χρονος επέλεξε η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πατρίδας του να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτό που έμενε κατά τη διάρκεια του Copa America το 2024. Οι προλήψεις των Αργεντίνων φτάνουν ακόμα πιο μακριά. Η κατανομή των δωματίων είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη διοργάνωση. Οι συγκάτοικοι επίσης δεν έχουν αλλάξει, ενώ κάθε ποδοσφαιριστής διαμένει ακόμα και στο ίδιο δωμάτιο με τον ίδιο αριθμό. Like shadows caught in endless... Τι σου είναι η τύχη και τα γούρια ώρες.

Στην άλλη ομάδα του τελικού, η Ισπανία και ο Άλεξ Μπαένα των Φούριας Ρόχας κυνηγάει ένα μοναδικό τρέμπλ που έχουν πετύχει μονάχα ο Λιονέλ Μέση και ο Άγχελ Ντι Μαρία στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Άλεξ Μπαένα έχει την ευκαιρία την ερχόμενη Κυριακή να πετύχει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής. Το 2024, να θυμίσω, ο μεσοεπιθετικός των Ρόχι Μπλάνκος είχε ένα αρκετά φορτωμένο καλοκαίρι. Αρχικά πήγε στη Γερμανία για να αγωνιστεί στο Euro, το οποίο η Ρόχα το κατέκτησε και λίγες ημέρες αργότερα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για το Παρίσι για να συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Στο Euro η συμβολή του στο γήπεδο ήταν ελάχιστη. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν εξαιρετικός και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες όμως η εικόνα του άλλαξε άρδιν. Ο Μπαένα ήταν βασικός σε όλο το τουρνουά σχεδόν και η απόδοσή του στον τελικό εναντίον της Γαλλίας ήταν καθοριστική χάρη στο εκπληκτικό γκολ που πέτυχε με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Εκείνο το καλοκαίρι ο Μπαένα έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και Ολυμπιονίκης και την ερχόμενη Κυριακή θα δώσει το παν για να στεφτεί και παγκόσμιος πρωταθλητής και να πετύχει κάτι που σε παγκόσμιο επίπεδο μονάχα δύο άνθρωποι το έχουν καταφέρει. Όπου και αυτοί είναι ο Λιονέλ Μέση και ο Άγχελ Ντι Μαρία, οι οποίοι κατέκτησαν το 2008 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, το Copa America το 2021 και 2024, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 στο Κατάρ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα διεθνές τρέμπλ.

Στη Sporting Λισαβόνας υπάρχει θέμα. Ο Φώτης Ιωαννίδης, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, παραπονιέται για μυϊκές ενοχλήσεις που δεν το επιτρέπουν να συμμετάσχει στο 100% στην προετοιμασία των λιονταριών. Ο Φώτης Ιωαννίδης έχασε πέρσι 34 από τα 56 παιχνίδια των Πορτογάλων λόγω διάφορων τραυματισμών και θέλει φέτος να επιστρέψει δρυμύτερο ώστε να αποδείξει την αξία του. Η Sporting τη Δευτέρα θα παίξει δύο φιλικές αναμετρήσεις, μια με την Πορτιμονένσε το πρωί και κλεισμένο των θυρών και μια με τη Στρασμπούρ στο Αλβαλάδε, και όλοι περιμένουν να δουν αν ο Έλληνας επιθετικός θα αγωνιστεί σε κάποια από τις δύο, αφού δεν αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό της σεζόν απέναντι στη Celtic.

Η Γαλλία παρατάσσεται με το Μενιάν κατά τα δοκάρια. Γκούστο και Τεό Ερναντές στα άκρα της άμυνας. Γκούστο δεξιά, Ερναντές αριστερά. Λακρουά και Κονατέ δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ζαΐρ Εμερί και Αντριέν Ραμπιότ στα χαφ. Τσερκί σε ελεύθερο ρόλο πίσω από το μοναδικό προωθημένο Εμπάπε, ο οποίος θα έχει στα άκρα του. Του Σολίσε στο δεξί άκρο και Ντουέ στο αριστερό. Απ' την άλλη πλευρά η Αγγλία του Τόμας Τούχελ θα παραταχθεί με τον Χέντερσον κατά τα δοκάρια. Κουόνσα και Σπένς στα άκρα. Κόνσα και Γκουεχή στα στόπερ. Ντέκλαν Ράι στα ένα χαφ. Σάκα και Ράσφορτ στα άκρα της επίθεσης. Έζε και Ρότζερς πλαισιώνουν τον Ντέκλαν Ράις και ο Άιβαν Τόνεϊ στην κορυφή της επίθεσης. Και μιας που μιλάμε για Εθνική Γαλλίας, σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps στον πάγκο των Τρικολόρων, καθώς τη σκυτάλη στο πάγκο των Γάλλων θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, του οποίου αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την πρόσληψή του, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ντεσάν. Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να οδηγήσει τους μπλε στην κατάκτηση του τροπέου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει αποφασίσει ήδη την αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Γάλλοι έχουν δώσει τα χέρια με τον Γάλλο πρώην παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους για πρώτη φορά το 2021. Τότε ο Ζιζού είχε παραιτηθεί από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από μια σεζόν χωρίς τίτλους, ρίχνοντας έτσι τίτλους τέλους στη δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη. Εφόσον όλη η γραφειοκρατική διαδικασία τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ο Ζιντάν θα σηκώσει μανίκια και θα πιάσει άμεσα δουλειά για να καθοδηγήσει τους Τρικολόρ στο Nations League, στο Euro του 28, αλλά και στο Μουντιάλ του 2030. Ο Γάλλος τεχνικός είχε γράψει ιστορία σε λίγα χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σε δύο θητείες κατέκτησε μεταξύ άλλων 3 σερί Champions League και 2 πρωταθλήματα.

Στο μπάσκετ πάλι, ο Τσέντι Όσμαν ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η σύντροφός του, Μπρου Σαχίν, αποχαιρέτησε την Αθήνα μέσω μιας ανάρτησης στα social media. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα της πρωτεύουσας, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα στην Αθήνα για να πούμε αντίο», σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της κινήσης σου ζωής στην πόλη. Όσμαν αναμένεται να αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, στις 6.30, θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίασή του στο PAOK Sports Arena.

Στην Ουκρανία ο πόλεμος παραμένει και η Σαχτάρ θέλει να δώσει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο Λονδίνο. Οι πρωταθλητές Ουκρανίας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις Chelsea, Fulham και Bradford για τα εντός έδρας παιχνίδια του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ουκρανίας εκτιμούν ότι στην αγγλική πρωτεύουσα τα παιχνίδια θα έχουν μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία, ενώ το Λονδίνο είναι μια πολύ πιο προσβάσιμη πόλη για τους Ουκρανούς που μέχρι πρότινος έδιναν τα εντός έδρας παιχνίδια τους κυρίως επί πολωνικού εδάφους.

Ο μικρός τελικός είναι το 290 του μάτς με την Εθνική Γαλλίας για τον Didier Deschamps, ο οποίος θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο τρικολόρ. Είναι το 26ο του παιχνίδι σε Μουντιάλ, επίδοση η οποία αποτελεί νέο ρεκόρ ενός προπονητή στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τα 25 του Γερμανού Χέλμοντ Σον, ρεκόρ που θα είχε σπάσει από τον ημιτελικό αν δεν είχε χάσει το παιχνίδι του ομίλου κόντρα στην Νορβηγία όταν απουσίασε για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του.

Εν ώψη του μεγάλου τελικού μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα κοινό υπάρχει μεταξύ των δύο προπονητών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι. Ποιο είναι αυτό? Ο Λιονέλ Σκαλόνι τη σεζόν 2016-2017 ήταν βοηθός προπονητή του τότε προπονητή Ουνάι Έμερι. Τώρα είναι πρώτος προπονητής στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Το ίδιο και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος ήταν στον πάγκο των Ανδαλουσιάνων το 2001. Τώρα, στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, έχει κερδίσει ένα Euro, American Nations League, και θα διεκδικήσει το παγκόσμιο κύπελο κοντρα στην ήδη κάτοχο του θεσμού.

Ο Αλεξάνδρου Ματσάνη μετά την αποχώρησή του από τον Πανετολικό επιστρέφει στο MLS για λογαριασμό της St. Louis City. Ο Αλεξάνδρου Ματσάνη δεν θα συνεχίσει τον Πανετολικό καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε. Ο βραχής όμως χάφ έφτασε κοντά στην κορώνα Κίελζε της Πολωνίας, όμως τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του σε πιο γνώριμο για εκείνο πρωτάθλημα. Ο 26χρονος μέσος υπέγραψε στο MLS για λογαριασμό της St. Louis City. Ο Ρουμάνος επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Αμερικής μετά το πετυχημένο του πέρασμα στην Columbus Crew με την οποία μέτρησε 117 εμφανίσεις, 7 γκολ και 18 ασίστ, ενώ το 23 κατέκτησε και το MLS Cup. Φυσικά η ομάδα του Αγρινίου έχει καλύψει ήδη το κενό του Ρουμάνου στο θέση 10 με την απόκτηση του Αμίν Μπάση. Ενώ όσο αγωνίστηκε στο Πανετολικό, ο Ρουμάνος μέτρησε 40 εμφανίσεις, σκόραρε 6 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ.

Σε φιλικό προετοιμασίας η Μπολόνια έπαιξε με την Αρμίνια Μπίλεφελτ και ιτήθηκε 4-0 από τη γερμανική ομάδα, με τον Τζόναθαν Ρόου να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Άγγλος εξτρέμ έχασε την ψυχραιμία του μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα, κυνήγησε τον αντίπαλό του και το χτύπησε με το στήθος και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να αποβληθεί για βίαιη συμπεριφορά. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Ρόου απασχολεί για το εκρηκτικό του χαρακτήρα. Το καλοκαίρι του 25, να θυμίσουμε, αποχώρησε από τη Μαρσέιγ έπειτα από έντονο επεισόδιο στα αποδυτήρια με τον Αντριέν Ραμπιό, με την Πολόνια να τον αποκτά λίγο αργότερα.

Ο αρχηγός των Tricolor, Kylian Mbappé, αποχαιρέτησε τον Didier Deschamps λέγοντας σε ανάρτησή του: «Σήμερα είναι ο τελευταίος χορός. Εσύ που μας προσέφερες τόσα πολλά, έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια όλα όσα προσέφερες αυτά τα 14 χρόνια, καθώς υπήρξες ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της αναγέννησης αυτής της ομάδας. Δεν εκτίμησαν όλοι πάντοτε το πραγματικό σου μεγαλείο, όμως ο χρόνος και η ιστορία θα το κάνουν. Σε ευχαριστώ που με έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο υψηλότερο επίπεδο για τόσα χρόνια. Νιώθω προνομιούχος όπου στάθηκα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της χώρας μας και θα κρατώ μόνο υπέροχες αναμνήσεις από όλα όσα ζήσαμε. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στο νέο σου ξεκίνημα και για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες σε αυτή τη φανέλα η οποία σημαίνει τόσα πολλά για όλους μας». Έγραψε ο επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης, αναλογιζόμενος πως ακόμα και αν η Γαλλία κατακτήσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο, επικρίεια θα είναι το συνέστημα που θα κυριαρχεί τόσο για τον ίδιο όσο και τον προπονητή του.

0: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το πρώτο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές και μένουμε ακόμα μία ώρα για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής.

Σε μια άλλη είδηση, η αδερφή του Μπάρον Ντέιβις, τον μηνύ των πρώην NBA'er και αδερφό της, ισχυρίζοντας πως πούλησε το σπίτι της χωρίς να την ειδοποιήσει. Σε δικαστική διαμάχη είναι τα αδέρφια Ντέιβις, σύμφωνα με το TMZ. Η Λίζα Ντέιβις κατέθεσε αγωγή σε βάρος αδερφού της, κατηγορώντας τον για απάτη εκ προθέσεως πρόκληση, ψυχικής οδύνης και άλλες αστικές παραβάσεις, ζητώντας μάλιστα αποζημίωση το ύψος της οποίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αγωγή, η Λίζα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας μετά τη γέννηση του γιού της το 2008 και τότε ζήτησε οικονομική βοήθεια από τον πρώην NBA'er. Όπως υποστηρίζει, ο Μπάρον Ντέιβις την προέτρεψε να πουλήσει το σπίτι της στο Northridge της Καλιφόρνιας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα τη βοηθήσει να αποκτήσει μια νέα κατοικία μέσω των μεσητών με τους οποίους συνεργαζόταν. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ακόμα ότι ο αδερφός της ζήτησε ο τίτλος ιδιοκτησίας του νέου ακινήτου να παραμείνει στο δικό του όνομα για φορολογικούς λόγους, όπως αναφέρει. Η ίδια και ο σύζυγός επένδυσαν στη συνέχεια στις οικονομίες τους για την ανακαίνιση του σπιτιού. Τον Ιανουάριο του 2026 ενημερώθηκε από τρίτο μεσίτη ότι ο Μπάρον Ντέιβις είχε προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου χωρίς προηγουμένως να την έχει ενημερώσει για τις προθέσεις του.

Ολική αναδόμη στην ΑΕΛ. Η ΑΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης και οι Βυσσινοί φαίνεται να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κύπριο επιθετικό Ανδρέα Μακρύ, ο οποίος με τη φανέλα της ΑΕΛ Μεσού είχε 150 συμμετοχές και 29 γκολ. Ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του Σπύρου Ρισβάνη. Η νέα διοίκηση της ΑΕΛ πρέπει να φτιάξει ένα ρόστερ ικανό να διεκδικήσει την άνοδο και οι Βυσσινοί συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης. Η Θεσσαλία ουσιαστικά σε όλες τις θέσεις, εκτός του βασικού τερματοφύλακα και όσον αφορά την επίθεση, βρίσκονται σε μια εξαιρετική λύση. Ο λόγος για τον 30χρονο επιθετικό Ανδρέα Μακρύ, ο οποίος είναι εξαιρετική λύση, καθώς την τελευταία του ομάδα αγωνίστηκε σε 150 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 29 γκολ και δίνοντας 10 assist. Νούμερα τα οποία δείχνουν πως πρόκειται για έναν ποιοτικό παίχτη που, αν αποκτηθεί, είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά στο σκοράρισμα. Η πρώτη ομάδα του Μακρύ ήταν η Πάφος, με την οποία αγωνίστηκε για 7 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει και συνέχεια πήγε στην ανόρθωση. Με τους Κιανόλευκους είχε 82 συμμετοχές, πετυχαίνοντας μάλιστα και 18 γκολ και έκανε γνωστό το όνομά του στην Κύπρο. Οι εμφανίσεις του με την ανόρθωση του άνοιξαν την πόρτα για το εξωτερικό, με τη Walsall να είναι ο επόμενος σταθμός του. Έπαιξε εκεί 36 παιχνίδια, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας και 2 assist. Μετά την εμπειρία αυτή, γύρισε στην Κύπρο παίζοντας σε ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό Λευκοσίας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όχι μόνο έχει προταθεί, αλλά ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες κινήσεις για να αποκτηθεί. Ενώ μια ανάσα βρίσκεται και από τον Σπύρο Ρισβάνη, η ομάδα από τη Λάρισα, γιατί μέχρι τώρα υποθέσεις που είχε στο στόχαστρό του Σιβησινή δεν είχα πετύχει, όπως ήταν ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο, και ο Εραμούσπε που πήγε στον Πύργο. Ο 32χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν στην Κύπρο και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με παραστάσεις σε μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος, η Ανόρθωση, ενώ είχε παίξει ακόμα και σε Πανιόνιο, Ντουνάης Καστρέντα και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αυτοί οι δύο δεν θα είναι οι μόνοι παίχτες, καθώς οι Λαρισαίοι αναμένεται να έχουν κάνει και άλλες κινήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου ο Κράτης Φρυδόπουλος να έχει όσους περισσότερους γίνεται στη διάθεσή του να ξεκινήσει προετοιμασία.

Στη Super League 2 ο Πανθρακικός ανακοίνωσε τριπλέτα μεταγραφών. Ο λόγος για τους Άγγελους Γιούλη, Αλέξη Τσάικα και Νίκο Πέιο. Η διοίκηση του Πανθρακικού ανακοίνωνε με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Άγγελος Γιούλη, ο οποίος αγωνίστηκε μεταξύ, έχει σημαντικές παραστάσεις από Super League 2 και Super League. Ο έμπειρος στόπερ έρχεται στην Κομωτινή προκειμένου να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Πανθρακικού, προσφέροντας ποιότητα, σταθερότητα και προσωπικότητα. Ξεκίνησε στον Ολυμπιακό Λιοσίων, ενώ συνέχεια αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 19 του Πανθρακικού, από όπου μεταγράφηκε για την ΚΑΠΑ 20 του Παναθηναϊκού. Το 2015 με 2017 συνέχισε την καριέρα του στην Κύπρο, φορώντας φανέλες ΣΑΕΛΕ Μεσού και του ΘΟΗ Λοκαταμίας. Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε με τον Μπας Γιάννενα Super League 2, ενώ ένα χρόνο αργότερα μεταγράφηκε στη Λαμία, καταγράφοντας συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία. Συνέχεια φόρεσε για 5 αγωνιστικές περιόδους στη φανέλα των Χανίων, πραγματοποιώντας εκεί 91 συμμετοχές. Ενώ τη διετία 2021-23 αποτέλεσε έναν από τους αρχηγούς της ομάδας. Ακολούθησε η παρουσία του στην Ηλιούπολη με 11 συμμετοχές πριν μετακομίσει στο Εγάλεο, όπου τα τελευταία 3 χρόνια πραγματοποίησε 84 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ, αποτελώντας έτσι βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Ο Άγγελος, ο Αλέξη Τσάικα, 21χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός, ενώ έχει τη δυνατότητα να καλύψει με την ίδια αποτελεσματικότητα ολόκληρη τη δεξιά πτέρυγα. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα πραγματοποιήθηκαν στις ακαδημίες της Σότσι στη Ρωσία, όπου αγωνίστηκε στα τμήματα της ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19 του Συλλόγου. Συνέχεια μετακόμισε στην Ελλάδα, φορώντας αρχικά τη φανέλα του ΑΟ Μικόνου. Την αγωνίστηκε περίοδο 25-26, αγωνίστηκε στην Ηλιούπολη με τη Super League 2. Στη Super League 2, καταγράφοντας εκεί συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, αποκτώντας και πολύτιμες εμπειρίες. Ενώ για τον Νίκο Πέιο, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και κεντρικός αμυντικός, διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Πέιος έκανε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στο ΦΑΣ Νάουσας, ενώ στη συνέχεια πέρασε 4 χρόνια στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού με την ΚΑΠΑ 19 των Ερυθρολεύκων, κατέγραψε 59 συμμετοχές και 4 γκολ, αποτελώντας βασικό στέλεχός της. Ακολούθησε μεταγραφή του στον Εργοτέλειο, που πραγματοποίησε 65 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδας. Το καλοκαίρι του 22 φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς, καταγράφοντας συνολικά 47 συμμετοχές και 4 γκολ. Το 24 αγωνίστηκε ως δανεικός στα Χανιά, με 6 συμμετοχές στη Super League 2, ενώ ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν ο Πανιόνιος. Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε επίπεδο υποδομών, μετρώντας 4 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος ΚΑΠΑ 19.

στον Μπας Γιάννενα, η φετινή χρονιά για τον Άγιαξ της Ηπείρου αναμένεται να είναι διαφορετική, καθώς το ρόστερ θα αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές, με κάποιους από αυτούς να προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδος. Η διοικούσα επιτροπή της ομάδας του Μπας Γιάννενα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Νίκο Φούκη και Χρήστο Γκόγκο, και οι δύο είναι γεννημένοι του 2008. Μέσω επιθετική και έχουν πέρασει από τα τμήματα υποδομών του ΠΑΣ, ενώ κατά την περσινή χρονιά αγωνίστηκαν με την ΚΑΠΑ 19 του συλλόγου.

Ο μικρός τελικός είναι η μεγαλύτερη αγκαρία για τους ποδοσφαιριστές, να το πούμε έτσι λαϊκά, οι οποίοι έχουν ακόμα στο μυαλό τους την απογοήτευση του αποκλεισμού από τα ημιτελικά της διοργάνωσης και το κίνητρό τους είναι ελάχιστο μέχρι και μηδαμινό. Για τρεις ποδοσφαιριστές όμως η εν λόγω αναμέτρηση έχει τη σημασία της. Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ και Λούκας Ερναντές είναι οι μόνοι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας που αγωνίστηκαν στα τρία τελευταία Μουντιάλ και ήδη έχουν ένα χρυσό μετάλλιο το 2018, ένα αργυρό μετάλλιο το 2022 και ενδεχομένως να κατακτήσουν και το χάλκινο το 2026. Αυτοί οι τρεις θα μπουν σε ένα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο. Φραντς Μπέκενμπάουερ, Βολφγκανγκ Όβερατ, Χορστ Ντίτερ Χέτκες, Ζεπ Μάιερ και Γιούργεν Γκραμπόφσκι ήταν οι πρώτοι που το κατάφεραν με τη Δυτική Γερμανία τότε. Είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ το 1974, είχαν τερματίσει στη δεύτερη θέση το 1996 και στην τρίτη θέση το 1970. Αργότερα, σε αυτή τη μπήκε ο Φράνκο Μπαρέζι με το χρυσό μετάλλιο του 1982, το αργυρό μετάλλιο του 1994 και το χάλκινο του 1990. Προσθέθηκε και αυτό στη λίστα, ενώ τελευταίος ήταν ο Μίροσλαβ Κλόζε με την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014, τη δεύτερη θέση του 2002 και την τρίτη θέση το 2006 και το 2010.

Κωνσταντίνος Μπιλάλης και Απόστολος Ρούμογλου μίλησαν στην εκπομπή Άμεσο Replay για την επιλογή τους να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Καρδίτσα. Ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης είπε από την πλευρά του ότι σίγουρα από μικρό παιδί όταν ξεκινάς να παίζεις μπάσκετ, στόχος είναι να φτάσεις στην Greek Basket League. Σίγουρα χάρηκα πάρα πολύ όταν μου έγινε πρόταση από την Καρδίτσα και είμαι πολύ χαρούμενος να αγωνιστώ στην Basket League του χρόνου έπειτα από 3 χρόνια που έπαιζα στην Elite League. Ενώ ο Ρούμογλου ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια περιπλάνησης στη ΣΥΠΑ. Φάση να γυρίσει στην Ελλάδα και θέλαμε να πάμε σε μια απόφαση καλύτερη για μένα, όπως χαρακτήρισε. Αν παρατηρήσετε το ελληνικό πρωτάθλημα, δύσκολα οι Έλληνες βρίσκουν χρόνο. Ήθελα ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσα να εξελιχθώ σαν παίχτης, θα με εμπιστευτούν οι προπονητές, θα μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Η Καρδίτσα θα μου το δώσει αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας μπασκετμπολίστας. Είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον που η εργατικότητα και η δουλειά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την ομάδα. Μου άρεσε όταν μίλησα με το προπονητικό επιτελείο και τους προέδρους ότι η δουλειά είναι κάτι πολύ βασικό εκεί. Πιστεύω ότι πήρα την καλή απόφαση, ανέφεραν χαρακτηριστικά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μιχάλης Ορέσπης από το μικρόφωνο και είναι το τελευταίο μισάωρο του σημερινού Σαββατιάτικου Μαραθώνιου.

Να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά το διαγωνισμό, τον οποίο, ο οποίος τρέχει στο σταθμό. Τρεις μέρες για να διανυκτερεύσει το πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6939-943-943, το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, την ίδια μέρα κληρώνεται και ένα δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλή επιτυχία σε όλους.

Σε ένα άλλο θέμα κοινωνικό, για χιλιάδες ζευγάρια στην Ελλάδα, η στιγμή που βγαίνουν από την εκκλησία συνοδεύεται από μια γνώριμη εικόνα. Φίλους και συγγενείς να κρατάνε χούφτες ρύζι και να τα πετούν πάνω στους νεόνυφους, με την ευχή ο γάμος να ριζώσει και να έχει σταθερότητα, ευτυχία και ευγωνία. Πίσω όμως από αυτή τη γνώριμη εικόνα υπάρχει

Και αυτή η έρευνα λέει το εξής. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 53.896 γάμοι, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να συνοδεύεται από το παραδοσιακό πέταμα ρυζιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι περίπου 200 τόνοι βρώσιμου ρυζιού ετησίως καταλήγουν στο έδαφος και τελικά στα σκουπίδια, την ώρα που η ελληνική παραγωγή προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες της αγοράς. Μια ομάδα Ελλήνων αποφάσισε να φέρουν στην αγορά ένα ανακυκλώσιμο ρύζι, ώστε να μειώσουν τη σπατάλη, να στηριχθούν η παραγωγή και η παράδοση να συνεχίσει να υπάρχει με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Ο CEO και co-founder της Vicky Farmer, Ηλίας Σούσης, μιλά σε συνέντευξή του για το πώς γεννήθηκε η ιδέα, το πρόβλημα που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει και το πώς ένα προϊόν που θεωρούταν χαμένο μπορεί να αποκτήσει νέα αξία. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε από μια απλή παρατήρηση που όλοι κάνουμε στους γάμους. Πετάμε πολύ φαγητό, κυριολεκτικά. Γίνονται σχεδόν 54.000 γάμοι τον χρόνο στην Ελλάδα και σε όλους πετάμε ρύζι, ρύζι που θα μπορούσε να φαγωθεί, αναφέρει. Παράλληλα, όπως σημειώνει, υπάρχει μια αντίφαση. Την ίδια στιγμή, οι δικοί μας παραγωγοί δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση και αυτό πυροδότησε μια σκέψη. Πώς κρατάς το έθιμο χωρίς σπατάλη. Η λύση δεν ήταν η κατάργηση παράδοσης, αλλά η προσαρμογή της στις ανάγκες της εποχής. Δεν θέλαμε να πούμε στον κόσμο: μην πετάτε ρύζι, το έθιμο είναι όμορφο. Έχει ρίζες και νόημα. Είναι και μια ευχή να ριζώσει ο γάμος. Προσπαθήσαμε λοιπόν να σκεφτούμε δημιουργικά και βιώσιμα, ώστε να τροποποιήσουμε την παράδοση και όχι να την αλλάξουμε. Σε κάθε σοδιά ρυζιού υπάρχουν κόκκι που, αν και είναι απολύτως ασφαλείς, κατάλληλοι για κατανάλωση, δεν πληρούν ορισμένα εμπορικά πρότυπα. Μπορεί να είναι μικρότεροι, σπασμένοι ή να μην έχουν το σχήμα που απαιτείται για να τοποθετηθούν στα ράφια των καταστημάτων. Μέχρι σήμερα, αυτό το ρύζι συχνά έμεινε ανακριτικό.

Ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του το βράδυ της 15ης Ιουλίου γράψανε για ακόμα μια φορά χρυσή σελίδα στην ιστορία της εθνικής ομάδας Αργεντινής. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στην Αγγλία, αλλά απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί είναι φτιαγμένη από διαφορετικό μέταλλο. Με ανατροπή επικράτησε 2-1 και εξασφάλισε την παρουσία του στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί που την περιμένει η Ισπανία. Η ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ, του παιδιού που κάποτε φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά του Μέση, σήμερα ετοιμάζεται να σταθεί απέναντί του στη μεγάλη σκηνή του ποδοσφαίρου. Μπορεί να μην παρουσίαζε, να μην σε έπειθε η Αργεντινή, καθώς δυσκολευόταν πάρα πολύ απέναντι στην Αίγυπτο, στο πράσινο ακροτήρι, χρειάστηκε χαρακτήρα απέναντι στην Ελβετία και λίγη στην Αγγλία μόνο όταν έβαλε στο χορτάρι αυτό που τη χαρακτηρίζει περισσότερο τα τελευταία χρόνια, προσωπικότητα. Ο Λιονέλ Σκαλόνι δημιούργησε πριν από αρκετό χρόνια κάτι που λίγοι περίμεναν. Όταν ανέλαβε την εθνική ομάδα, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα εξελιζόταν στον προπονητή που θα άλλαζε την ιστορία της χώρας. Παρέλαβε μια Αργεντινή γεμάτη απογοήτευση, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι κουβαλώσαν το βάρος των χαμένων τελικών και της αμφισβήτησης. Μέσα σε λίγα χρόνια όμως κατάφερε να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια καλή ομάδα, μια οικογένεια. Κανείς δεν περισσεύει, ακόμα και ο αναπληρωματικός πανηγυρίζει να το πέτυχε ο ίδιος. Ο βασικός τρέχει να καλύψει το λάθος του συμπαίχτη του, οι πιο έμπειροι προστατεύουν τους νεότερους και δεν υπάρχουν εγωισμοί. Δεν υπάρχουν στάρ πάνω από την ομάδα, υπάρχει μόνο η Αργεντινή και φυσικά υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων, ο Λιονέλ Μέση.

Ένας άνθρωπος που δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα. Είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πάτησε το πόδι του σε γήπεδο. Ο κορυφαίος και αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οι αριθμοί, τα τρόπαια, οι διακρίσεις και αμέτρητες στιγμές μαγείας μιλούν από μόνες τους. Αυτό που κάνει όμως ακόμα μεγαλύτερο το Μέση δεν είναι το γκολ, αλλά η διαδρομή. Έφυγε από το Ροζάριο κυνηγώντας το όνειρό του. Είναι ο ποδοσφαιριστής που για χρόνια άκουγε ότι δεν μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα του στην κορυφή. Ο αρχηγός που έκλαψε μετά από χαμένους τελικούς Κόπα Αμέρικα και Μουντιάλ, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα μέσα σε απογοήτευση και λίγους μήνες αργότερα. Επέστρεψε γιατί κατάλαβε πως δεν μπορούσε να εγκαταλείψει την πατρίδα του και από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν τα πάντα. Το Κόπα Αμέρικα του 21, το φιναλίσιμα, το Μουντιάλ του 22, το επόμενο Κόπα Αμέρικα του 24 και τώρα μπροστά σε μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Κάτι που θα πούν ότι ακόμη είναι ένας τελικός. Και όμως δεν είναι, είναι ίσως το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο μιας καριέρας η οποία άλλαξε το ίδιο το άθλημα.

δεν είναι απλά ο αρχηγός, είναι ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Είναι ο άνθρωπος που ηρεμεί τους νεότερους, τα πράγματα δυσκολεύουν. Εκείνος που τους υπενθυμίζει ότι ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, υπάρχει πάντα χρόνος. Η έμπνευση για τους συμπαίχτες του, για ένα έθνος σχεδόν 50 εκατομμυρίων ανθρώπων, και αυτή η νοοτροπία έχει περάσει σε κάθε ποδοσφαιριστή της Αργεντινής, γι' αυτό και η ομάδα του Σκαλόνι δεν τα παρατάει ποτέ και το απέδειξε κιόλας κόντρα στην Αγγλία.

Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε γενιές ολόκληρες. Ο ποδοσφαιριστής που έκανε εκατομμύρια παιδιά να ερωτευτούν αυτό το άθλημα. Ο αρχηγός που απέδειξε ότι η επιμονή ανταμείβεται ακόμα και όταν ολόκληρος ο κόσμος πιστεύει πως η στιγμή δεν θα έρθει ποτέ.

Ο τελευταίος μεγάλος ρομαντικός του ποδοσφαίρου, ο άνθρωπος που έκανε το αδύνατο να μοιάζει φυσιολογικό, εκείνος που μας θύμισε πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τακτικές συστήματα και αριθμοί. Συγκίνηση, δάκρυα και όνειρα. Η Αργεντινή απέχει πλέον ένα μάτς από το να χαρίσει στον αρχηγό της ακόμα μια στιγμή αιωνιότητας. Αν τα καταφέρει, δεν θα είναι απλώς ακόμα ένα τρόπαιο. Θα είναι επιβεβαίωση ότι οι μεγαλύτερες ομάδες δεν κρίνονται μόνο από το πόσα όμορφα παιχνίδια παίζουν, αλλά από το πόσο δυνατά αρνούνται να πέσουν όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Και αυτή η Αργεντινή, με τον Μέση μπροστάρι, δεν έμαθε να τα παρτά ποτέ.

και πώς τα φέρνει η ζωή. Πριν 10 χρόνια, στο New Jersey, στο MetLife Stadium, είχε πει πως αποσύρεται από την εθνική ομάδα. Όταν βαδίσει στον αγωνιστικό χώρο, σίγουρα θα έρθει στο μυαλό του το παιχνίδι με τη Χιλή. Όπως είναι σίγουρο πως θα κάνει επίσης ότι περνάει από το χέρι του για να σβήσει μια και καλή αυτή την άσχημη ανάμνηση. Ο άνθρωπος που κυριάρχησε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για σχεδόν 2 δεκαετίες. Και απ' την άλλη, ένα παιδί, ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει το επόμενο μεγάλο αστέρι του αθλήματος, το παρελθόν και το μέλλον. Εμπειρία και νιάτα. Δύο διαφορετικές εποχές που συναντιούνται σε ένα τελικό. Και κάπου εκεί βρίσκεται η πραγματική ομορφιά του ποδοσφαίρου, γιατί οι θρύλοι δεν μένουν για πάντα. Κάποια στιγμή αποχωρούν, αλλά πριν το κάνουν, αφήνουν πίσω τους μια κληρονομιά. Ο Μέση δεν άφησε μόνο γκολ, ασίστ και τρόπαια, αλλά και έναν τρόπο να βλέπεις το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ο καλύτερος στον κόσμο χωρίς να φωνάζεις. Μπορείς να εμπνέεις χωρίς μεγάλα λόγια. Ταπεινότητα μπορεί να συνυπάρχει με την απόλυτη ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Ακόμα και οι αντίπαλοί του δυσκολεύονται να μην σηκωθούν όρθιοι όταν τον βλέπουν να αγωνίζεται. Γιατί ξέρουν ότι ίσως να μην υπάρξει ποτέ ξανά κάποιος σαν αυτόν. Όσο πλησιάζει η μέρα του τελικού, η αγωνία μεγαλώνει και ολόκληρη Αργεντινή ζει και αναπνέει για αυτά τα 90 λεπτά.

Οι δρόμοι του Μπένος Άιρες θα αδειάσουν. Τα παιδιά θα αφαιρέσουν ξανά τη φανέλα με το 10. Οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν το Μαραντόνα, το Μεξικό το 86. Άλλοι θα θυμηθούν το Κατάρ το 22. Τις στιγμές που ένωσαν μια ολόκληρη χώρα. Και όλοι θα ελπίζουν πως αυτή η ομάδα θα γράψει για ακόμα μια χρυσή σελίδα. Ίσως να μην είναι η καλύτερη Αργεντινή που έχουμε δει, ίσως να μην είναι η πιο εντυπωσιακή, αλλά μια από τις πιο γενναίες και μάλλον η πιο πετυχημένη.

Σε μια άλλη είδηση στο μπάσκετ, ο Τζεφ Ντάουτιν οδεύει προς Νάπολη. Σύμφωνα με έγκριτα Ισραηλινά μέσα, ο Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε φορώντας τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ, βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία με την Νάπολη. Ο Ντάουτιν αναμένεται να συνεχίσει την καρδιά του στην Ιταλική ομάδα, η οποία θα συμμετάσχει στο EuroCup της νέας σεζόν, ενώ διαπραγματεύτηκε και με τη Χάπολ Τελ Αβίβ, χωρίς δύο πλευρές να φτάσουν σε συμφωνία. Ο 29χρονος συντάχθηκε στο Μακάμπι το περσινό καλοκαίρι μετά από 4 χρόνια παρουσίας του στο NBA, όμως δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά και έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Τη στιγμή που στο Μαϊάμι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο Αγγλία και Γαλλία εν ώψη της έντρας του μικρού τελικού. Αύριο στις 10 να θυμίσω ότι είναι ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής.

σε ένα παιχνίδι που ίσως ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής ίσως θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση στο ποδόσφαιρο. Τώρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω, αλλά στην Εθνική Αργεντινή σίγουρα, και θα θέλει να το συνοδεύσει με την κατάκτηση του τροπέου.

Ήδη ξεκινάει η ανάκρουση των εθνικών ύμνων με αυτόν της Γαλλίας. Και L'enfance de la patrie.

Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή αυτά στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Με αυτές τις εικόνες στο Γαλλία-Αγγλία, το γεμάτο γήπεδο, θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο και καλό ξημέρωμα Κυριακής. Να είστε όλοι καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.